Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: σου ακόμα, φίλοι στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Μάτι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σώμα.

έπαιζε ποτέ μαζί του ζάρια. Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

την ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διελεύσεις, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας σε επιφυλακή υπολογιστική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα, με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground?

0: last of the four beasts.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί-πρωί?
1: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά, Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν, διήμερο ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Άσε τον Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
2: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σα για να κλειστεί η συμφωνία.
2: Γεια σου. Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έω τι 8.
2: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης,
2: η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερέτη,
1: ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
2: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα Μαραβελάκη, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε, να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
2: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραίο πάντως το Σαββατοκύριακο. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζέστη.
2: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό
2: του φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτών που ήταν ετοιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι.
2: Ναι,
1: όχι,
2: πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και τον δίνανε.
2: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
2: Στο Μέιν, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
2: Ναι.
1: Φοράς τις.
2: Αυτό.
1: Λένε, τις πετσέτες εκεί.
2: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι το Αγίου
2: το
1: Πνεύματος
2: πες.
1: Σήμερα.
2: Μα είναι του Αμός.
1: Πιανού Αμός. Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
2: Και γιατί δεν έχουμε αργία.
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου, προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντε Βίτο.
2: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
2: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι,
2: καταρχήν.
1: Όχι.
2: Α, δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
2: Μάλιστα. Αυτό. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
1: ναι,
2: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. 1800, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
2: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Α, το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
2: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
1: Όχι, εκεί.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Πασαλιμάνι
2: έχουμε. Ναι. Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλία, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικς και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
2: Σ' άρεσε.
1: Μα, πολύ.
2: Πολλές γωνίες είχε.
1: Πολύ, πολύ
2: στο πρόσωπο. Α, τέσσερα. Λοιπόν,
1: δεν μ' αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
2: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
1: Την έχει κάνει ταινία.
2: Σύζυγος του Όθωνα, του Β', αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
1: Επίσης σπουδαία.
2: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν, είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
2: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
1: Κάθισα. Όχι, δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
2: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
1: Ωραίος ήταν.
2: Ο οποίος έληξε 2-2.
1: Ωραίος.
2: Ξεκινούσε στις 11.
1: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
2: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της.
1: Ναι,
2: με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες έτσι διερευνητικές.
1: Κοιμήθηκε.
2: Νανούλια,
1: Διονυσάκο. Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Ναι. Πού να δεις.
1: Άνθρωπος είσαι.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Άξι. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
1: Άντε μωρέ, να σου πω
2: να
1: κάτι.
2: Ξεσπάσουν, ας πούμε.
1: Μα το κάνουν παντού.
2: Το κάνουν, ναι.
1: Παντού δεν σταματάνε.
2: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλι ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
1: Λέσω.
2: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
1: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
2: Ναι, το έχουν. Ναι. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
1: Δεν
2: μ' αρέσει.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
2: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Θαλασσί.
1: Το βάζει στα κοκτέιλ.
2: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
1: Στις δεκαετίες του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
2: Γιατί πότε νομίζω ότι έπινα κοκτέιλ.
1: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
2: Τότε, το 90.
1: Τώρα, το βάζουνε, πια.
2: Τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
1: Δεν το βάζουνε.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Πίνω.
1: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
2: Τι έχει.
1: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι της το βράδυ, ρε παιδί μου.
2: 5,1.
1: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίος. Αυτό πήγε με βίρα τις άγκυρες. Αν βάλτε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Να ρεύσει το
1: ανοίγουν
2: πετρέλαιο.
1: Ανοίγουν τα στενά.
2: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Νομίζαμε μάλλον στα στενά.
2: Έπεσε 4%.
1: Μην πάτε στα στενά.
2: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλαβητής, ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
1: ναι.
2: Έπεσε 4% το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
2: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι το μέσο.
1: Αυτό, μην μου πείσετε στο πιο φτηνό πρατήριο.
2: Αυτό που είδα.
1: Όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
1: Ένα 8,
2: αυτά είδα.
1: Όλα.
2: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσε Γκεβάρα. Α. Ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω από το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει. Το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Το Blue Angel.
1: Άστα τώρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Καταλαβες. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαϊδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
1: Ωραία.
2: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Α, το κάνουν κι αλλού. Εγώ νόμιζα ότι το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυροποίητη έτσι τα πλώνουν.
2: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6. Άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή και εγώ. Μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
2: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εδώ μεταξύ λέω, ρε Διονύση.
2: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
2: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
2: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι κλίματα πολέμου.
2: Ναι, το ξέρω, αυτά είναι κλίματα πολέμου. Τουλάχιστον 4 νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα, και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό το τρομακτικό τον έχεις δει?
2: Ποιόνα?
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
2: Ένα φύλαθλο μαύρο.
1: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι,
2: ναι,
1: επειδή είναι μαύρος,
2: ναι,
1: άνθρωπος.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του περίεργα.
1: Κάτι έχει κάνει στα μάτια του, ρε.
2: Προφανώς έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
1: Παιδιά,
2: και έχει κατασπρωμούσει.
1: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τροσόρο στο φαγητό.
2: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία, ναι, διάθεση εμείς, ναι, τώρα.
1: Αυτός, ναι, αυτό τον λένε Ουντινέκο.
2: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
2: Ναι.
1: Ναι. Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε, κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ, ναι. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
2: Ναι, είναι τρομακτικός.
1: Ναι.
2: Πώς, δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, αφού τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν, Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
2: Εντάξει, τον έχει. Τον άνθρωπο τον έχει ρημάξει, τα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει λόξιγκα.
2: Άστονα.
1: Δεν είναι Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε και τι καταφέρνει.
2: Μη σα τύχει. Μην το δείτε. Καλύτερα.
1: Ναι,
2: καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρί τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
2: Θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι,
2: σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μία φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
1: Καταλελειμμένο, τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υποπλήρη έλεγχο. Αυτό.
1: Ναι.
2: Τάξη. Να το ξέρουμε.
1: Τάξη.
2: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες.
2: Ναι.
1: Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
2: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το.
1: Ακούει.
2: Να μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει
1: και
2: πάει
1: Μενάνδρου.
2: Μενάνδρου και Σοφοκλέους.
1: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
2: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σα πω μετά για το Λίβερπουλ.
2: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρα να σα πούμε για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορούμε να το δούμε.
1: Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος.
0: Μπορούμε
1: τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι. Ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα τα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει, του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στο παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρει το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς. Παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά που κοιμόταν το παιδάκι. Ξεκινάει. Κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει: δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το έπαιρνε στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε: ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας. Αλλά το φέρανε, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε ταυτότητα. Τα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό. Άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες
1: μου
0: εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες μου
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον, εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα δάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι εδώ.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία Τινησία στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε και περί το τέλος της εκπομπής.
0: Αλλά παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε
0: στάνταρ
1: μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουνς.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε.
0: Εντάξει.
1: Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή στην άξο τι τρώνε, πώς το
0: είπαμε πριν.
1: Κάτσικο μακαρονάδα.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: αυτήν. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς θέει.
1: Έτσι πεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιος την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιος την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιος την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόουνς την έριξε.
0: Ωραία. Τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα
0: τελείωσε.
1: Του την είχε στημένη ο άλλο για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικό διακτυψηφισμό και άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Δεν μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μα τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
0: άρα του δίνει δίκιο το αλλούν.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριά. 14 βαθμού εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μα από Περαία Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, καταλαβαίνεις. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις, η δημοσιογραφία της έρθει στα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει.
0: Ναι.
1: Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Αμέ, πώς δεν χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς στέλνει καλημέρα. Και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί είναι γενέθλια.
0: Ένα
1: Ιερώνυμο, μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Και γιορτή.
1: Α, γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια.
0: Αυτού στο Ιερώνυμο που είπαμε στην αρχή.
1: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο, νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ή τη γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45.
1: 45 Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λάφκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω από το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε.
1: Α, μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να, στο σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Άξι, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, με ποιον έπαιζε η Ιαπωνία,
1: με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία.
1: Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φιλάθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός, ναι, παιδί μου.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παραιτήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα
1: και
0: είναι δυνατό.
1: Παραιτήθηκε.
0: Μα
1: γιατί
0: είναι
1: τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε. Ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με αιτήσιο αποκλεισμό από ακροατής εκπομπής, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα τελευταία στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλος ο κόσμος,
0: έσει ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν, αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι, όχι, δεν παίρνει όρκο με το Ιράν, δεν παίρνει όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι. Τι πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου,
1: ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλα ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά.
0: Ναι,
1: τα μπερδεύει.
0: Ναι.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία. Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ναι. Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν πάντως και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, εντός των Επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μιλιά. Αεροπορικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο όταν βάλαν τον γκολ, το ένα, που πανηγύριζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει. Ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Εσύ βάλανε γκολ στη Γερμανία. Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένανε.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένανε.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.

0: Καλή ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Φτάνει, το είδαμε, το καταλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
1: Όχι, δεν δηλαδή, γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, το φερ, είναι ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, έτσι πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα ξεφτελίσεις τον αντίπαλό σου.
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει G7?
0: Η G7.
1: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
0: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
1: Και από τώρα κάνουν.
0: Τι?
1: Έχει φοβερά επεισόδια.
0: Στη Γενέβη.
1: Ναι, στη Γενέβη.
0: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
1: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα για
0: τα πάντα όλα.
1: Για το αν θα μπήκουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι. Συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε,
1: ναι,
0: για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, ναι, η οποία κάποιοι λέγανε ότι ήταν, την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, είδες τον καινούργιο που φύτρωσε στην Ιταλία?
1: Ναι, τον καινούργιο, ναι.
0: Ναι,
1: τον ακροδεξιό.
0: Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
1: Καλά, από σήμερα είναι η G7.
0: Σήμερα είναι?
1: Ναι, στο Εβιάν.
0: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
1: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι. Σήμερα. Σήμερα, 15 με 17.
0: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αίρεση.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Λέγαμε για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη λέγκα του Βορρά, του Σαλβίνη, και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, άμα υπάρχουν, ναι, και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
0: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
1: Όχι, πώς, θέλω να πω.
0: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
1: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους φυτρώνει.
0: Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη, αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
1: Με ποιον?
0: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί, κύριε
1: Γιατί
0: Νίκο, μας.
1: Είμαστε πολιτικός αντίθετη.
0: Ξέρω εγώ. Α. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: 16 βαθμούς ηλιόλους τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο, που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
1: Ναι, το έχω δει.
0: Ωραίο.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
0: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα, ναι, καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
1: Σε
0: κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
1: Πολύ τεχνολόγια.
0: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
1: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία, ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
0: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
1: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
0: Ναι.
1: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν αλλά, ήταν πέναλτι.
0: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε. Δηλαδή, ο διαιτητής
1: δηλαδή,
0: τα παίρνει.
1: Αν
0: ο
1: υπήρχε αυτή
0: τα...
1: η τεχνολογία, ναι, στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το βάλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε πει.
0: Θα είχε κυρωθεί.
1: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
0: Ορθώς. Ναι.
1: Φοβερό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι να κάνεις, εξελίσσει το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
0: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο,
1: δεν
0: παιδί
1: ξέρω,
0: μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που
1: και
0: έχουν
1: να
0: μπει στα γήπεδα.
1: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την παροδία είχα ξεσπάσει μία σχετικά με το τραπεζικό.

0: Δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες, ότι πρέπει να έχουμε μια κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο, να πάω το πάρω από μια γαλλική τράπεζα, από μια γερμανική. Γιατί δεν μπορώ να πάω το πάρω.
1: Σωστό.
0: Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, γιατί τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
1: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
2: Άμα είναι έτσι,
0: ναι,
2: την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια. Γιατί
0: καλά,
2: να έχουν πιο ψηλά
0: έτσι,
2: επιτόκια.
0: Δεν...
2: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρο πολύ.
0: Γιατί
2: εσύ αυτά που λες γίνονται. Όχι.
0: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
2: Έτσι, λέμε
0: έτσι,
2: τώρα.
0: Έτσι μπορεί να γίνει.
2: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
3: Για να δεις κάποιον άνθρωπο εννοείς στην τράπεζα.
1: Ναι, πρέπει να κλείσεις ραντεβού, ναι, πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
2: Να σε παραλάβει, ναι, πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
1: δηλαδή αυτό το
2: ανάλογο
1: πράγμα,
2: και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
3: Αλλά, αυτή,
1: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παραρωτήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
3: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
1: Βέβαια.
3: Παίρνεις και το χαρτάκι της προτεραιότητας και ναι, αναμένεις.
0: Τι θες και εσύ μόνο της για την κάτω. Το ρώτα με εμένα.
2: Πρώτα τον Κώστα.
1: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight. Ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαρτυρόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για εκείνο, τραβακάνεσαι, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα.
1: Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
2: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτική, ας πούμε.
2: Εντάξει.
1: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
2: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
3: Τώρα το φετινό είναι μάλλον.
0: Λογικά το φετινό είναι. Κοίτα να δεις. Μπορεί, εγώ το βλέπω προσπαθώ λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
1: διαβούλευση. Όχι,
0: αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη, έλεγε έξω ο Κίνεδος, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε το Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνος, ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
1: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
3: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό, ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες στην
2: κοινωνία. Επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
0: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα που καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
0: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
2: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
0: Δεν
2: μπορεί να
0: διαδηλώσει. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο στου ανθρώπου που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανεί. Δόξα τω, άλλα από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα από διαδηλώσει. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Και δικαιωματισμού επίση. Όλα δικαιώματα.
1: Ναι, δεν έχουμε παραπονό σε αυτό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
2: Δεν πρέπει.
0: Ναι. εσάβριον.
2: Πολύ ωραία.
0: Να καλά. Καλημέρα
1: σας.
0: Τα πούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Και εμείς θα βγούμε.
1: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Τι εμείς εδώ θα μείνουμε.
2: Ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια... ότι είχε χθες... Όχι, το Final Four Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας στέλνει ως μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμά μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ μην ευρεσμένο σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα 15 του μηνό ήδη. Πάει το μισό μήνα, θα έλεγα το μισό καλοκαίρι. Πάει ο μισό μήνα. Είναι δυνατόν.
0: Με το που το συνειδητοποίησε ο Γιάννη, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώ, αρτσιώθηκα. Θα πρέπει να κάτι να κάνουμε, να κουμπάει κάτι, να πατά. Τσακ.
0: Να... Τι να κάνουμε. Όχι, δεν προχωράει.
1: Ξέρω. Ναι. Διαδηλώσεις, κάτι.
0: Ναι. Και αυτοί που διαδήλωσαν γίνεται. Το 2007, γιατί δεν το ήθελαν, τι έγινε? Δεν ήρθε το 2007, ήρθε. Δεν πέρασε.
1: Το 2026 ήρθε και φεύγει. Άρα, και αυτό μπράβο. Το μισό έφυγε.
0: Από εκεί και μετά αυτό δεν ξανακούστηκαν πάλι... οι συγκεκριμένοι τύποι. Μόνο
1: μην
0: το
1: σκεφτώ
0: και
1: αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Έφυγε το μισό 2026, παιδιά.
0: Να σαν χθες
1: χθες ήταν που στολίσαμε δέντρα.
0: Θα μεθαύριο θα ξαναστολίσουμε.
1: Και αναμέναμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πω, πω, απίστευτο πώς περνάει καιρός, έτσι. Αλλά είναι και το άλλο που έλεγε η γιαγιά μου. Πηδήμ, αν έχει γυρουσίν, όλα έτσι, καλά. Έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά ας περνάει.
1: Έμα τώρα. Ναι, ας περνάει από εκεί, ναι, πέρα. Τι να κάνουμε. Αλλά... δεν μ' αρέσει. Φτάσαμε 15 Ιουνίου. Για το πότε θα φτάσουμε στον Αύγουστο δεν το καταλάβουμε.
0: Ναι, με σχέστηκε και αυτός ο μήνας. Ναι. Είμαστε στα μισά του. Άμα έφτασε στα μισά του, καταλαβαίνετε μετά.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και συχνά και μας χαιρετάει σιγά σιγά.
1: Χρόνια πολλά στον Ορτάσιο και στην Ορτανσία.
0: Ορτανσία καλά, αλλά Ορτάσιος...
1: Γιατί το Ορτανσία φυτό είναι, το ξέρεις σαν όνομα.
0: Όχι, για το φυτό.
1: Ναι. Ιερώνυμος,
0: ναι.
1: Και Αυγουστίνος και Αυγουστίνη. Και
0: τον
1: μια χαρά.
0: Τον δεν θα
1: Μόνικα,
0: τον
1: που προέρχεται από το Ιερώνυμος. Τι, ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει. Έχω μια φίλη Μόνικα, να την πάρω.
0: Πολλές τις σκέψεις θα τις καταπιώ όλες.
1: Από ακατά. Και ένας Βίτων γιορτάζει, λέει. Τώρα
0: που είπαμε πως είχες κάτι εναντίον του και δεν θες να τον αναφέρεις.
1: Τον Βίτων, ναι. Όχι, τώρα τον είδα.
0: Όχι, τώρα τον είδες.
1: Ναι.
0: Αγίου Βίτωνος, λέει.
1: Πού το είδες?
0: Νάτος.
1: Ναι, Αγίου Βίτωνος, Ιερωνύμου, Μονίκης και Ορτισίου. Χώρια από Αυγουστίνο βέβαια και Ιερωνύμου, έτσι. Μάλιστα, με τον καιρό να κάνει τα δικά του τρελά. Τι νομίζεις, ότι δεν θα έχουμε στάδια μέσα στη εβδομάδα?
0: Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι αυτή τη εβδομάδα...
1: Όχι.
0: Τι όχι,
1: θα φύγει ο μήνας έτσι.
0: Δεν είπαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και
1: εσύ
0: θα
1: μπορεί να το είπες με το μυαλό σου.
0: Με το μυαλό μου,
1: Ναι. Γιατί δεν με...
0: Ένα θα σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Ξέρεις ότι κάθε Κυριακή έχω λόγο να κατέβω. Πρέπει να κατέβω, αλλά
1: ξέρω. Ναι, σωστά.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αναγκαστικά κατέβω και χθες.
1: Πηγαίνει γιατί λέει εκεί η βενζίνη πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό. Ναι, ναι. Μου τη δίνουν τζάμπα.
1: Πώς πηγαίνουν δίπλα σε άλλες χώρες.
0: Πολλοί
1: κόσμοι.
0: Θα έρθεις και εμείς θα σου δώσουμε τζάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε πηγαίνει μια
0: πόρτα. Για να προκειμένου να περάσει η ώρα μου, τι θα κάνω. Λέω, δεν πάω παραλία.
1: Έμα, αυτό ακριβώς. Βούτυξες.
0: Την κουβέρτα γιατί δεν την πήρα, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί χθες ήταν ωραία μέρα. Αφού ήταν ωραία μέρα
0: από
1: χθες,
0: τις 9 μέχρι τις 12.30 φυσούσε. Φυσούσε συνέχεια. Αλλά από τις 9 μέχρι τις 12.30 να βάλω την μπλούζα μου, να σκεπαστώ με την κουβέρτα. Αν έχω αρπάξει είναι γιατί καθόμουν στον ήλιο.
1: Τι άρπαξε, δεν τα άρπαξες.
0: Καθόμουν αλλού, στον ήλιο,
1: ναι.
0: Για να ζεσταίνομαι. Όχι ότι ζεσταινόμουν, τα ποδιά μου ήταν κρύα. Αλλά ήταν καλύτερα από ότι να κάθεσαι στη σκιά.
1: Ναι.
0: Περιττό θα σου πω. Παραλία γεμάτη.
1: Μόνο
0: τα παιδάκια έπαιζαν μέσα στη θάλασσα το πρωί.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και
0: αυτά
1: λογικό.
0: Μέχρι τις,
1: αφού το Σάββατο ήταν.
0: Μέχρι τις 2.30 περίπου.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά
1: έπρεπε
0: μπορεί
1: να
0: σταμάτησε να φυσάει, μπορεί να καλυτέρεψαν τις συνθήκες.
1: Και εσύ πρωί-πρωί τώρα πήγες και μάλιστα μετά από μια μέρα που ήταν φθινοπορεινή. Το Σάββατο δηλαδή ήταν. Τι ήταν, Οκτώβρης, μη σου πω Νοέμβρης κόντευε. Με τέτοιο πράγμα. Ναι, βγήκα εγώ πρωί-πρωί. Άντε ξαναπίσω, βάλει μπουφάν. Δεν γινόταν. Ήταν χειμωνιατικό, όχι φθινοπορεινό.
0: Ειδικά το Σάββατο, ναι, είχε κρύο, και εδώ είχε στην πόλη.
1: Ναι.
0: Που συνήθως τα Σάββατα η πλατεία είναι γεμάτη.
1: Ναι.
0: Τις καλοκαιρινές ημέρες, παιδάκια, μαμάδες, ο κόσμος που βγαίνει για ψώνια καθητή και για καφέ. Οι καφετέρειες ήταν σχεδόν άδειες και στην πλατεία αυτοί που έπρεπε να κυκλοφορήσουν.
1: Ναι. 16 με 17 βαθμούς τώρα στα έχουμε, συμπλήν, έτσι, και στα παιδινά, στα ημιορεινά τέλος πάντων, στα ορεινά γύρω στους 10 με 11 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα γύρω στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, το θερμόμετρο ναι, μεν θα ανεβεί ψηλά. Σήμερα θα έχουμε καμιά 34 βαθμούς.
0: Α, πολλούς θα έχουμε.
1: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και συνεχώς θα είναι λέει, πάνω από 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες το θερμόμετρο. Όμως η αστάθεια καλά κρατεί. Μπορεί σήμερα να μην, ίσως τα πολύ πολύ ορεινά τμήματα του Εύρου μόνο, στα πιο βόρειο-δυτικά τμήματά του,
0: ναι,
1: ίσως να υπάρχουν κάποια λίγη αστάθεια το απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα έχουμε αστάθεια σε πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στις μεσημβρινές ώρες. Όπως και την Τετάρτη, την Τετάρτη σχεδόν όλη η πυρωτική χώρα, αλλά και την Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Καλά θα κυλήσει η εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι έκανα έτσι ένα ψάξιμο στο θα σταματήσει ποτέ αυτή η αστάθεια. Παιδιά μας πάει σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα τώρα, τι να πω. Θερμοκρασίες πολύ καλές μεν θα έχουμε και ειδικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά παρ' όλα αυτά, σε κάποια στιγμή της ημέρας πιθανά να πυκνώνουν τα σύννεφα και ενδέχεται να βλέπουμε κάποιες μπόρες που δυστυχώς σε τέτοια περίοδο δεν είναι καλές ως συνήθως. Λοιπόν, τι ώρα είναι και 12?
0: Ναι, ναι. Κυλάει και η ώρα. Κυλάει και η ώρα, ναι. Μπορούμε να τη σταματήσουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, μιλάμε για συνοδούς, σύντροφους, συζύγους, μέλη της οικογένειας κτλ.
0: Και όταν λέμε κακομεταχείριση εννοούμε, εννοείται μέσα σε αυτά ότι είναι η βία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εκμετάλλευση, η παραμέληση και η παράληψη. Ναι. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, όπως τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημμυρίσεις, εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτά κι αν είναι.
1: Ναι. Παγκόσμια μέρα γονιμότητας επίσης, πολύ σημαντική. Με πρωτοβουλία μιας εταιρείας που αποτελεί λέει, μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης, το 85% από τα ζευγάρια, τα 85% έτσι, περίπου 77 εκατομμύρια δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ναι. Και από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν βοήθεια ιατρική, ποσοστό μικρότερο του 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς πάει το πράγμα, έτσι. Γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι περίπου τα 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Κοίτα τώρα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία. Το πρώτο παιδί του,
1: ναι,
0: Μουσολίνα, η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Φοβερό.
0: Και με εκεί που έχουν φτάσει οι θεραπείες, τα μέσα. Δηλαδή είναι παράλογο να μην απευθύνεσαι σε ειδικούς να σε βοηθήσουν στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι παράλογο ή όχι.
0: Αυτό θες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το άλλο που εγώ δεν μπορώ να κάνω εγώ παιδί. Μας το λέει και ο γιατρός. Όχι, θα κάνω. Υπάρχουν τέτοιες λογικές. Καταλαβαίνεις, να μην πω και άλλα λόγια τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή μας έχει τύχει να είμαστε σε κάποια παρέα που να συζητηθεί
1: δυστυχώς,
0: κάποιο τέτοιο θέμα
1: ευτυχώς,
0: και ναι, οι απόψεις να είναι λίγο πίσω
1: περίεργες,
0: να το πεις.
1: Ναι. Ναι. Είναι Παγκόσμια μέρα του ανέμου.
0: Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Ναι. Τι λέει. Αναφερόμαστε στην αιωλική ενέργεια και τα λοιπά, έτσι.
0: Με τους αέριδες είναι μια χαρά. Και με τα αιωλικά πάρκα να φυτρώνουν και στα καμένα το είδαμε, έχει πληθύνει.
1: Και πώς παίρνονται αμέσως και φυτρώνουν αυτά. Λίγο νεράκι τα ρίχνεις, τσακ.
0: Καλέ, ένα, ναι, άμα βάλουν 10 βγαίνουν.
1: Πραγματικά,
0: μετά.
1: Πραγματικά, απίστευτο.
0: Ναι, είναι σαν κάτι αγριόχορτα.
1: Τι σπόρος να ήταν,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Απίστευτος.
0: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνοντας για Αλεξανδρούπολη, έτσι όπως κατεβαίνεις στη δεξιά σου πλευρά.
1: Φύτρωσαν κι άλλες.
0: Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
1: Τέτοιες, ναι, κολόνες, ναι,
0: ναι, ναι, τέτοιες.
1: Ο Αστακός γιορτάζει στις ΗΠΑ.
0: Ο Αστακός.
1: Αυτό το θαλασσινό. Μου κάνει νόημα αυτό που τρώμε, θέλει. Δεν το πολύ τρως κιόλας που τα λέμε, γιατί εντάξει είναι και ένα πανάκριβο λίγο.
0: Μυρίει η τιμή του.
1: Μόνο όλη μυρί.
0: Δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Από πότε έχεις να φάσει ένα στακό? Είδες λοιπόν.
0: Νομίζω μια φορά έχω φάει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
1: Είδες. Γαστριμαργική γιορτή λοιπόν στις ΗΠΑ για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Έναν καιρό και ένα ζαμάνι.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Τον Καλπαζάνη.
0: Ναι, γιατί από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα
1: καλά,
0: και δεν
1: εννοείται.
0: Είναι του φτωχού.
1: Πιο φτωχού και το φυλακισμένο.
0: Αυτού
1: τώρα.
0: Που έχει να διαθέσει
1: λοιπόν.
0: Αρκετά. Λοιπόν, αρκετά είπαμε.
1: Ναι.
0: Για να σας αδειάσουμε τη γωνιά προς το παρόν με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε να μεγαλώσουμε την παρέα.
1: Ναι, πού θα πάμε.
0: Εκτός από τον Άγγελο Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και φροντίζει τον ήχο, τι θα πω. Δεν θα πάμε στην Κομωτινή.
1: Θα πάμε.
0: Δεν έχουμε τη Βασιλική.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε. Μετά έχουμε την Τασούλα.
1: Όχι. Έχουμε τον Κωστάκη μας.
0: Α. Έχουμε τον Κώστα το Λουκούμι λοιπόν από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι, ωραία.
1: Άιντε, λοιπόν. Ωραία. Ο Μάνος Χατζηδάκης σαν σήμερα έφυγε, οπότε.
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πλήρη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Τι σπουδαίες μουσικές, τι σπουδαία προσωπικότητα και πόσα τραγούδια μας άφησε πέρα από τις μουσικές του Μάνος Χατζηδάκης, που σαν σήμερα έλεγα και νωρίτερα, το 1994 έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας όμως παρακαταθήκη μια σειρά από πραγματικά αριστουργήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας και είμαστε ήδη στην Κομωτινή, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Μαχαίρ μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Βασιλική.
2: Βέβαια, η Ξάνθη, γενέτειρα του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία έχει εμποτιστεί πραγματικά η πόλη από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε φλαμουριές στην περιοχή σας.
1: Έχουμε πολλές και μας χωμυρίζει ο τόπος.
2: Τι όμορφα που μυρίζει, τι όμορφα που μυρίζει και στην Κομωτινή. Έχει πάρα πολλές φλαμουριές και πραγματικά ευωδιάζει ο τόπος. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης για τη στήριξη των παραγωγών, των οποίων οι ελαιώνες, οι πράσινες οι αρρώσιμες εκτάσεις και οι λοιπές δενδρόδεις καλλιέργειες είχαν υποστεί ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Και είχε γίνει λοιπόν ένας αγώνας και μέσα στο κοινοβούλιο γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, και κάνοντας έτσι μια μικρή έρευνα για το τι γίνεται με τα σπίτια, εκεί το θέμα ακόμα, τα σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές, είχαν καεί από την πυρκαγιά, είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Τώρα, έχουμε τον βουλευτή βεβαίως Ροδόπης, τον κύριο Σγκιούρ Φερχά, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, ο οποίος κάνει λόγο για το ότι οι αγώνες των παραγωγών μαζί με τους βουλευτές που έκαναν συνεχείς και αλλεπάλληλες ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, έφερε αυτό το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια. Είχαμε την Παρασκευή το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομωτινή, στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν να βγαίνει καπνός από τα παράθυρα του ξύλινου κτίσματος, ξύλινο κτίσμα έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, έσπευσαν 10 πυροσβέστες στο σημείο και χάρη στην έγκυρη επέμβασή τους δεν υπήρξαν καταστροφές των εκθεμάτων ούτε του εξοπλισμού, ευτυχώς. Το 4ο θερινό σχολείο με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες» του Δημοκριτίου ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιούνιου τις κατασκηνώσεις της Μαρόνιας. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες δράσεις. Σήμερα θα κάνουν μαγειρέματα και θα προσπαθήσουν να ανοίξουν φύλο στο μπράβλιο χώρο εκεί του Λαογραφικού Μουσείου της Ξυλαγανής. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ελλάς ζητούν οι ενώσεις Ελλήνων αξιωματικών της Αττικής, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Παγκρίτιας Ένωσης, με έγγραφό τους που καταθέτουν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας και ζητούν να το προωθήσει αναλόγως. Έχουμε σήμερα λοιπόν την έναρξη του θερινού σινεμά με την ταινία Καποδίστριας, Δευτέρα 15, Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου. Και ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ κόσμο, το Φεστιβάλ Κερασιού, 24ο Φεστιβάλ Κερασιού στο Δήμο Ιάσμου, εκεί στα Κερασοχώρια, Θάμνα, Αγίασμα, Ασώματι. Πάρα πολύ κόσμος πραγματικά. Και έχουμε μια πολύ ωραία από τον Σύλλογο του Γλυκονερίου που διοργανώνει τα Βιστονίδια, ξεκινάει στις 28 Ιουνίου και θα φτάσει μέχρι τις 4 Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις για δεύτερη χρονιά, με γαστρονομία, με βόλτα στη λίμνη, στη Βιστονίδα. Πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια γλέντι και συναυλίες με τοπικά σχήματα και όχι μόνο. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την πρώτη εικόνα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάμε σε λιγάκι στην
1: Καβάλα για να συναντήσουμε τον Κώστα.

0: Είμαστε ήδη στην Καβάλα και μαζί μας είναι ο Κώστας ο Λουκούμης σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, είσαι καλά?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Ναι, τα ίδια, ξέρεις. Πώς περνάει ο καιρός? Έλα.
2: Ναι. Από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, νομίζω σχολιάζαμε την Eurovision.
0: Ναι, είδες.
2: Μπροστά μας το Μουντιάλ. Δηλαδή, κάθε φορά και μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς, ένα μεγάλο γεγονός.
2: Λοιπόν, καλημέρα από την Ηλιόλουστη στην Καβάλα. Λοιπόν, προμηνύεται καλή σημερινή μέρα, χωρίς σημάδια αστάθειας. Κάτι που θα έρθει βέβαια μέσα στην εβδομάδα, δεν θα το γλιτώσουμε. Μπαίνουμε όμως σε ρυθμούς καλοκαιριού σιγά-σιγά και αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που για πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι και για αυτή τη σεζόν. Το νησί λοιπόν κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Στη γραμμή της Κεραμωτής ενδεικτικά να πούμε ότι οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800 έναντι 75.000 τον Μάιο πέρυσι. Θετική εικόνα και στη γραμμή του Πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε αυτή την όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στο νησί στα τέλη Μαΐου για Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία. Μένει να φανεί κιόλας. Τι άλλο όμως έχουμε το καλοκαίρι εκτός από τουριστική κίνηση? Τροχαία ατυχήματα. Και γιατί κάνω αυτό τον παραλληλισμό? Το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου και το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα με τίτλο «Όταν μία στιγμή αρκεί να αλλάξει μια ζωή». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Galaxy της Καβάλας. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στη Δράμα τώρα, πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό 2 ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού της Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση μεταφορικών δικτύων. Ο κ. Νικολαίδης παρουσίασε το σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για τις σύγχρονες συνδέσεις της Δράμας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτό διάλογο. Οι πολίτες κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς τους για το συγκοινωνιακό μέλλον της περιοχής. Επανέρχομαι στα του καλοκαιριού, όπου εκεί τι άλλο έχουμε? Υπέροχες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της χοροδιακής μουσικής και στη φιλία των λαών θα φιλοξενήσει η Συνοικία της Παναγίας στην Παλιά Πόλη το Σάββατο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της Καβάλας. Ώρα έναρξης στις 9, είσοδος ελεύθερη. Και η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της παλιάς πόλης σε σημείο συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χοροδίες από την Ελλάδα και την Βουλγαρία.
0: Μάλιστα, ωραίο αυτό.
2: Και να κλείσω με μια σπουδαία πανελλήνια πρωτιά που φέρνει στο προσκήνιο το Γυμνάσιο Λιμεναρίων Θάσου, όπου εκεί η μαθήτρια Μαρία Ζωγοριανού κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Αρίσταρχος, που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς μαθητικούς διαγωνισμούς της χώρας, ο οποίος διεξάγεται σε τρεις φάσεις, με τη Μαρία να καταφέρει να αριστεύει ανάμεσα στους κορυφαίους, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Κώστα,
1: μπράβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα μπράβο, πολύ. Σημαίνει. Καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φτάσαμε και... Τι σου λέω εγώ, προηγουμένως ήταν και 12. Τώρα τώρα έγινε και μισή, ναι. Λοιπόν,
1: με ένα τραγούδι θα συναντήσουμε τη Χρυσούλα.
0: Ακριβώς.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Τι ωραίο τραγούδι, είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Όντως είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. 34 λεπτά μετά από τις 7 πρωί της 15ης Ιουνίου. Και με τις θερμοκρασίες να είναι καλές, γύρω στους 20-21 τώρα έχουμε περίπου.
1: Κάπου
0: και
1: εκεί,
0: με την πιθανότητα όντως να ανέβει έως και τους 34 λέει σήμερα στο βόρειο Εύρο τουλάχιστον.
1: Πιο χαμηλά είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε
0: μαζί
1: πιάσει τους 20.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως ότι σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης. Βοηθήστε με λίγο τώρα.
0: Ναι, ότι έφυγε από τη ζωή το 1994.
2: Και σκεφτόμουν πόσες εκπομπές μπορεί να γεμίσει ένας
0: 800.
1: Πολλές.
2: Είναι ατελείωτο αυτό το υπέροχο.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, για Άρδα θα σας μιλήσω στο ξεκίνημα. Γιατί ανέβηκαν και οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ της Παρασκευής που είχε συνεδρίαση.
0: Γιατί ανέβηκαν οι τόνοι?
2: Θα σου πω. Ήταν η συζήτηση για τις τιμές των εισιτηρίων του φετινού του φεστιβάλ. Και οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν ευρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, με κοινό σημείο επίκρισης το παράλογο, όπως είπαν οι περισσότεροι, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ μέχρι την ώρα που συνεδρίαζαν δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Σωστά, και ανακοινώθηκε χθες.
2: Ανακοινώθηκε αρκετές ώρες μετά, το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ανάποδο δεν θα έπρεπε να είχε πάει, ας πούμε, να ξέρει ο άλλος γιατί θα ψηφίσει.
2: Ναι, ένα σημείο τέλος πάντων στο οποίο πάνω πάτησαν οι παρατάξεις μειοψηφίας και ανέβηκαν κάπως οι τόνοι. Τώρα, στην αντιπαράθεση βέβαια δεν περιορίστηκε εκεί το πράγμα. Στην αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία βέβαια οι παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και στην προηγούμενη δημοτική αρχή.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
2: Ναι, ενώ στην νυν δημοτική αρχή του Γιαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευση για reboot, πώς το λένε και στο χωριό
0: μας,
2: την επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία όπως σημείωσαν ακόμα δεν έχουν δει, δεν τη διαπιστώνουν. Το φεστιβάλ του Άρδα ήταν από τα κορυφαία της χώρας και κατάντησε ένα πανηγύρι πολυτελείας, αυτό ακούστηκε χαρακτηριστικά στη συζήτηση, με την αρμόδια αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο να απαντούν ότι η προσπάθεια της επανεκκίνησης ξεκίνησε ήδη από την πρώτη χρονιά που η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε τη διοργάνωση και συνεχίζεται. Τώρα για να σας βγάλω και από την απορία, εισιτήρια έχουν ως εξής, θα σας πω και για το πρόγραμμα. Έχουμε μια αύξηση 2 ευρώ στο ημερήσιο κανονικό εισιτήριο, ήταν 12 πέρυσι, τώρα γίνεται 14. Έχουμε μια αύξηση 1 ευρώ για τα παιδιά ηλικίας 9-12, από 6 γίνεται 7. Έχουμε μια αύξηση στο εισιτήριο διαρκείας από 30-35 και στο κατασκηνωτών από 30-35, όμως όπως υπογράμμισε η Δημοτική Αρχή βάλαμε και το εισιτήριο των φοιτητών, μια ξεχωριστή κατηγορία δηλαδή, η οποία είναι 9 ευρώ. Αυτά λίγο πολύ για τα εισιτήρια. Και τώρα για τις συναυλίες που ανακοινώθηκαν είναι... τώρα θα το πω τα πιο έτσι μεγάλα, ας μου επιτραπεί όρος, ονόματα. Είναι, εντάξει, για την Ελεονόρα Ζουγανέλη
0: το ξέραμε εδώ καιρό.
2: Το είχαμε δει από το δικό της πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η Κόζα Μόστρα επίσης την ίδια βραδιά, στις 31 Ιουλίου. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι το Σάββατο 1 Αυγούστου. Και η Ρία Ελληνίδου με τον ράπερ Ρακ είναι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Έχει και άλλα ονόματα, είπα τώρα έτσι τα πιο γνωστά τέλος πάντων. Αυτά για τον Άρδα. Εντάξει, μπορεί να συζητάει κανείς πολλές ώρες για το θέμα του φεστιβάλ, το οποίο φέτος σε κάθε περίπτωση κλείνει και 30 χρόνια ιστορίας. Να πούμε ότι πήρε ΦΕΚ η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας και η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση και για την πόλη της Ορεστιάδας αλλά και συνολικά για το Βόρειο Εύρο. Η ίδρυση, παιδιά, έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το σχολείο από το σχολικό έτος 2026-2027. Αυτό όμως αυτομάτως γίνεται και ένα στοίχημα, γιατί ναι, μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, στην νότια είσοδο της πόλης. Όμως σίγουρα απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις και εργασίες για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και να μπορεί να είναι έτοιμος να λειτουργήσει ως σχολική μονάδα από τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς προλαβαίνουν να κάνουν και μακάρι να το προλάβουν και μακάρι όλα να πάνε καλά και να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η ίδρυση του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, γιατί ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών.
0: Και παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε, ένα μουσικό σχολείο στην πόλη.
2: Οποιοδήποτε σχολείο ανοίγει είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Πόσο μάλλον δε και ένα μουσικό που είναι και από τα πιο δύσκολα, έτσι.
2: Όλα τα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, ακούμε για κλεισίματα σχολείων. Λοιπόν, και αυτό το σχολείο αναμένεται να αναβαθμίσει και την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή. Αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Τώρα, αύριο στις 7 το απόγευμα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης». Αυτή η συγκέντρωση αποτελεί μια απάντηση στις ομάδες φασιστοειδών, όπως λένε στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι οποίες λέει εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, και σε αυτό κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός, ειδικά όταν τέτοια περιστατικά πραγματοποιούνται από μαθητές, ακόμα και από μαθητές γυμνασίου, που προσπαθούν να τους παρασύρουν διάφορα φασιστοειδή. Ξαναλέω, αυτά που ανέφερα αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιήσουν. Όλα αυτά, θυμίζω, ξεκίνησαν από αυτά τα επεισόδια που φαίνεται ότι είχαμε μπροστά στο ανοιχτό αναγνωστήριο της Αλεξανδρούπολης. Και θα σας κλείσω με μια είδηση, η οποία εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Στις 29 Ιουνίου, Τσέχοι και Έλληνες αρχαιολόγοι θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι από την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει τον τίτλο «Εκστρατεία Μονόξυλων 5». Είναι ένα ταξίδι με παραδοσιακό μονόξυλο σκάφος και ο στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να αναδείξουν τις τεχνικές ναυσιπλοείας χιλιάδων ετών πριν. Είναι μια αποστολή η οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσει από Αλεξανδρούπολη 29 Ιουνίου. Τελικός προορισμός είναι να φτάσουν στο Βόλο στις 3 Ιουλίου και όλο αυτό το ταξίδι γίνεται για να μάθουμε όλη την ναυτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου από την αρχαιότητα. Αυτό το σκάφος, για να καταλάβετε, είναι ουσιαστικά ένα σκάφος το οποίο έχει κατασκευαστεί σκάβοντας έναν κορμό δέντρου. Αν καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Ναι. Οπότε εκεί πάνω θα ανέβουν όλοι αυτοί και θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.
0: Ναι.
2: Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς, βρε παιδί μου, μετακινούνταν στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
0: Σήμερα δεν έχουμε και νομίζω ότι έχει Δημοτικό Συμβούλιο απόψε το βράδυ. Πάλι χαμός θα γίνει.
2: Είναι ειδική συνεδρίαση, είναι απολογισμού.
1: Είναι
2: αυτό που στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Και οι παρατάξεις ανεβαίνουν και κάνουν έτσι μεγάλες, μακράς διάρκειας τοποθετήσεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι τόσο μεγάλες οι τοποθετήσεις και οι παρουσιάσεις, τέλος πάντων, απολογισμού, κάπου λίγο το χάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει ειδική συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε μια κρουαζιέρα.
1: Γιατί να μην πάμε πού, εδώ κοντά, μακριά.
0: Όπου θέλει ο καθένας.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Μπικουινάκια όταν είναι ερωτευμένα είναι υπέροχα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Από τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Άνα, μπράβο, γιατί. Πιγκουινάκι και.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, έχει.
0: Πανικό προχθέ σε συναυλία του Μάλλον στην Αλεξανδρούπολη, ε.
1: Ναι.
0: Πανικό γινόταν, και μπράβο. Και είχε και δροσιά εκείνο το βράδυ, δεν είχε. Είχε αρκετή δροσιά, νομίζω.
1: Είχε.
0: Το Σάββατο το βράδυ. Ήταν
1: είχε,
0: λίγο ξενοπορεινό. Από την Κυριακή άλλαξε το πράγμα. Λοιπόν, καλημερίζουμε όλου σα και είναι, έχουμε πάει ήδη σέρε. Μαζί μα είναι η Δέσποινα Γιανακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Λέγαμε για μπόρες, για έκτακτα δελτία καιρού. Τελικά δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά.
1: Τίποτα.
2: Είχαμε αναβλήσεις εκδηλώσεων, γιατί έχουμε τα ελευθέρια εδώ.
0: Ναι, σωστά.
2: Αναβλήθηκαν εκδηλώσεις λόγω του άστατου καιρού όπως είχε προβλεφθεί. Δεν είχαμε ούτε βροχές, ούτε μπόρες. Κάτι που πουνιτά τα οποία έτσι πέρασαν, χωρίς να βρέξει, αναβολή πολλών σχολικών γιορτών, Παρασκευή απόγευμα, μετάφυση για αυτή την εβδομάδα. Τελικά περάσαμε έτσι χωρίς βροχές, χωρίς μπόρες και χωρίς αυτό το οποίο προβλεπτόταν. Εντάξει, όχι ότι άσχημα μας, ότι άσχημα περάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι Σάββατο και Κυριακή η πόλη ήταν σχεδόν άδεια, γιατί είχαμε καλοκαίρια ηλιοφάνεια. Και με όλα τα καλά που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορείς να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να κατέβεις πιο εύκολα στο κέντρο, να κινηθείς κτλ. Προτίμησαν τις σκοτεινές ακτές για τα μπανάκια τους και πολύ καλά έκαναν. Όσοι μείναν εδώ στην πόλη, υπήρχαν ναι, πάρα πολλές επιλογές, γιατί όπως σας είπα, πάρα πολλές εκδηλώσεις οι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες έγιναν. Όσοι αναβλήθηκαν, μετετέθησαν για αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα πάμε στην επικαιρότητα. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ζήτημα των διοδίων ζητούν οι θεσμικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας. Πάμε στην επικαιρότητα. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ζήτημα των διοδίων ζητούν οι θεσμικοί φορείς

0: εξοδιοδίων. Πριν από την υποβολή του αρχικού αιτήματος, 6 Μαρτίου του 2026, ολοκληρώθηκε ήδη ένας κύκλος επαφών και διαβουλεύσεων με το σύνολο σχεδόν των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας. Με την επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητείται ο άμεσος ορισμός επίσημης διαζώσης συνάντησης με αντιπροσωπεία των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Θα δούμε τι απάντηση θα έχουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση σε όλες αυτές τις κινήσεις που όπως είπα έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα και αναμένουμε. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Άγιο Ραφαήλ στις Σέρες κοντά μετά την συντονισμένη τη συντονισμένη επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Σερών. Ο Δήμος συνέδραμε στο έργο κατάσβασης με ένα υδροφόρο όχημα και χωματουργικά μηχανήματα τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν κινδύνευσε κανείς, να πούμε, και είναι υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Σήμερα Δευτέρα έχουμε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, όπου αναμένεται να συζητηθεί η κοινή πρόταση λόγων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ακηδεμόνων, γυναικών και μητέρων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά και άλλων συλλόγων για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης. Έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι για τα γνωστά θέματα, εξαπάτησαν ηλικιωμένου. Αυτή τη φορά είχαμε συλλήψεις, είχαμε χειροπέδες για μια γυναίκα και έναν άντρα στις Σέρες από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Στη δικογραφία υπερλαμβάνεται ακόμη ένας άντρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Τι κάνει λοιπόν αυτή? Συνεργός τηλεφώνησης σε γυναίκα στην πόλη των Σερών, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δίθεν βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για την αποκατάσταση της βλάβης. Στη συνέχεια την παρότρινε τη γυναίκα να συγκεντρώσει σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που είχε σπίτι και να τα τοποθετήσει στην είσοδο του σπιτιού, δίθεν για να τα προστατεύσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας επίσης 10.000 ευρώ. Υπήρξε, να σας πω, πολύ άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Εντοπίστηκε λοιπόν μια γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα αυτά που είπα πριν από λίγο και αποδόθηκαν βεβαίως στην παθούσα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και προέκυψε ότι η γυναίκα οργανώθηκε μαζί με δύο άνδρες και έναν ακόμη συνεργό τους με σκοπό παρόμοιες απάτες, μαζί ή με διαφορετική σύνθεση. Ο ένας τώρα από τους δύο άνδρες εντοπίστηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκαν 65 ναρκωτικά χάπια και χρηματικό ποσό του 250 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξηχνιαστεί ακόμη μια τηλεφωνική απάτη και δύο απειλές που έγιναν 9 και 10 Ιουνίου σε διάφορες περιοχές Σερών, όπου απέσπασαν κοσμήματα 3.000 ευρώ και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ. Η ιστορία μας θυμίζει Λαρνέα Ύδρα. Ειλικρινά όμως.
1: Ναι, πράγματι. Τελειωμό δεν έχει.
0: Συνεχώς συλλήψεις και παρά την ενημέρωση, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα αυτών των απαταιών. Αυτόν άλλον είναι διάφορο.
2: Δεν ξέρω, δεν φτάνει η πληροφόρηση, η ενημέρωση μάλλον εκεί που πρέπει να φτάσει. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται πάντως. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια πια είναι αυτή η ιστορία και να μην έχουν μάθει ακόμη και μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς ότι πρέπει γενικώς να προσέχουν.
0: Απλά πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή θολώνει το μυαλό. Δηλαδή,
2: αυτό είναι το πιο πιθανό.
0: Και εκεί πατάνε οι απαταιώνες. Δηλαδή, στην αρχή μιλούσαν, τους λέγανε για ένα ατύχημα. Ο καθένας στο άκοσμα ατυχήματος του παιδιού, του ενός συγγενικού του προσώπου, θολώνει το μυαλό. Ή τώρα πάνω ότι τους λένε ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι, υπάρχει πρόβλημα κτλ. Κτλ. Σώστε ό,τι μπορείτε. Πατάνε και στηρίζονται πάνω στον πανικό. Που προκαλείται εκείνη τη στιγμή στο άκουσμα της είδησης. Αλλά πέραν της ενημέρωσης, νομίζω και οι οικοί τους, δηλαδή τα παιδιά τους, εγγόνια, οι πιο νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να ενημερώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Ήδη το κάνουν, θα μου πείτε. Αλλά δυστυχώς έχουμε ακόμη τέτοια φαινόμενα. Λερνέα Ύδρα στην κυριολεξία. Πάντως να σας πω ότι ο Δήμος Σερών σε συνεργασία.

0: συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών έχει αναλάβει πρωτοβουλία και ενημερώνει σε χωριά τους ανθρώπους για το πώς πρέπει να δράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια ενημερωτικής εκδήλωσης που έχει γίνει στο ΚΑΠΗ Σερών κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων. Στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών παρουσιάζουν τις πιο συνηθισμένες, θα λέγαμε, μορφές τηλεφωνικής απάτης και αναλύουν πραγματικά περιστατικά και τους ενημερώνουν. Έχω προγραμματιστεί λοιπόν μία σειρά από εκδηλώσεις σε διάφορα χωριά. Η επόμενη συνάντηση είναι για το Λευκόνα, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 11 η ώρα στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας και ακολουθεί την Πέμπτη στην Κάτω Καμήλα Σερών στις 10 η ώρα το πρωί στην ένωση της κοινότητας. Πάμε σε μια πολύ ευχάριστη είδηση, μας έχει κάνει πολύ περήφανους. Με 2 μετάλλια επέστρεψε από τα Ιωάννινα που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρης Βαρών σε Πάγκο 2026. Ο αθλητής του Πασαραϊκού ΑΜΕΑ, Θανάσης Βαγενάς, που συμμετείχε και πέτυχε μια πολύ σημαντική διάκριση, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 160 κιλά και τη δεύτερη θέση στην καλύτερη προσπάθεια. Και μια χρηστική πληροφορία πριν σας αποχαιρετήσω. Ήδη έχει σημειωθεί η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 ώρα το πρωί στην κοινότητα Νέο Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Να ενημερώσουμε ότι θα διαρκέσει έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά και όσο μας μετέφερες. Δέσποινα.
2: Καλή εβδομάδα και εσένα.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια γεγονότα πέρα από το Μάνο Χατζηδάκη που λέγαμε λίγο πριν. Έλε Φιτζέραλντ, σαν σήμερα έφυγε το 1996, σπουδαία. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε κάτι της.
2: Αν προλάβουμε.
1: Ναι.
2: Πάμε πιο
1: πάνω, θες.
2: Πάνω, ναι. Το 1215, η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα.
1: Πολύ σημαντικό ήταν αυτό, όπως και να το κάνουμε. Το θυμάμαι, ναι, και από την ιστορία, βέβαια. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, είχε πραγματοποιήσει την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
2: Τώρα μιλάμε για 1867. 1856, με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας.
1: Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί και μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που το κατήχαν από το 1530.
2: 1885 και ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα το 1954 ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβατίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
2: Το 1843 γεννιέται ο Νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg.
1: Ο Henri Delaunay, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρόεδρος της UEFA από το 1954 μέχρι το 1955 γεννήθηκε το 1883. Υπήρξε μάλλον ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Euro που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 20, παρακαλώ.
2: Και το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
1: Ενώ η Θεανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτηρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, σαν σήμερα πεθαίνει το 1991. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Κάπως έτσι και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς από το Earth News.
1: Έλα Φιτζέραλντ, έτσι, με λίγες νότες από την ίδια θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows me.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Πόσο θα γυρίζει η γη.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και την ΕΡΤ Καβάλα σήμερα. Και αύριο θα πάμε παρέουλα με την ΕΡΤ Καβάλα, έτσι μας αρέσει να αγκαλιάζουμε τη θάλασσα. Μέσω της συχνότητάς μας και της αγάπης μας. Μια γλυκιά καλημέρα στους καλούς και αγαπημένους συναδέλφους και εκεί στην ΕΡΤ Καβάλα, αλλά και στους ακροατές. Λοιπόν, αθέατα δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9 με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Έχουμε περάσει, είμαστε ακριβώς στην μέση αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που λένε κάποιοι ότι είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών κανονικά. Γιατί τώρα είναι μεγάλες ημέρες. Χορταίνεις έτσι φως όταν έχει ήλιο, τη θάλασσα για αυτούς που έχουν ξεκινήσει τα μπάνια τους, άσχετα αν είναι λίγο δροσερή ακόμα η θάλασσα. Τώρα θα μου πείτε για τις βροχούλες, εντάξει, χρειάζονται και αυτές, είναι απαραίτητες όταν βέβαια είναι ήρεμες και δεν έχουμε θέματα όπως ήταν αυτό το πέρασμα που είχαμε την Παρασκευή. Έτσι έπεσε και η θερμοκρασία αρκετά. Τουλάχιστον για τη δική μας περιοχή τα πράγματα ήταν ομαλά σε σχέση με άλλες περιοχές που δυστυχώς σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, ούτε από την πυροσβεστική. Καλό και ήρεμο το πεδίο και από εκεί. Βέβαια, την Παρασκευή λίγο λαχταρίσαμε με την πυρκαγιά στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, αλλά η έγκαιρη έτσι, επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων μας καθησύχασε όπως πάντα. Τώρα, να πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και να ξεκινήσουμε έτσι να δεικνύουμε τα θέματα της επικαιρότητας που αρχίζουν σιγά σιγά, δεν ξέρω, έτσι λίγο τα πράγματα κάνουν μια πισινή στην επικαιρότητα, δεν ξέρω, θα έχει να κάνει κανένα έτσι ιδιαίτερο κύμα αργότερα. Τώρα έτσι πιο πολύ βγαίνουν οι δράσεις των συλλόγων που πάντοτε έχουμε το καλοκαίρι να κορυφώνονται όλες αυτές οι δράσεις, να ξεκινάνε και να κορυφώνονται. Πάμε.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με το τρίμερο που είχαμε για την ημέρα, στο πλαίσιο βεβαίως της ημέρας της Παγκόσμιας ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη, που ήταν το Σάββατο που μας πέρασε. Θα πάμε να επισκεφθούμε τον Σύλλογο Αιμοδοτών της Ξάνθης, η Αγάπη, γιατί και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε δράσεις. Να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Ιωάννη Παπαχρόνη. Καλή σας μέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Στους συνεργάτες όλους. Ακροατές, καλή εβδομάδα. Ελπίζω και καλό καλοκαίρι να σταματήσει η περίοδος των μουσώνων στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Το λέω χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες τις είχαμε ανέκαθεν, αλλά τώρα τελευταία, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έχουν αλλάξει συνθήκες. Την Κυριακή λοιπόν, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη και το γιορτάζει κάθε 14 Ιουνίου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όσοι είστε, η Ξάνθη, ο Σύλλογος της Αγάπης, πάντα διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο. Φέτος προσθέθηκε ακόμα μία εκδήλωση, θα σας πω τι εννοώ. Συνήθως κάνουμε μία αιμοδοσία, αλλά φέτος, επειδή το τριήμερο αυτό συνδυάστηκε και με την αφή της φλόγας της αγάπης, της λαμπαδρομίας λοιπόν της Πανελλήνιας, που ξεκίνησε την Παρασκευή από την Ξάνθη, και για 4 μήνες μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα φτάσει στον τελικό της προορισμό στον πύργο Ηλίας, γιατί φέτος ο διοργανωτής του Πανελληνίου Συνεδρίου των Αιμοδοτών, της λεγόμενης Αφιχτιονίας που λέμε εμείς, το δικό μας το συνάφι ας πούμε, είναι στον πύργο Ηλίας. Για 4 μήνες λοιπόν, από χθες, προχθές την Παρασκευή που ξεκίνησε η φλόγα, θα διατρέχει την νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα με διάφορες εκδηλώσεις, διαφορετικές εκδηλώσεις, αλλά με το ίδιο νόημα σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να φτάσει τον Οκτώβριο εκεί.
0: Και έτσι, από, λοιπόν, εδώ ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε από το γεροκομείο Ξάνθης.
0: Έτσι ξεκινάει. Από εδώ ξεκινάει.
1: Όχι. Πέρυσι είχαμε διοργανώσει εμείς το συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η υποχρέωση των διοργανωτών είναι την επόμενη χρονιά η φλόγα να ξεκινάει από την προηγούμενη πόλη που διοργάνωσε το συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταλήγει στην καινούργια πόλη.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ήταν μια ανηλυμένη υποχρέωση που είχαμε κτλ. Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά την αποδεχτήκαμε. Δεν μπορούν όλοι οι συλλογικοί και φορείς δυστυχώς να ανταποκριθούν. Είναι τα οικονομικά, είναι τέλος πάντων, είναι πολλές διαδικασίες. Άρα την Παρασκευή έγινε μια μεγάλη τελετή, σεμνή όμως ταυτόχρονα και ταπεινή. Παίζαμε και με τον καιρό, να σου πω την αλήθεια, Βασιλική μου. Η φλόγα της αγάπης άναψε από το καντήλι της Αγίας Εκατερίνης, η φλόγα των Εθελοντών Αιμοδοτών.
0: Από την
1: πάντα από ένα καντήλι Αγίου, μάλιστα, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο σε εμάς, γενικά σε όλη την Ελλάδα, πάντα ξεκινάει από ένα καντήλι Αγίου κτλ. Εμείς Αγίες. Ξεκίνησε λοιπόν από το γεροκομείο. Πρώτη λαμπαδρόμος ήταν η Ολυμπιονίκη μας, η Αργυρή Ολυμπιονίκης στο Στίβο, στο άθλημα του τριπλούν, η πηγή Δεβετζή, η Αλεξανδροπολίτησα, η Ευρύτησα, που είχε πάρει τα σημαίνια μετάλλιο στα τριπλούν. Και έχει την τέταρτη επίδοση όλων των εποχών, Βασιλική μου, στο αγώνισμα παγκοσμίως. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα για μας και μια θρακιώτησα προσωπικότητα, και αφού κάναμε τις διάφορες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία, εγκαλέψαμε τη φλόγα. Ήδη το Σάββατο ήταν στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Το Ξυλόκαστρο είναι που ξεκίνησε τη λαμπαδρομία πριν από 4 χρόνια. Και πάντα τιμή ένεκεν η δεύτερη διαδρομή, η δεύτερος προορισμός, άσχετα από πού θα ξεκινήσει η φλόγα, είναι το Ξυλόκαστρο και μετά διαχέεται σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Δηλαδή το χρόνο θα ξεκινήσει από τον πύργο, θα έρθει στην Ξάνθη.
1: Όχι, το χρόνο θα ξεκινήσει από τον πύργο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Όταν πάρουμε απόφαση στον πύργο, πού θα διοργανωθεί.
0: Όχι, το δεύτερο που θα είναι. Η δεύτερη.
1: Όχι, η δεύτερη θα είναι το Ξυλόκαστρο πάλι.
0: Το Ξυλόκαστρο. Μάλιστα.
1: Το Ξυλόκαστρο είναι για μας η Ολυμπία, η αντίστοιχη της Ολυμπιακής φλόγας. Όλα ξεκινάνε από εκεί δηλαδή. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι που λες, στο Σάββατο το πρωί τα παιδάκια μας, παιδιά δημοτικών σχολείων, ζωγραφίσαν στην κτηρή πλατεία Ξάνθης, στην πλατεία Δικητήριου, συγγνώμη, για την εθελοντική αιμοδοσία. Το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε την καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται ανελιπώς από το 2004. Μόνο τα 3 χρόνια του COVID μας σταματήσανε λόγω της μη συγκέντρωσης, που δεν μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε τον κόσμο. Κάναμε τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών. Βραβεύθηκαν 136 εθελοντές αιμοδότες, μέλη του Συλλόγου της Αγάπης, με τα αργυρά χάλκινα, μετάλλια του Υπουργείου Υγείας για τις πολλές φιάλες τους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα βραβεία. Θα μιλάω πολύ γρήγορα για οικονομία του χρόνου, Βασιλική. Είναι και μερικά πράγματα που τα ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές μας, παρακολουθούν χρόνια τις εκπομπές σας, ιδίως τα αφιερώματα στην εθελοντική αιμοδοσία. Θυμίζω ότι το Υπουργείο, γενικά η νομοθεσία, σταματάει στα αργυρά μετάλλια, δηλαδή πάνω από 10 αιμοδοσίες δίνει χάλκινο μετάλλιο, πάνω από 25 δίνει το αργυρό, και από εκεί και πέρα σταματάει να δίνει τιμητικές διακρίσεις, επιβραβεύσεις στους ανθρώπους της προσφοράς. Εμείς, όπως ξέρετε, ο παλιότερος σύλλογος, ο πρώτος σύλλογος στη χώρα, έχουμε και πολλούς αιμοδότες, άρα πολλοί έχουν ξεπεράσει τις 40, 50, 60, 70, 80, 90 αιμοδοσίες. Ο επίτιμό μας είχε φτάσει στις 121 για να σε ενημερώσω. Και κοιτάμε με άλλα βραβεία από την περιφέρεια, από το Δήμο Ξάνθης, από το Σύλλογο, να συνεχίζουμε αυτό το τιμητικό πλαίσιο για τους ανθρώπους της προσφοράς. Φυσικά αυτό είναι, δεν υπάρχει ούτε χρηματικό αντίτιμο, ούτε τίποτα άλλο. Είναι η χαρά και η αναγνώριση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους. Να πω ότι το σύνθημα της φετινής παγκόσμιας εκστρατείας, γιατί 14 Ιουνίου, χθες Κυριακή, είναι η παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ήταν φέτος μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ο Anthrop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Και τοποθετεί ουσιαστικά το σύνθημα, το φετινό, το νόημα, ότι τοποθετούμε την ανθρωπιά στην καρδιά κάθε αιμοδοσίας, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι απλώς, ας πούμε, η αιμοδοσία, η εθελοντική αιμοδοσία, μια πράξη που περιέχει συμπόνια, αλληλεγγύη και φροντίδα. Δεν είναι μια ιατρική απλώς πράξη, αλλά είναι όλο αυτό. Περιέχει και τη συμπόνια, την αλληλεγγύη, τη φροντίδα για τους άλλους. Ουσιαστικά, φέτος λέμε ότι όλη η ανθρωπότητα μπορεί να γίνει μια σταγόνα, να αντικατοπτριστεί με μια σταγόνα. Μια βαθιά ανθρώπινη χειρονομία προς τον συνάνθρωπο, έτσι, σε αυτούς που υποφέρουν. Εμείς για άλλη μια φορά να παροτρύνουμε τους εθελοντές, τους υγιείς πολίτες, συγγνώμη, να γίνουν εθελοντές και να γίνουν και τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, έτσι. Λένε κάποιοι ότι είναι εθελοντές αιμοδότες, αλλά το μεγάλο νόημα είναι να είναι τακτικοί αιμοδότες, τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μπορούν να δίνουν 2-3-4 φορές το χρόνο όπως μπορούν να δίνουν και κάποιοι άντρες, γιατί εδώ έξω και εκεί έξω μάλλον υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που υποφέρει. Δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα ούτε τόσο μεγάλο συγγενικό, οικογενειακό, επαγγελματικό περιβάλλον να μπορεί να το βοηθήσει. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, έτσι. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έχετε πει πάρα πολλές φορές σε διάφορα ρεπορτάζ. Να πω ότι την Κυριακή κλείσαμε μια αιμοδοσία στο Δημαρχείο της Ξάνθης, με το νοσοκομείο της πόλης μας. Και εντάξει, μοιράσαμε και λουλουδάκια στους αιμοδότες μας. Ήταν η μέρα μας. Βασικά, εμείς είχαμε ολόκληρο το τρίμερο, αλλά και την ίδια την ημέρα, ανήμερα δηλαδή, κάναμε αυτή την μικρή δράση. Μεγάλη όμως σε αγάπη, έτσι, και σε συμβολισμό.
0: Και την ημέρα δηλαδή, αιμοδοσία. Και εκείνη την ημέρα αιμοδοσία. Την ημέρα της γιορτής και εκείνη την ημέρα αιμοδοσία.
1: Δεν ξεφεύγουμε εμείς. Γιορτάζουμε πάντα και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν την λιτώνουμε. Έτσι. Να φανταστείς ότι το βράδυ του Σαββάτου όλοι ήταν ενημερωμένοι και ήπιανε λίγο. Όχι μόνο λόγω του νέου κοκ που είναι πολύ αυστηρός, αλλά και γιατί ξέραν ότι, εντάξει, ένα ποτηράκι κρασί και δύο, ας πούμε, δεν μας πειράζει, αλλά και μπορούμε να αιμοδοτήσουμε την άλλη μέρα άνετα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις.
0: Ναι, τώρα, όχι. Τι ακολουθεί.
1: Τώρα ναι. Τι ακολουθεί σε επίπεδο συλλόγου, σε επίπεδο ομοσπονδίας γενικά, σε επίπεδο συλλόγου υποθέτω, έτσι. Αλλά και υπάρχει το κεντρικό νόημα της ομοσπονδίας, η προσπάθεια. Τώρα προσπαθούμε να πάμε στις προγραμματισμένες δράσεις που είναι κυρίως εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Θα έχουμε αιμοδοσία και τις καλοκαιρινούς μήνες.
1: Πρέπει να έχουμε. Εμείς έχουμε προγραμματίσει σαν Ξάνθη αρκετές αιμοδοσίες γύρω στις 25 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Γιατί πάντα είναι το κρίσιμο διάστημα. Όλοι οι μήνες του καλοκαιριού, ο Αύγουστος ακόμα περισσότερο, ακόμα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Γιατί ξέρεις, είναι μια περίοδος που οι περισσότεροι λοιπόν σε άδειες. Υπολειτουργούν οι υπηρεσίες, γιατί οι μισοί πάλι έχουν άδεια, δηλαδή όλο και το χρονικό διάστημα παίρνουν. Όμως οι μεταγγίσεις δεν παίρνουν άδεια, δεν μπορούν να πάρουν άδεια.
0: Δεν έχουν αργίες εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Οι μεταγγίσεις είναι τακτικές. Άρα, εφόσον είναι τακτικές, πρέπει να γίνονται και τακτικές εθελοντικές δράσεις και το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συλλόγους, μηδέν εξαιρουμένο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, έτσι. Και έτσι εκεί εντείνουμε, και φέτος η εκστρατεία μας εντείνεται και περισσότερο στον Αύγουστο. Παρατρύνουμε συλλόγους και φορείς και νοσοκομιακές υπηρεσίες, αιμοδοσίες, εδώ που τα λέμε, γιατί οι σύλλογοι και οι φορείς μπορεί να έχουν τη διάθεση να διοργανώσουν δειλά-δειλά αιμοδοσίες και τον Αύγουστο. Εκεί που αντιμετωπίζουμε λίγο προβλήματα είναι λίγο η άρνηση και των αιμοδοσιών, που δεν έχουν συνηθίσει να τον Αύγουστο να φτιάχνουν δράσεις, αλλά το Αύγουστο είναι πολύ κρίσιμος μήνας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τα διάφορα ρεπορτάζ, έτσι. Και δεν μπορώ να ακούω, με συγχωρείς, Βασιλική μου, σου μιλάω στον γενικό, γιατί μας γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και εντάξει, οι Θρακιώτες είμαστε και εκεί μεταξύ μας, γιατί δεν μπορώ να ακούω και θα είναι παράλογο και θέλω να το σταματήσουν κάποια στιγμή κάποιοι να λένε υπάρχουν έκτακτες ελλείψεις το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο. Δεν είναι έκτακτες ελλείψεις όταν αυτές οι εκκλήσεις γίνονται εδώ και 20-25 χρόνια. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, να ξεφύγει από το μυαλό μας. Δεν είναι έκτακτες ελλείψεις το καλοκαίρι, είναι τακτικές. Όταν υπάρχουν συνέχεια αυτές οι εκκλήσεις, δεν είναι έκτακτες. Καταλαμβάνεστε τι λέω, έτσι, και πρέπει να το περάσουμε στον κόσμο. Είναι τακτικές. Είναι κάποια καραμέλα που συνεχίζουν να τη λένε κάποιοι φορείς και οι διευθύνσεις αιμοδοσίας. Με συγχωρείτε, αλλά το έχουμε πει. Βγείτε έξω, ακούστε τους συλλόγους, βγείτε έξω να μαζέψουμε τα αίματα, να πηγαίνουμε στην πηγή. Γιατί ένα άλλο θέμα τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, είναι όταν μετατίθουν πολύ εύκολα την ευθύνη της έλλειψης αίματος στους αιμοδότες και στους τακτικούς αιμοδότες. Εσύ, κύριε Παπαχρόνη, δεν έρχεσαι π.χ. τον Αύγουστο να δώσεις αίμα και γι' αυτό δεν έχω εγώ αίμα στα ψυγεία μου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, λάθος προσέγγιση. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στα συνέδριά μας. Αυτή είναι πολύ μια λάθος προσέγγιση. Έτσι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον εθελοντή αιμοδότη ότι δεν έρχεται τον Αύγουστο να αιμοδοτήσει, γιατί στο κάτω-κάτω είναι και ένας μήνας που οι περισσότεροι είναι ο μήνας που ξεκουράζονται, άσχετα να έχουν λατωθεί. Δεν λέμε μήνας πλέον, κάποιες μέρες δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να καθίσουν πολλές μέρες τον Αύγουστο, έτσι, με την οικονομική κρίση και όλα τα προβλήματα. Αλλά άμα θα βγουν οι μονάδες σε κάποια μέρα, λέω και τις κινητές μονάδες αιμοδοσίας, σίγουρα κάποια αίματα θα τα μαζέψουμε. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε τον Αύγουστο στην πηγή. Εκεί που είναι οι αιμοδότες, γίνονται διάφορες ίσως δράσεις αιμοδοσίας, για να μαζεύονται αίματα και να σταματήσουμε αυτή την καραμέλα ότι εσείς φταίτε και δεν γίνεται και το ένα και το άλλο και το άλλο.
0: Α, τι άλλο θα ακούσω, κύριε Παπαχρόνη μου, τι άλλο θα ακούσω. Δηλαδή...
1: Δεν το έχει ακούσει, Βασίλη.
0: Τι άλλο θα ακούσω, τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου, δηλαδή. Τι να πω.
1: Χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Χρόνια. Και μιλάμε, και το έχω πει ότι εμείς μιλάμε ευθαρσώς. Εμείς δεν είμαστε σύλλογοι που τα μέλη μας είναι ασθενείς. Και καμιά φορά, ξέρετε, και οι ασθενείς κάπου μέχρι ένα σημείο φωνάζουν και γκρινιάζουν. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται, λέει τώρα, μην μου κάνουν κανένα. Μήπως με υπομεταγγίσουν, μήπως με καθυστερήσουν, μήπως με δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς. Ευτυχώς για τον κόσμο, δυστυχώς για κάποιους υπευθύνους, είμαστε οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά ωραίοι τρελοί. Άμα θες, βγάλε και τα εισαγωγικά, δεν τα λέμε, έτσι. Γιατί αυτά που κάνουμε νομίζω είναι λίγο παραπανήσια από αυτά που θα κάνει ένας άνθρωπος με νορμάλ μυαλά. Εντάξει, θέλουμε να βοηθήσουμε κόσμο, έτσι. Φωνάζουμε, γκρινιάζουμε, γιατί βλέπουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και πόσο ο κόσμος μας χρειάζεται, έτσι.
0: Απευθύνεται σε εσάς.
1: Βέβαια, ναι, απευθύνεται σε εμάς και ουσιαστικά ο βάρος, Βασιλική μου, αυτό είναι, νιώθουμε συνέχεια και την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Έτσι.
0: Βέβαια, που υποφέρουν.
1: Το έχω πει σε παλιότερη εκπομπή σου, νομίζω ότι σίγουρα, γιατί θα το πω και σε εσένα ή στο Σαμί, λοιπόν, ότι υπήρχαν περιπτώσεις που άνθρωποι ήρθαν στην Ξάνθη κατευθείαν, παίρνοντας τα αποτελέσματα, τραγικά αποτελέσματα του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού της Αλεξανδροπόλεως, και αντί να πάνε στην οικογένεια να το ανακοινώσουν, πρώτα έρθαν σε εμάς να μας το συζητήσουν, να δούνε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι. Εντάξει, εμείς έχουμε ταχθεί, βέβαια, εμείς έχουμε αποφασίσει να ασχολούμαστε τόσο ενεργά, αλλά θέλω να σου πω πόσο μοιραζόμαστε με τον κόσμο αυτόν τον ανθρώπινο
0: πόνο. Είσαστε μέσα λοιπόν, στο αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε και γι' αυτό, επειδή είμαστε, δόξα τω Θεώ, ακόμα όσο μπορούμε υγιείς, παρά πει κάποιος να γκρινιάζει και λίγο να ταράζει τα ήρεμα νερά και τις σιέστες, θα έλεγα. Λόγω επειδή πάμε σε καλοκαίρι τώρα.
0: Και λοιπόν, κάποιοι να μην μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους ανθρώπους που θα έπρεπε αυτό να είναι δουλειά του κράτους, της πολιτείας.
1: Αυτό αλλά το κράτος μας το ξέρεις τώρα, εντάξει, λέμε και τα λοιπά, αλλά σαν τον εθελοντισμό δεν έχει στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο.
0: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας στηρίζεται σε αυτό. Παντού. Παντού. Ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Ένα μεγάλο.
1: Γιατί λέγανε, ας πούμε, ότι δεν έχει. Είναι μια άλλη συζήτηση τώρα η Ελλάδα, δεν έχει εθελοντισμό. Και ποιος το είπε? Ακόμα και ένας που κρατάει ένα αθλητικό σωματείο σε ένα χωριό για να απασχολεί τα παιδιά, να έχουν κάτι να ασχοληθούν, ένα πολιτιστικό σύλλογο σε ένα χωριό.
0: Αυτή είναι η χώρα υπάρχει ακριβώς γι' αυτό που τώρα έχει γίνει εθελοντισμός. Παλιότερα ήταν κάτι άλλο. Πάντως υπάρχει αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαχρόνη. Εύχομαι ότι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας και τη συμπαράσταση σας τόσα χρόνια. Η Αέρα Κομωτινής, έτσι και όλες οι εκπομπές και στο δικό μας το ευαίσθητο θέμα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Στα 31 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένη πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας. Παραμένουμε στην Ξάνθη και θα πάμε λίγο προς τα κάτω, προς τη θάλασσα. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Γιώργο Τσιτηρίδη. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλοκαίρι.
0: Όλα καλά να είναι. Έχουμε κάποιες διακοπές, δεν ξέρω, κάποιες. Κάπου σας ακούω, κάπου δεν σας ακούω, για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες με την νέα αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης και μου είχε πει για τους κόμβους που θα δοθούν στην κυκλοφορία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εκεί στον κόμβο των Αυδείρων είχαμε πάρα πολύ καιρό που δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία. Λοιπόν, πώς βλέπετε τη λειτουργικότητα αυτού του κόμβου και των άλλων κόμβων που έπονται?
1: Έχει δοθεί εδώ και μία εβδομάδα στην κυκλοφορία ο κόμβος των Αυδείρων, ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας της Ξάνθης, γιατί γίνανε πάρα πολλά δυστυχήματα. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε, μπορεί να είχε κάποια καθυστέρηση λόγω του χειμώνα και των πολλών βροχοπτώσεων. Από εκεί πέρα έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm. τον κύριο Τοψίδη. Είναι λειτουργικός ο κόμβος, νομίζω ότι. Όλοι όσοι περνάνε βλέπουν ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά και είμαι σίγουρος ότι πλέον με ασφάλεια θα γίνεται η μετακίνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο που πηγαίνουν προς τη θάλασσα, που έχουν εξοχικές κατοικίες, και γενικά είναι πάρα πολύ λειτουργικός. Και νομίζω ότι έχει γίνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Και έχουμε άλλους δύο κόμβους. Έχουμε μία στην.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξεκινάει μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, ο κόμβος των Μαγκάνων που είναι στο Δήμο το Πύρου, και σχεδιάζονται, γίνονται οι μελέτες για τη Μάνδρα, mm-hmm. και το Μυρωδάτο. Mm-hmm. Αυτό είναι στη διαδικασία των μελετών, και σε συνέχεια που ολοκληρωθούν οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν και θα δημοκρατηθούν.
0: Θα γίνει κάτι ανάλογο όπως στα Αύδυρα, στον κυκλικό κόμβο των Αυδείρων?
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί μιλάμε και εκεί για διασταυρώσεις, με χωριά, με παραλία.
1: Ναι, με παραλίες. Το ένα θα οδηγήσει στην παραλία του Μυρωδάτου, που εχθές ήμουνα, mm. και έχει πάρα πολύ κόσμο η παραλία του Μυρωδάτου. Μπορώ να πω, μπράβο. Ότι έκανα ένα τέταρτο για να βρω να παρκάρω. Όλα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, και οι ταβέρνες και τα αναψυκτήρια. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο από την περιοχή, και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία και από άλλες χώρες. Και νομίζω ότι όσο έχει πολύ καλό καιρό, θα δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, και αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία της περιοχής.
0: Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι με τις παραλίες? Έχουν γίνει τα έργα που έπρεπε να γίνουν?
1: Καταρχήν, είμαστε από τους πρώτους δήμους που από την 1η Ιουνίου, όπως προβλέπετε, έχουν μπει στη θέση τους οι ναυαγοσώστες. Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου έχουν καθαριστεί οι παραλίες. Οι δημοπρατήσεις έχουν γίνει για τα αναψυκτήρια από την κτηματική υπηρεσία. Δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε μέρα με τη μέρα με την καθαριότητα, γιατί έχει πάρα πολύ όγκο όταν έχει πολύ καλό καιρό, και νομίζω ότι ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι, γιατί μέχρι τώρα είχε αρκετές βροχές,
0: ναι.
1: και η αλήθεια είναι δεν δούλεψαν από το Μάιο καθόλου τα αναψυκτήρια.
0: Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν κόσμο που έχει καταλύσει στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια της περιοχής εκεί.
1: Κοιτάξτε, τώρα που θα τελειώσουν και τα σχολεία, γιατί οι πανελλαδικές τελείωσαν σήμερα, τελειώνουν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια λύκεια, όλοι θα ξεκινήσουν στις παραλίες, οπότε θα έχουμε καθημερινά πάρα πολύ κόσμο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Με τα κουνούπια τι γίνεται, Δήμαρχε, γιατί υπήρχε εκεί αυτό το πρόβλημα?
1: Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια, και αυτό οφείλεται τόσο στις βροχοπτώσεις τις έντονες, αλλά και στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η κατάσταση.
0: Και θα είναι καλύτερη, οπότε.
1: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι, γιατί.
0: Το παράπονο ήταν αυτό εκεί στην περιοχή, εκεί στο Πορτολάγος και προς τα πέρα και προς τα Δόθε.
1: Και σε όλη την παραλιακή ζώνη. Κοιτάξτε, όσο υπάρχουν βροχοπτώσεις, όσα φάρμακα και να ράνεις, όσο ψεκαλούν να κάνεις ένα αέριος είτε επίγειους, δεν μπορούν να πιάσουν τα φάρμακα. Και από εκεί πέρα τα φάρμακα, όπως ξέρετε, που χρησιμοποιούν είναι οικολογικά, είναι αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν έντονο το πρόβλημα, τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Ωραία, ωραία. Και ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει από την δική του πλευρά, ας το φροντίσει για να περιορίσει τα κουνούπια που ίδιος εκτρέφει στο σπίτι του, στην κατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Του. Να ρωτήσω, έχουμε κάτι για το Πόρτο Λάγος? Κάποιο σχεδιασμό.
1: Ναι. Στο Πορτολάγος απλώς θα γίνει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πορτολάγο, στο Δασάκι. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν μέσα στο Δασάκι του Πορτολάγος, να μπουν παγκάκια, να γίνουν διάδρομοι, να μπορούν να είναι επισκέψιμο. Από εκεί πέρα το Λιμενικό Ταμείο σχεδιάζει, υπάρχουν μελέτες που μπορεί να χρηματοδοτήσει. Τώρα ανοίγουν έτσι κι αλλιώς και το Λίντερ Αλίας, οπότε θα υποβάλει αυτές τις μελέτες. Και περιμένουμε, όπως ανοίγει και το Λίντερ για τους δήμους, τις περιφέρειες και για τους ιδιώτες, έχει ανοίξει και το ΕΣΠΑ, οπότε είμαστε στη διαδικασία υποβολής πατάσεων. Και νομίζω ότι θα εγκριθούν αρκετές χρηματοδοτήσεις για το Δήμο Αυδείρων και το Λιμενικό Ταμείο Αυδείρων. Τώρα είμαστε στο καλοκαίρι, ξεκινάμε τα Δημοκρίτια, όπως ξέρετε.
0: Ναι, θα σας πήγαινα εκεί. Απλά έλεγα, ήθελα λίγο να μείνουμε στο Πορτολάγος, γιατί είναι ένα όμορφο σημείο της περιοχής μας που χρήζει έτσι μιας ανάπλασης, μιας αναζωογόνησης.
1: Ακριβώς. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο σαν Δήμος μπορούμε να κάνουμε είναι μια χρηματοδότηση την οποία έχουμε προκειμένου στο Δασάκι, να αξιοποιήσουμε το Δασάκι του Πορτολάγους, να μπορεί να γίνει, όπως είπα, επισκέψιμο, θα του βοηθηθούν όντως παγκάκια, θα γίνουν περιπατητικοί διάδρομοι
0: και
1: έχει και μια μικρή ανάπαυση.
0: Και σκάφη τουριστικά εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει,
1: και πέρα το Λιμενικό Ταμείο θα κάνει τα υπόλοιπα, όπως έχουν γίνει βελτιώσεις το τελευταίο διάστημα. Που είμαστε δημοτική αρχή, έχει είναι η περίφραξη, η οποία είναι απαραίτητη για να λειτουργεί το λιμάνι, έχει μπει φωτισμός LED, έχει μπει ρεύμα και νερό για τους ψαράδες, τα οποία δεν υπήρχαν, οπότε ο καθένας μπορεί τώρα να πάει με μια κάρτα να έχει και νερό και ρεύμα για το σκάφος του. Αυτό είναι βήματα προς το παρόν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και μια μελέτη για τη καλύτερη αξιοποίηση του λιμανιού του Πορτολάγους. Ακριβώς.
0: Αυτό για να πάρει περισσότερη ζωή αυτό το σημείο εκεί. Με τα Δημοκρίτια τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Τα Δημοκρίτια ήδη έχει βγει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε τέλος Ιουνίου μέχρι και 8 Αυγούστου,
0: είναι
1: 1,5 μήνας περίπου. Υπάρχουν εκδηλώσεις καθημερινά τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Πάντα τα Δημοκρίτια γίνονται σε συνδιοργάνωση με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Αυδείρων, που είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Υπάρχουν περίπου 15 πολιτιστικοί σύλλογοι και εμείς ετοιμάμε την παράδοση. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και εκδηλώσεις όπως είναι θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζηδες. Μόνο σε 12 πολιτιστικούς συλλόγους θα υπάρχει παράσταση για τα μικρά παιδιά σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Οικισμού. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι φέρνουν κάποια σχήματα μουσικά με λαϊκή παράδοση και έχουν οριστεί ημερομηνίες, οι οποίες την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί στον τύπο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια μουσικά σχήματα με πιο γνωστούς καλλιτέχνες στα Άβδηρα και στην Γεννησία. Συγκεκριμένα μπορούμε να το αναφέρουμε, γιατί πλέον έχουμε καταλήξει. Έχουμε στις 25 Ιουλίου το Μανώλη τον Μητσιά, παραμονή της Αγίας Παρασκευής στα Άβδηρα. Την επόμενη μέρα, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, έχουμε ένα πιο νεανικό σχήμα, το Θοδωρή, το Μαραντίνη και την Ευρυδίκη. Βάζουμε και στο λιμάνι των Αυδείρων, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη ζωή, στη συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τους αεραστέχνες ψαράδες, έχουμε τον Ηλία το Βρετό, ο οποίος όπως ξέρετε έχει σχέση με τα Άβδηρα, η σύζυγός του είναι από τα Άβδηρα. Στη Γεννησία έχουμε ένα λαϊκό σχήμα, την καλλιτέχνη τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου, και έχουμε και για σας στον Τεκέ του Σελήνου ανατολίτικη μουσική στις 29 Ιουλίου, πάντα τιμάτε με την παρουσία σας.
0: Τέλεια, μα τι όμορφος χώρος. Πείτε μου, 29.
1: 29 Ιουλίου, ναι. 29 ή 30, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 29 Ιουλίου θα ανακοινωθεί. Στον Τεκέ του Σελήνου, όπως λέμε, με τα νοτολική μεταξίδικη μουσική. Από και πέρα, σε κάθε χωριό έχει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, θεατρικές παραστάσεις. Όπως είχα πει και παλαιότερα, υπάρχει μια θεατρική ομάδα που είναι συνεργασία με τον Δήμο Αυδείρων και τον Δημήτρη τον Χαϊτίδη, που θα γίνει μια παράσταση στον Πετινό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, σας λέω, έχει εκδηλώσει σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα τόσο για μικρούς όσο και μεγάλους.
0: Ήταν και αυτές οι πολύ ωραίες εκδηλώσεις έτσι που είχαν με το July Fest, νομίζω, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας, που είχαμε την πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και το τρακτέρ.
1: Ακριβώς. Θα γίνει αυτό. Είναι το εκδηλώσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Συλλόγος της Μάνδρας. Ήδη την Πέμπτη έχει την πρώτη εκδήλωση όπου θα χορέψουν πολιτιστικοί σύλλογοι τόσο της Μάνδρας, της Διομήδειας και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι, και από εκεί πέρα πάνε και στην παραλία, γίνονται ψυχές εκδηλώσεις και στην παραλία. Αυτό βοηθάει ο Δήμος Αυδείρων, να τα κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Μάνδρας, ένας από τους δραστήριους, και το Σεπτέμβριο έχουμε πάλι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη λίμνη της Βιστονίδας. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Χεσάνης, που θα γίνουν εκδηλώσεις όχι μόνο στην λίμνη της Βιστονίδας, μια θεατρική ομάδα, το Ρεσιντουί, που έχουν έρθει και παλαιότερα, αλλά θα γίνουν και σε σχολεία το Σεπτέμβριο και σε άλλους οικισμούς.
0: Πάρα
1: Οπότε
0: πολύ
1: έχουμε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ κόσμο.
0: Μπράβο,
1: από όλη την περιοχή.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά όταν μιλάω μαζί σας, γιατί έχουμε να πούμε πολύ όμορφα πράγματα. Και πήγαμε Νέα Κεσάνη με την ποταμιά. Έχουμε κανένα νέο με τα λουτρά?
1: Με την ποταμιά ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία για την αναγνώριση του φυσικού πόρου, γιατί ο φυσικός πόρος κάθε 10 χρόνια πρέπει να ανανεώνεται. Κατά πόσο είναι κατάλληλο το ιαματικό νερό και για συμπαθήσεις είναι κατάλληλο το ιαματικό νερό. Είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης, στο οποίο θα γίνουν εξετάσεις μικροβιολογικές, γεωλογικές, ιατρικές εξετάσεις, τόσο την καλοκαιρινή περίοδο τώρα, δηλαδή στον Ιούνιο, όσο και τον Σεπτέμβριο, για να ανανεωθεί ο φυσικός πόρος. Αυτό είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, με την τελευταία επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, και θα καταθέσουμε και ένα μια μελέτη τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, που θα έχει και τα έργα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά και μια ανάλυση εσόδων κόστους, το οποίο και αυτό πρέπει να κατατεθεί προκειμένου να πάρουμε το σήμα του ΕΟ, το παλιό, το οποίο υπήρχε να είναι κατάλληλο. Και από εκεί πέρα, μαζί με την Υπουργό που μας υποσχέθηκε, θα πάμε στην ΕΤΑΒ, όπως ξέρετε ότι εμπλέκεται η ΕΤΑΒ, ελληνική εταιρεία και την δημοσιοδότηση εκεί πέρα, προκειμένου να το ζητήσουμε, είτε σαν Δήμος Αυδείρων να το λειτουργήσουμε, είτε κάποιος επενδυτής στη συνεργασία Δήμου και του επενδυτή σαν ΔΕΗΤ.
0: Δήμος. Οπότε πάμε, θα ανοίξουν, δηλαδή θα είναι ανοιχτά τα λούτρα φέτος?
1: Για φέτος όχι, γιατί πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, αλλά πιστεύω του χρόνου, μετά την καθοδήγηση που πήραμε από το Υπουργείο Τουρισμού. Που μας
0: θέλω να πω, το χειμώνα 27 θα είναι ανοιχτά. Φτάσαμε στο 27, Θεέ μου.
1: Για του χρόνου, ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί σας λέω, είχαμε την υπόσχεση της Υπουργού Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ότι θα μας βοηθήσει να παρέμβει στην ΕΤΑΒ προκειμένου να παραχωρηθεί σε εμάς ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτή
1: η αλήθεια
0: ΕΤΑΒ
1: είναι, κοιτάξτε, υπάρχει στο λιμάνι των Αυδείρων ένα τουριστικό μαγαζί, το οποίο και αυτό ανήκει στην ΕΤΑΒ και βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Υπάρχει ο Ξενίας της Ξάνθης.
0: Και εδώ.
1: Και στην ΕΤΑΒ και αυτό είναι κλειστό. Εδώ μιλάω μόνο για την Ξάνθη. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που ανήκουν στην ΕΤΑΒ, που υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η δυσκολία, που ρημάζουν, ενώ θέλουν να τα αξιοποιήσουν οι Δήμοι ή οτιδήποτε άλλο, και ρημάζουν.
0: Ποιος λογοδοτεί για αυτό το πράγμα? Ποιος πληρώνει αυτό το χαμένο, τα χαμένα έσοδα?
1: Ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ανήκουν. Υπάρχει. Πήγανε και δώσανε χιλιάδες ακίνητα στην ΕΤΑΒ, και από εκεί και πέρα φυσικά δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία που προβλέπετε, και βλέπετε ότι κλείνουν σημαντικά ακίνητα τα οποία μπορούν τουριστικά να αξιοποιηθούν και
0: να φέρουν έσοδα στον τόπο, να κρατηθεί ο πληθυσμός στον τόπο. Τι συζητάμε τώρα? Και δεν υπάρχει κάποιος, τέλος πάντων, που να...
1: Δεν είναι μόνο τα λούτρα, σας είπα, της Ποταμιάς, είναι ο Ξενίας στην...
0: Ναι. Μα και εμείς, εδώ.
1: Στην Κομωτινή, είναι κάτω το τουριστικό των Αυδείρων.
0: Πολλά. Ναι, είναι σημαντική πνεύμονες, σημαντικά. Είναι διαμάντια τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη στάχτη και δεν μπορούν να λάμψουν. Και δεν ξέρω ποιος λογοδοτεί γι' αυτό. Και γιατί δεν λογοδοτεί για τα τόσα χρόνια πραξίας και αδιαφορίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Θα τα πούμε.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Και Πού ήμασταν, ήμασταν Κεσάνη. Θα πάμε λίγο προς τα εκεί, έτσι λίγο θα έρθουμε λίγο προς την Ανατολή, λίγο και θα πάμε στο Γλυκονέρι. Γιατί? Γιατί ξεκινάει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου τα φετινά Βιστονίδια. Από τα Δημοκρίτια πάμε στα Βιστονίδια 2026. Ο καλός και αγαπημένος ακροατής μας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυκονερίου, ο κύριος Ανδρέας Κλητσιώτης, κοντά μας τηλεφωνικά για να μας πει τι όμορφα πράγματα έχουμε φέτος και θα είναι αρκετές ημέρες, έτσι θα πιάσει και τον Ιούλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Μαχαίρα.
0: Όλα καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Αλίμον.
2: Για την ανάπτυξη των δράσεων μας. Ακούω τόση ώρα έχω μαγευτεί από το πόσα πράγματα έχει η περιοχή μας, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και θα μπορούσαμε πραγματικά να βιοποριστεί κόσμος από αυτό.
0: Έτσι.
2: Και εμείς θα αφήνουμε και περιμένουμε πότε θα κάνουμε.
0: Υπάρχει ακόμα ένας Θεός τελικά που αυτός ο Θεός δεν σε ακούει ποτέ. Άντε, ο κανονικός Θεός σε ακούει. Η ΕΤΑΔ δεν σε ακούει. Δεν σε ακούει. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, ξέρω, αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται φέτος.
2: Εμείς βασικά είμαστε ένας μικρός πολιτιστικός σύλλογος που ξεκίνησε το 2005 σαν πολιτιστικός σύλλογος γυναικών αρχικά. Έχουμε βάλει τα τελευταία 3 χρόνια σκοπό, γιατί παλιά ήταν περιορισμένες οι δράσεις, περιοριζόταν σε απλά γλέντια του χωριού. Και πλέον έχουμε βάλει σκοπό την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και την ιστορία της περιοχής, η οποία είναι τεράστια. Τεράστια. Παράδειγμα, τα Άβδυρα, ο Ηρακλής είχε κάνει τον 8ο άθλο στη λίμνη Βιστονίδα. Και είχε έρθει να εχμαλωτήσει τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη. Και άφησε τα άλογα που τα εχμαλώτησε στην αρχή εύκολα στον Άβδυρο, στο φίλο του, για να τα φυλάει και πήγε να σκοτώσει το Διομήδη. Τα οποία όμως φάγαν τον Άβδυρο και ονόμασε τα Άβδυρα.
0: Από την ονομασία του Άβδυρου. Από το όνομα του Άβδυρου πήραν την ονομασία του στα Άβδυρα. Ναι, ναι.
2: Επίσης, άλογα λεγόταν Ξάνθος, Πόδαργος, Λάμπορ και Δήμος. Εικάζεται ότι από τον Ξάνθο πήρε το όνομά του η Ξάνθη. Επίσης, όταν τα άφησε, όταν τα παρέδωσε πίσω, αυτά ξαναέμειναν ελεύθερα ή τα έφαγαν άγρια θηρία στον Όλυμπο ή επέστρεψαν στην οροσειρά της Ροδόπης, που εικάζεται ότι.
0: Τα άγρια άλογα που έχουμε αυτά.
2: Τα άγρια άλογα που έχουμε στη Ροδόπη είναι απόγονοι των αλόγων του Διομήδη και μάλιστα ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε τους υπείς της Ροδόπης με αυτά τα άλογα γιατί ήταν ατρόμητα στη μάχη. Εμείς έχουμε τέτοια ιστορία την οποία την αφήνουμε να φεύγει, σαν να μην υπάρχει, σαν να είμαστε μαγεμένοι, δεν ξέρω γιατί. Ενώ θα έπρεπε να το επικοινωνούμε και να είναι ο κόσμος από όλο τον κόσμο
0: για
2: αυτά τα πράγματα, ναι. Στόχος μας, τέλος πάντων, είναι η ανάδειξη
0: και των μύθων που υπάρχουν, που ξέρεις τώρα, σε τραβάει ο μύθος, σε μαγνητίζει, άμα το συνδυάσεις έτσι και με αυτά τα ωραία πράγματα και τα ωραία τοπία, αν βάλεις και το μύθο μέσα, που μύθος δεν σημαίνει παραμύθι, έτσι, μύθος σημαίνει κρυμμένη αλήθεια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παραμύθια δεν υπάρχουν στην αρχαιότητα, υπήρχε κάτι που είχε τη δική του αξία, τη μαγική. Και ήταν μυστική γνώση ο μύθος, δεν ήταν παραμύθι. Ναι.
2: Ο Ηρακλής νίκησε το Διομήδη.
0: Εκεί του αξία τη μαγική. Και ήταν μυστική γνώση ο μύθος, δεν ήταν παραμύθι. Ναι.
2: Ο

0: αναλύω τις επόμενες γενιές. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας του υδροβιότοπου, το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή αν πάμε στο άλλο το άκρο, στο να φέρουμε πολύ κόσμο, να γίνει υπερτουρισμός στην περιοχή, θα χαλάσουν στοιχεία που έχουν μείνει τόσα χρόνια του υδροβιότοπου που δεν πρέπει να τα χάσουμε. Mm-hmm. Όπως είναι τα πουλιά, όπως είναι η χλωρίδα, η πανίδα, υπάρχει ένας συνδυασμός τα αλμυρίκια που συνδυάζονται με τα καλάμια, που είναι ο μοναδικός. Δεν υπάρχει αλλού τέτοιος συνδυασμός. Μόνο στη Λιμνιζονίδα γίνεται αυτό. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να κοιτάξουμε και λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στο να γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας, έτσι ώστε να μην.
1: Ποιος θα πρέπει να τον κάνει αυτόν τον οδηγό, ο ΦΠΚΑ? Ποιος?
0: Ο ΦΠΚΑ έχει κάνει πρόταση για να γίνει αυτός ο κανονισμός λειτουργίας. Είναι ο ΦΠΚΑ αυτή τη στιγμή είναι από τους μοναδικούς μαζί με τον σύλλογο των, του Αλίας Πορτολάου του Αγίου Νικόλαος, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την λίμνη, την οποία και αυτοί τη θέλουν να παραμείνει έτσι, ο Γιώργος Γκύλης.
1: Ναι, τον ξέρω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Το πρόβλημα είναι να μην μπούμε ξαφνικά στον υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα κανονισμό λειτουργία, δηλαδή τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πού μπορείς, πού δεν μπορείς και να μπορούμε και να έχουμε και την.
1: Από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη προφανώς θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα πρέπει να πει στους υπευθύνους ότι θα πρέπει να εκπονηθεί αυτός ο οδηγός. Να ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, ναι.
0: Για να έχουμε και ένα μπούσουλα στο τι μπορούμε να κάνουμε πάνω στη λίμνη.
1: Ωραία.
0: Αυτό το λέω γιατί πάνω στις δράσεις των πιστονιδιών συναντάω προβλήματα στο ότι ας πούμε θέλουμε να διοργανώσουμε ένα αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
0: Ο ΦΠΚΑ σωστά λέει ότι όχι, δεν θα πας στις εκβολές των ποταμών. Ναι. Θα πας από την άλλη μεριά. Mm. Εμένα προσωπικά δεν με βολεύει, αλλά αφού του λέει ΦΠΚΑ αυτό θα κάνω, δεν θα κάνω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε ένας κανονισμός της λειτουργίας να πει αυτά μπορείς να κάνεις εκεί, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για όλους. Να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να κάνει και πώς. Δεν μπορεί να πάει για ψάρεμα. Όχι, δεν μπορεί. Είναι υπεύθυνος μόνο ο αλλιευτικός συνεταιρισμός Πορτολάου γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει άλλος. Mm-hmm. Να σας πω εντάχει τι έχουμε στα.
1: Ναι.
0: Έχουμε παραδοσιακό γλέντι. Όπως κάθε σαρακατσάνικο χωριό που σέβεται τον εαυτό του.
1: Για πες.
0: Κινήσουμε παραδοσιακό γλέντι στις 28 Ιακτού. Βέβαια θα έχουμε και στρατιωτικά. Είμαστε ένα και αλλιώς και θα κλείσουμε με λαϊκό στις 4 Εβδόμου. Ναι. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που θα γίνει και ο απολογισμός των δράσεων. Mm-hmm. Έχουμε διαδοσμό φωτογραφία στα μονοπάτια των άνθρωπων του Ηρακλή.
1: Αυτό που
0: έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε περισυλλογή απορριμμάτων παράκτητα της λίμνης. Έχουμε ζωγραφική με θέμα το βιότοπο. Έχουμε αγώνα τριάθλου μικρής κλίμακας. Αλλά ας ξεκινήσει δοκιμαστικά, να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε.
1: Γύρω από τη λίμνη.
0: Δεν θα είναι γύρω, θα είναι ένα μικρό κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρα ποδήλατο περίπου, 1,5 χιλιόμετρο τρέξιμο και ένα μίλι κανό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ με τη λίμνη σίγουρα θα μπω μέσα στη λίμνη. Έχουμε και βαρκάδα στη λίμνη.
0: Έχουμε περιήγηση και με βαρκάδα και με κανό στη λίμνη. Έχουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης στην Αναστασιούπολη, η οποία Αναστασιούπολη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Πήγα, Ανδρέα, πήγα φέτος, το κάτι άλλο. Ένα μαγευτικό τοπίο. Ναι.
0: Να θυμηθείτε και φέτος, και τώρα που θα πάμε, μία του γνώστου έχουμε αυτό. Και είναι το λιμάνι το αρχαίο, γιατί είχε τρεις διόδους που έμπαινε στη λίμνη και έμπαιναν σκάφη μέσα. Ναι. Και το λιμάνι ήταν στην Αναστασιούπολη.
1: Βέβαια, ναι. Ξακουστό λιμάνι τότε.
0: Έχουμε διαδραστικό σεμινάριο παραδοσιακής σαρακατσάνικης κουζίνας. Θα ανοίξουμε φύλλο, θα κάνουμε πίτα, στριφτόπιτα.
1: Σαρακατσάνικη?
0: Ναι, αυτή να δοκιμάσετε.
1: Ωραία.
0: Παράκτια πεζοπορική και ποδηλατική περιήγηση. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας της γραφικής. Παρουσίαση βιβλίου της Νάγιας Δαλακούρας, τελευταίος μεγάλος της Έλληγας. Κατασκευές φωλιών για πουλιά. Παρατήρηση. Έχουμε μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία προσαρμόστηκε, ζήτησα από αυτόν που την έκανα να κάνουμε τον Ιανουάριο, το ζήτησα, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, να γίνει μια παράσταση σχετικά με το άλογο του Διομήδη.
1: Ωραία.
0: Τώρα είναι λίγο αυτό τώρα και τον ξαναπήρα πριν ένα μήνα και λέει το δουλεύω, έχω πάθει πλάκα με αυτά που έχω βρει. Ναι, θα γίνει αυτή. Θα παίξει πρώτη φορά, θα γίνει στο Γλυκονέρι, στο σχολείο του Γλυκονέριου και φυσικά μετά θα παίζεται. Θα την έχει απαράσει δικιά του, αλλά μια χαρά τουλάχιστον να επικοινωνούμε την ιστορία μας. Έχουμε σεμινάριο πρώτων βοηθειών, έχουμε έλεγχο, δωρεάν έλεγχο.

0: εκεί πέρασε με διαθλασιόμετρο. Δεν νομίζω
1: πάρα πολλά κάτι. Πράγματα φέτος, ναι, Ανδρέα.
0: Μια εβδομάδα δράσεων, μια εβδομάδα ολόκληρη γεμάτη. Από, ξεκινάει 28 Ιουλίου, μέχρι 4 Ιουλίου.
1: Μέχρι 4 Ιουλίου.
0: Κάθε μέρα υπάρχει κάτι.
1: Μα πάρα πολύ ωραία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γλυκονέρι και ήταν καιρός έτσι να έχουμε και κάτι και από εκεί μεριά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τόσο δυνατό εννοώ, όχι ότι δεν είχαμε, αλλά έτσι τόσο δυνατό και πρωτότυπο να συνδυάζει και την περιοχή και την ιστορία και την μυθολογία που εμπλέκεται με την ιστορία του τόπου. Γιατί ποιο είναι ο στόχος πίσω από όλα αυτά? Θέλουμε, αυτό που είπες πολύ σωστά, να συνδεθεί ο άνθρωπος με τη φύση και να συνδεθεί με τα πατρογονικά του εδάφη, να επιστρέψει στο σπίτι του, να το ζωντανέψει, να μπορεί να απασχοληθεί και επιχειρηματικά, να μπορεί να νοικιάσει το σπίτι του σε επισκέπτες. Πρέπει να πάρει ζωή το Γλυκονέρι. Του αξίζει. Του αξίζει αυτή η προοπτική.
0: Έχει γίνει και μια ανάλογη πρόταση πριν από ένα χρόνο στην Αναπτυξιακή και σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που έτρεχε από το σύλλογο μας, η δημιουργία ενός οικοτουριστικού κέντρου Βυσσονίδος, το οποίο συνδυάζει και τις τοπικές γεύσεις. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, έχουμε...
1: Κάτι πρέπει να γίνει και με τους Σαρακατσάνους εκεί, Ανδρέα, με το μουσιακό οικισμό εκεί.
0: Είναι πλέον πολύ
1: δραστήριο. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Εύρος να κάνει κάτι ανάλογο και εμείς εδώ πέρα έχουμε κολλήσει δυστυχώς. Κάτι πρέπει να γίνει, να βοηθηθεί και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακατσάνων για να γίνει αυτό.
0: Πληροφορίζουν ότι θα γίνουν τα καλογιάννια φέτος.
1: Ωραία.
0: Θα γίνει και φωτογράφηση και θα την έχουμε και έκθεση στις δράσεις δικές μας.
1: Ωραία.
0: Θα γίνει τα καλογιάννια. Και από εδώ και πέρα θα γίνεται πολύ δυνατά, γιατί έχει γίνει πρόταση να μπει στην άλλη πολιτική οικονομία.
1: Ναι.
0: Και είναι ο πρώτος σύλλογος που μπορεί, και μπράβο τους, που διεκδικεί κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο, ναι. Το είχαμε συζητήσει βέβαια και με τον πρόεδρο αυτό. Και χρειάζεται την στήριξη, αλλά για σκέψω τώρα εκεί, είναι ένα έτοιμο... Είναι ένα έτοιμο σημείο και για το Γλυκονέρι, αλλά και για τους πολιτιστικούς συλλόγους, και τον δικό σας και των Σαρακατσάνων. Πόσο όμορφο, πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε εκείνο το κομμάτι, εκτός με τα καλογιάννια. Και τα άλλα, πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Το πρόβλημα που συναντάμε σε εκείνη την περιοχή είναι η Ραμσάρ. Η οποία Ραμσάρ, εγώ πήγα εκδρομή στη Λίμνη. Η Λίμνη και εκείνη κάνει πράγματα που λες δεν υπάρχει Ραμσάρ εδώ. Αλλά στη δικιά μας την περιοχή δεν υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας που έλεγα πριν, που ξαφνικά βρίσκεις φρένα.
1: Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αυτό.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορείς στη Κερκή να μπαίνεις με σκάφος μέσα με 100 άλογα μηχανή και να πηγαίνεις με 30 μίλια, ας πούμε, δεν ενοχλείς τα πουλιά εκεί.
1: Ναι, πρέπει.
0: Να έχουμε θέματα στο πώς θα μπούμε, από πού θα μπούμε, τι θα κάνουμε, ποιο να ρωτήσουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει ένα οργανισμό λειτουργίας, γιατί θα λυθούν τα χέρια και στο σύλλογο των ενθαρρυντικών των Σαρακατσάνων, οι οποίοι έχουν το χώρο και είναι και εκείνος με τη Ραμσάρ.
1: Έτσι. Μια αποσαφήνιση λοιπόν των ορίων του τι μπορούμε να κάνουμε, πάντα με σεβασμό στη φύση και στον υδροβιότοπο εννοείται, αλλά να μην τα αφήσουμε να χρηστεύεται κιόλας, να μπορέσουμε να βάλουμε ζωή στη ζωή και να συνεχίζεται η ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία. Θα έρθουμε και στο Γλέντι φέτος. Αρθώ να χορέψω.
0: Θα σας περιμένουμε, ναι. Ωραία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του πλοίο όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θέρμα το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής, στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαρυφαλίδου. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για τη στήριξη των παραγωγών, των οποίων οι ελαιώνες, οι αρρώσιμες εκτάσεις και οι λοιπές δεντρώδεις καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Ειδικότερα το ύψος της ενίσχυσης αφορά σε ολική καταστροφή και επαναφύτευση. 112 ευρώ ένα δέντρο, μεσαία ζημιά κορμοτόμηση 80 ευρώ ένα δέντρο και μικρή ζημιά 56 ευρώ ένα δέντρο. Δικαιούχοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνουν το 50% της ενίσχυσης. Αγροτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις: υποβολή δήλωσης ως 2023, υποβολή δηλώσεων ως 2025-26, όπου απαιτείται εξόφληση της εισφοράς του εργάτου ύψους 2023 ως 15 Ιουνίου του 2026, ολοκλήρωση της επαναφύτευσης ή της κορμοτόμησης ως 15 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, θα πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ και στη συνέχεια θα καταβληθούν οι αντίστοιχες ενισχύσεις στους δικαιούχους. Ο δίκαιος αγώνας των παραγωγών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 απέδωσε καρπούς υπογράμμιση ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Ροδόπης, ο Γκιούρφερ Χατ. Εδώ και 3 χρόνια. Αναφέρει στη δήλωσή του: δώσαμε στη Βουλή έναν επίμονο και διαρκή αγώνα ώστε η παραγωγή της περιοχής μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να μην αφαιθούν αβοήθητοι και να λάβουν τη στήριξη που δικαιούνται. Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λεωγραφικό Μουσείο Κομωτινής στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν να βγαίνει καπνός από τα παράθυρα του ξύλινου κτίσματος ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους δεν υπήρξαν καταστροφές εκθεμάτων ούτε εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, πιθανώς λόγω βραχυκυκλώματος. Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί έντονη βροχόπτωση για περίπου 45 λεπτά και εισρωή υδάτων στο παλιό οίκημα. Το 4ο θερινό ελληνικό σχολείο με τίτλο Επιστροφή στις ρίζες του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκη ξεκίνησε χτες και θα διαρκέσει ως 22 Ιουνίου 2026 στις κατασκηνώσεις παιδών χώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Στο πρόγραμμα που διεξάγεται για 4η χρονιά φέτος θα συμμετάσχουν 10 Ελληνοαμερικανοί ομογενείς ηλικίας 18-23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών στην Ελλάδα ζητούν οι ενώσεις Ελλήνων αξιωματικών της Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και της Παγκρίτιας, με έγγραφό τους που καταθέτουν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας. Από τις εν λόγω ενώσεις ζητείται να προωθήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας την πολιτική και φυσική ηγεσία του αναφερόμενο αίτημα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την επέκταση του ευεργετικού αυτού καθεστώτος και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, διασφαλίζοντας ότι η ακαδημαϊκή εξειδίκευση των αστυνομικών θα μεταφράζεται και σε ανάλογη μισθολογική εξέλιξη. Για 7ο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος του Διπεθρό Κομωτινής έρχεται στους συνεφίλ κάθε ηλικία στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Τη Δευτέρα 15 ως την Τετάρτη 17 Ιουνίου, η ταινία Καποδίστριας. Το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες που ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ 2026. Το κάμπ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας δημοτικού και θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις Φίλιππος Αμυρίδης από 22 έκτος 3 εβδόμου, με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου cityofxanthi.gr. Δημότες, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφείο παιδείας και διαβίου μάθησης. Για 2η συνεχόμενη χρονιά, στα ιστάριθμα χρόνια της λειτουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου Ροδόπης διοργανώνει με τη στήριξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και του Δήμου Ιάσμου από τις 28 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου τα Βιστονίδια. Ένα σύνολο δράσεων και εκδηλώσεων που αποσκοπούν την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και τις παραδόσεις του τόπου. Η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026 και εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης σας προσκαλούν στην εκδήλωση 2 του Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας φίλοι και συνειδηπόροι της ποιήτριας Μαρίας Δημάση, καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα μιλήσουν για την προσωπική του συνομιλία με τη συλλογή τους και θα αναγνωρίσουν ποίηματα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στο πλαίσιο των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και της ΚΙΣΕΠ Κομωτινή Δράση, οι εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη με τίτλο «Ξυπνήστε ρε», που θα γίνει παρουσία του συγγραφέα στον προαύριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία, με καλές δουλειές στους επαγγελματίες, καλές σοδιές στους αγρότες μας. Όλα καλά για όλο τον κόσμο, να έρχονται όλα βολικά. Με κυριότερο αυτό, της υγείας, έτσι. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Το ακουστικό μου κάτι έπαθε. Το κοπανάω λίγο. Λοιπόν, από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους στον FM. Έτσι. Μας ακούτε βέβαια και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου rteco.gr. Εκεί, σε αυτόν τον ιστότοπο, συναντάτε όλα τα web radios, όλα τα κανάλια, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μουσικά και ειδησιογραφικά, μια τεράστια, ασύλληπτη γκάμα μουσικών επιλογών, κάθε είδους, για κάθε ώρα του 24ωρου, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση. Εσχάτως προσθέθηκαν άλλα 4 θεματικά web radios, 80s, 90s, vintage music και σύγχρονες επιτυχίες. Και βέβαια, 24ωρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο ολόκληρο. Όλα αυτά πάντα με τη σφραγίδα και την υπογραφή της έγκυρότητας και της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από διάφορα μέρη, από το σπίτι σας, από το γραφείο σας, από το αυτοκίνητό σας, από το κινητό την ώρα που κάνετε, ας πούμε, jogging, και αυτό συμβαίνει, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε με τα καλά σας λόγια, αλλά και με τις επισημάνσεις σας. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον φίλο τον Ευάγγελο, τον Ολυμπιακό, που έχει τριήμερο πανηγύρι, τριήμερο γλέντι, το Σάββατο πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί. Σήμερα Δευτέρα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, σήμερα τελειώνει το τριήμερο. Τα υπόλοιπα από κοντά, Ευάγγελε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ιωθώτα έτσι της εκπομπής, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αυγουστίνο, πανηγυρίζει και η Έμι, Ολυμπιακτσού και αυτή, έγινε δουλειά Έμι, δεν ακούει η Έμι. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, χρόνια πολλά, Αύγουστος, Αυγούστα, χρόνια πολλά επίσης, ο Βίτων εορτάζει σήμερα, ο Ιερώνυμος, η Ιερωνύμη, η Μόνικα, ο Ορτήσιος και η Ορτησία. Του Αγίου Αυγουστίνου είναι σήμερα, του Επισκόπου Ιππώνος, του Αγίου Βίτωνος, του Οσίου Ιερωνύμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτησίου. Παγκόσμια ημέρα ανέμου ακόμη σήμερα, αλλά και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας.

Να δούμε τα φαρμακεία μας για σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κανονικά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι όλα ανοιχτά, έτσι. Ως τις 8 θα συνεχίσουν και μετά το μεσημέρι να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Αυτό του Παύλου Σωτηρακόπουλου στην Σισμάνογλου 54 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 705 25, και το φαρμακείο Δημητρίου Μίτσιου και Σία ομικρον έψιλον στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 26 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 85. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ουτκού Σουλεϊμάν στην Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 828 41.

Το δρομολόγιο το σημερινό της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης ξεκίνησε ήδη και πάει από Μεσούνια γύρω καλή στη Γλυφάδα Φανάρι Αρρωγή Μέση, ενώ εκείνο της Ξάνθης θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα περάσει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυροδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Ο καιρός χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές θα κυλήσει σήμερα και την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία μέχρι και τους 26 βαθμούς περίπου ή και παραπάνω, για να δούμε τι λέει τώρα εδώ το έργο. 26, 27 κατά τόπους, νοτιαδάκι κατά βάση, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά με την πιο επικεντρωμένη καιρική εκτίμηση της ομάδας Καιρικά Νέα Θράκης, διότι τα Καιρικά Νέα Θράκης κάνουν zoom στην περιοχή μας, έτσι. Δεν έχουν μεγάλη απόκληση οι προγνώσεις των δύο. Ηλιοφάνεια, εκτεταμένη, πολύ ζέστη, 26-27 μέχρι και 29 δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μπορεί σε κάποια σημεία να φτάσει και τόσο. 2-3 από φόρτο νοτιαδάκι. Αντίστοιχο καιρικό σκηνικό και στην Ξάνθη. Καλοκαίρι πια. Εντάξει, τώρα είπαμε αυτά. Περιμένουμε πότε θα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι τις μπόρες που θα έρχονται τα καλοκαιρινά μπουρίνια, κάποιες καταιγίδες, για να μας δροσίζουν έτσι που και που, γιατί οι ζέστες έπιασαν για τα καλά.

Λοιπόν, θετικά είναι τα νέα από τον Περσικό κόλπο, από τη Μέση Ανατολή. Κατά πως φαίνεται, στις 19 του μηνός θα υπογραφεί στη Γενέβη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η 31η λοιπόν προαναγγελία του γεγονότος διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες 38. Είναι μια καταρχήν συμφωνία, έτσι, για να τερματιστεί ο πόλεμος, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να διαπραγματευτούν τα δύο μέρη συν το Ισραήλ, συν θα λέγαμε με όποια επιρροή έχουν φρούριοι επανάστασης, Χεσμπολάχ και τα λοιπά, για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει την συμφωνία. Πάμε να κάνουμε μια επισκόπηση του θέματος μέσα από το earthnews.gr και τους συναδέλφους που καλύπτουν με απόλυτη έτσι εγκυρότητα και επάρκεια όλες αυτές τις μέρες όλο αυτό το απαιτητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, μετά από 3,5 λοιπόν μήνες, έτσι, 28 Φεβρουαρίου είχε ξεκινήσει η σύμβαση, έτσι, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, παραπάνω από 3,5 μήνες. Δηλαδή έχουμε 30, 30, 92 και 15, 107, 108 μέρες. Να, κάπου τόσο. Λοιπόν, θα φέρει ειρήνη αυτή η εξέλιξη και ασφάλεια στην περιοχή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να πετύχουν κάτι τέτοιο χωρίς επιτυχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας, πρόσθεσε. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ταπεινώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Τώρα ο καθένας προσπαθεί να παρουσιαστεί στο δικό του έτσι, ακροατήριο, στους πολίτες του ως ο νικητής αυτής της τρίμηνης και πλέον σύγκρουσης. Για να δούμε τώρα τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο της συμφωνίας, το προσχέδιο της ειρήνευσης. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ καθιστά σαφές ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Όπως αναφέρει, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες σε μια συμφωνία που θα θεωρηθεί επαρκής για την Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν νέα μέτρα πίεσης. Επομένως, αυτό που ήταν εξ αρχής κόκκινη γραμμή δεν φαίνεται να επιλύεται προς την κατεύθυνση των βουλών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το ενδεχόμενο που παραμένει στο τραπέζι είναι είτε η επανέναρξη στρατιωτικών επιθέσεων, είτε η ανάληψη ευρύτερου ρόλου ασφάλειας στην περιοχή σε περίπτωση που, όπως είπαμε, δεν προχωρήσουν σε επαρκή εξέταση και αναθεώρηση του πυρηνικού τους προγράμματος οι Ιρανοί. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να γίνουν ο εγγυητής της Μέσης Ανατολής, δηλώνει με έμφαση ο Ντόναλντ Τραμπ, με αντάλλαγμα το 20% των εσόδων της περιοχής, αν δεν υπάρξει ικανοποιητική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν. Πάμε τώρα στο ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν εκ νέου μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή. Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι τα στενά θα είναι μόνιμα ελεύθερα από διόδια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Αμερικανικός στρατός έλαβε εντολή να προχωρήσει σε αυτή την άρση του αποκλεισμού την Παρασκευή, εν αναμονή της υπογραφής. Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε αρχικά ότι μετά από συμφωνία με την Τεχεράνη
εξουσιοδοτούσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τα λιμάνια. Αργότερα δήλωσε ότι με το άνοιγμα των στενών μετά την υπογραφή για σκοπούς απομάκρυνση των αρκών, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι και από τις δύο πλευρές. Ο Τραμπ διέταξε τον αποκλεισμό, να θυμίσουμε, στα μέσα Απριλίου, περίπου 6 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τον αποκλεισμό των λιμανιών των Ιρανών. Βέβαια, σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, υπάρχουν και εδώ θολά και ασαφή σημεία, τα οποία ως την Παρασκευή, που είναι πάρα πολύ χρόνος για τέτοια ζητήματα, ίσως να γεννήσουν άλλες παραμέτρους. Όλοι εύχονται προς τη θετική κατεύθυνση. Είδομεν. Τώρα, επαναλειτουργία της ζωτικής αυτής ναυτιλιακής οδού, έτσι, προϊονίζεται όλη αυτή η εξέλιξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παγωμένα κεφάλαια, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις που θα διαρκέσουν σύμφωνα με το σχεδιασμό, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, 60 μέρες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, θα εξαρτηθούν από την τήρηση τριών δεσμεύσεων εκ μέρους των ΗΠΑ, ιδίως από την αποδέσμευση ή μη δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν την άρση και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, τον τερματισμό της κατάστασης πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν. Δηλαδή, αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες δεσμεύσεων εκ μέρους των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών του Ιράν. Έτσι, τερματισμό και άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τον είπαμε, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το είπαμε, και την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Όταν το Ιράν επαληθεύσει ότι αυτά τα μέτρα, με έμφαση όμως, με zoom στις οικονομικές δεσμεύσεις, υλοποιηθούν, ικανοποιηθούν, τότε θα ξεκινήσουν αμέσως και οι διαπραγματεύσεις εν ώψη αυτών των 60 ημερών, προκειμένου να βρεθεί οριστική, με πολλά ερωτηματικά ή εισαγωγικά, λύση. Κάπως έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. 14 είναι συνολικά τα επιμέρους σημεία του σχεδίου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, και αυτά είναι, όπως είπαμε, μόνιμος και άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συμπεριλαμβάνουν και το Λίβανο, έτσι. Αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία. Δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Έτσι, άλλο ένα σημείο μείζονος σημασίας για κάθε κράτος. Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Το είπαμε αυτό. Δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ιράν. Επαναδιάνοιξη των στενών του Ορμούζ εντός επίσης 30 ημερών. Αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις και στα παράγωγα προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους. Σχέδια νοικοδόμησης που θα παρουσιαστούν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του συνολικού ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο. 60 μέρες, είπαμε, διαπραγμάτευση. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν στη συνθήκη μη διάθεσης πυρηνικών όπλων να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής περίοδου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης εφαρμογής της συμφωνίας. Επικύρωση της τελικής συμφωνίας με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και φυσικά οι τελικές διαπραγματεύσεις να μην ξεκινήσουν μέχρι να αποδεσμευτούν τα μισά από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν. Οπωσδήποτε υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου και για την εξέβρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στις δύο πλευρές,
Αυτό το εύχονται όλοι στον κόσμο, για να αρχίσει να αποκλιμακώνεται η αρνητική κατάσταση που διαμορφώνεται και εντείνεται στους τελευταίους 3 και πλέον μήνες. Εξάλλου, μετά την ανακοίνωση αυτών των εξελίξεων, άρχισε και η πτώση, σημειώθηκε μάλλον πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η παγκόσμια οικονομία παίρνει βαθιά ανάσα ανακούφισης μετά την εξέλιξη αυτή, και μακάρι να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Όμως, επειδή είναι πολύ απαιτητικό το συγκεκριμένο τερέν με πολύ δυνατούς παίκτες, και όσον αφορά τους πρωταγωνιστικούς παίκτες και όσον αφορά τους δορυφορικούς παίκτες, ας είμαστε, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Μακάρι, φαίνεται ότι πάνε καλά τα πράγματα, έτσι, να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, να υπάρξει αποκλιμάκωση στις ανατιμήσεις, όλοι το θέλουμε. Όμως, ας είμαστε έτσι συγκρατημένοι τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, να πέσει η υπογραφή σε αυτό το κείμενο της Παρασκευής, και μετά στις 60 μέρες βασικά μέσα στο καλοκαίρι, οι διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα πραγματικά να οδηγήσουν σε μια τελική συμφωνία που θα είναι προς όφελος όχι μόνο της περιοχής και όλου του πλανήτη, όλου του κόσμου. Για να δούμε.

Λοιπόν, από σήμερα, φίλες και φίλοι, 15 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητα

για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω κωδικών τάξης NET να ελέγχουν και αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης της 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι πολυτεκνικές οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990. Έτσι, μέχρι 31/12 του 1990 δηλαδή. Εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολυτεκνικές οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα από το 20 και μετά, από την 1η Ιανουαρίου του 20 και έπειτα, και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έτσι, τα, πώς το λένε, Airbnb, κάπως έτσι. Δεν είμαι εξοικειωμένος ιδιαίτερος με το σπορ. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσοστά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Τώρα, στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.

Ανωδικά λοιπόν κινούνται και τα χρηματιστήρια και οι τιμές, ανωδικά κινούνται τα χρηματιστήρια, καθοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Πράσινα όλα τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, όλα τα ευρωπαϊκά, Ασία, Αμερική, Ιαπωνία, Ινδίες. Κάτι παίζει όμως στη Βραζιλία μάλλον, γιατί εκεί είναι κόκκινα. Είναι κόκκινοι όλοι οι δείκτες. Δυστυχώς δεν είμαστε επαΐοντες επ' αυτού. Αν ξέρει κάποιος ακροατής και έχει τη διάθεση έτσι να μας ενημερώσει, καλό θα ήταν. Δεν είναι μείζωνος σημασίας φυσικά, αλλά έτσι από περιέργεια. Τώρα, αυτή τη στιγμή το αργό πετρέλαιο κυμαίνεται στα 80,39 ευρώ το βαρέλι, μεγάλη μείωση, μεγάλη πτώση, και το Brent στα 83,24. Είναι η θετική αντίδραση των αγορών στις θεαματικές, είναι αλήθεια, ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης του πολέμου εκεί στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Είναι νομοτελειακή έτσι η εξέλιξη, γι' αυτό και λέμε μακάρι ως την Παρασκευή να μην συμβεί κάτι άλλο που θα ανατρέψει αυτή την πορεία, να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή και να ξεκινήσει σε αυτό το πλαίσιο η 60ήμερη διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία επίσης να καταλήξει σε μια μόνιμη ειρήνευση αποδεκτή από όλα τα μέρη. Οι επενδυτές στρέφονται σε αγορές κρατικού χρέους, από ό,τι μας ενημερώνει εδώ το πολύ καλό ρεπορτάζ της Earth News. Γι' αυτό σας λέμε, μπαίνετε στο Earth News, μαθαίνετε πράγματα που δεν διαβάζετε, δεν βρίσκετε αλλού. Οι αγορές θα κινηθούν με βάση την επαλήθευση της συμφωνίας, αυτό που λέγαμε, έτσι. Επίσης, η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος οδηγούν το δολάριο σε χαμηλότερα επίπεδα, με το ευρώ και τη στερλίνα να ενισχύονται έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οικονομικά, διότι αν και οι πιο πολλοί από εμάς δεν τα κατανοούμε, εν τούτης επιδρούν καταλυτικά στην καθημερινότητά μας και οφείλουμε έτσι να ενημερωνόμαστε και να έχουμε μια σφαιρική γνώση και επ' αυτών. Έτσι πρέπει.

Εν τω μεταξύ, καλά κρατεί και το άλλο το μέτωπο, το ουκρανικό. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί μόλις ενός έτους, έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Τούλα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο περιφερειακός κυβερνητής της περιοχής, Δημήτρη Μιλιάεφ, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή νότιος της Μόσχας, προκαλώντας απώλειες αμάχων και τραυματισμούς. Η Τούλα είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με ντρόνς από την Ουκρανία τα τελευταία έτσι 4 χρόνια που κρατά αυτός ο πόλεμος. Και στη συνέχεια τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο, αλλά και στην πόλη Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Επίσης, τυλίχθηκε στις φλόγιες ο καθεδρικός ναός τους, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπως τονίζουν, τμήματα του καθεδρικού ναού μάλλον, με συγχωρείτε. Είναι και εδώ τα πράγματα, αν και υπάρχουν που και που κάποιες έτσι δηλώσεις, κάποιες ευχές, ευχολόγια για τερματισμό αυτής της κατάστασης, εν τούτης δεν έχουμε τερματισμό. Συνεχίζεται από το 22, από το 22. 4 χρόνια και πλέον αυτή η πολεμική σύγκρουση. Μακάρι να τερματιστεί και αυτή.

0: Είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σας τα έχει πει και ο Παναγιώτης Ζιώγας και θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι εν ώψη της νέας επερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, ότι φέτος η Κομωτινή μας έχει τη χαρά και την τιμή να βιώνει στιγμές διακρίσεων και επιτυχιών από τις ομάδες της και από τους αθλητές της. Το Σωματείο ΕΑΝΟΣ, Δεξαμενής Σκέψης ΕΑΝΟΣ, με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Καποδίστριας, διοργάνωσε μια εκδήλωση στην πόλη της Κομωτινής, προκειμένου έτσι να τιμήσει αυτές τις ομάδες, αυτούς τους αθλητές, να επιβραβεύσει τις προσπάθειές τους και τις επιτυχίες τους, μέσω όμως προσωπικότητων του ελληνικού αθλητισμού, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν. Επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο επικεφαλής του ΕΑΝΟΥ, του Σωματείου ΕΑΝΟΣ μάλλον, ο κύριος Φάνης Κοφίδης. Ο Παναγιώτης Γιώγας ήταν εκεί για να καλύψει το θέμα. Ας ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Κοφίδης.
1: Το γεγονός είναι μεγάλο, το ότι οι ομάδες μας, δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό της Ροδόπης, τα πήγανε σε όλα τα αθλήματα καλά, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Ο ΕΑΝΟΣ λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να πάρει αυτό το ερέθισμα, να διεγερθούν τα αντανακλαστικά του ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά και όλα τα άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται, και να, με σκοπό να βοηθήσει ακριβώς την ανάδειξη αυτού του μεγάλου επιτεύγματος. Αλλά προσέξτε, αυτό που γίνεται σήμερα με τη βράβευση όλων των ομάδων της Ροδόπης και αθλητών σε ατομικά αθλήματα, αλλά και ακαδημιών, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Ευγένη Άμυλα, το ήθος και την επίδοση, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχολογική και ηθική τόνωση, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθειά μας ως ΕΑΝΟΣ να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπει η περιοχή, η Ροδόπη, στο ενδιαφέρον το χορηγικό, όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης Ελλάδος. Γιατί λέω ότι είναι κρίμα να μην γίνει αυτό, αφού είχαμε αυτή την μοναδική συγκυρία. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι συγκυρία. Όταν το ήθος συνδυάζεται με την επίδοση, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. Και εμείς αυτό το στηρίζουμε, γι' αυτό και φωνάζουμε μαγνήτες, εμβλητικές προσωπικότητες, εμβληματικές από όλη την Ελλάδα, πολύ σημαντικά ονόματα, για να μας βοηθήσουν σε αυτό. Να πούμε ένα ισχυρό μπράβο σε ηθικό επίπεδο, αλλά κυρίως και με τη βοήθεια και της επικοινωνίας και χορηγών τοπικών, που αυτή τη φορά πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό, να καταφέρουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη βοήθεια και την ηθική και την υλική όλων. Ναι. Να είστε καλά και καλή σας δύναμη.
2: Μεγαλύτερες κατηγορίες σημαίνει και απαραίτητα καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις, να πληρούν τις προδιαγραφές. Εκεί πάσχουμε.
1: Ακριβώς, αυτό αναφέρομαι. Στο σύντομο χρόνο, αν θέλετε, μια διατύπωση δεν μπορώ να συμπεριλάβω, δεν γίνεται να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Στο επίπεδο των υποδομών, σε αντίθεση με το Πανεπιστήμιο, που βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ καλές υποδομές, σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, την άλλη υπεραξία της συνεννόησής μας. Διότι στην Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα θέμα, στο θέμα της συνέργειας, της συνεργασίας, της υπέρβασης των προσωπικών φιλοδοξιών και καμιά φορά δυστυχώς και της ματιοδοξίας. Όλο αυτό λοιπόν υπολείπεται και σε θέμα δηλαδή υπεραξίας συνεννόησης και σε θέματα υποδομών. Αλλά νομίζω ότι αφού το κατάφεραν, έστω και με αυτές τις υποδομές, κάθε προσπάθεια για χορηγίες, για υποστήριξη από εδώ, αλλά ίσως και από μεγαλύτερους έτσι παράγοντες, είναι ευπρόσδεκτη. Και ξέρετε κάτι, αυτό εμείς το συμβολίζουμε σήμερα και κυριολεκτικά όμως. Γιατί έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καποδίστριας, ενός πολύ μεγάλου Ινστιτούτου που ξέρει να μοχλεύει ενδιαφέρον και χρήματα.
0: Ναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μέριμνας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Αξίζω, ο κύριος Ηλίας Ποιμενίδης, που παρέλαβε το βραβείο του Συλλόγου για τις διακρίσεις του στα Special Olympics και όχι μόνο.
3: Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για την βράβευση του συλλόγου μας. Πετύχαμε αρκετά πράγματα με τα Special Olympics και ουσιαστικά αυτό είναι και ο λόγος της βράβευσης. Και παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε και αρκετές εμφανίσεις με το κομμάτι του συλλόγου που δημιουργήσαμε, τη συγκίνηση, και έχει να κάνει με το σύγχρονο χορό. Και οι παρουσιάσεις που κάναμε τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού και εφόσον με την έγκριση του προγράμματος που έχουμε από την περιφέρεια να δημιουργήσουμε φεστιβάλ εκδηλώσεων πολιτισμού στην πόλη μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά διοργανώνεται και αγώνες, έτσι.
3: Ναι, ναι. Έχουμε πετύχει μέσω των Special Olympics, είναι η τρίτη χρονιά φέτος πιστεύω, που θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bowling στην Κομωτίνη.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άνθρωπο που μας χάρισε στο παρελθόν. Εμείς οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε λίγο καλύτερα. Συγκινητικές στιγμές. Τον Θρακιώτη, τον Ευρύτη, Κώστα Γκατσιούδη, τον μόνιμο έτσι Έλληνα πρωταθλητή στο Ακόντιο. Τώρα έδωσε τη σκυτάλη, έδωσε το Ακόντιο στο γιο του. Ο γιος του είναι φέρελπης, μιλάει έτσι και για το γιο του, ως πατέρας και ως προπονητής, μιλάει και για τα άλλα παιδιά που προσπαθούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αγώνισμα. Ένα πάντα έτσι ταπεινό, αυθεντικό παιδί του τόπου μας που μας έχει χαρίσει σπουδαίες διακρίσεις και που συνεχίζει έτσι από το ταπεινό μετερίζει του προπονητή εδώ στη γωνιά της Ελλάδος που λέγεται Θράκη, που λέγεται Εύρος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Ζιώγα.
2: Κύριε Γατσούδη, δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην πόλη της Κομωτινής και αυτή την όμορφη εκδήλωση.
4: Ναι, σαφέστατα θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Εκδήλωση που αφορά τον αθλητισμό της πόλης σας και για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα εδώ μέσα. Μαζί με τους τιμόμενους αθλητές και της πόλης σας και με αυτούς που έχουν προσκαλεστεί. Τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ ωραία να γίνονται για να αναδεικνύεται και ο αθλητισμός της πόλης, να μαθαίνουν οι νέοι να χαίρονται οι παλιοί. Αυτές οι εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους του αθλητισμού μεταξύ μας και δίνει και το εύνασμα στα νέα τα παιδάκια να γνωρίσουν παλιούς και νέους αθλητές και με τη βράβευση όλων αυτών να συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά τους και να γίνονται και αυτοί αθλητές αργότερα.
2: Στο στίβο βλέπετε να υπάρχουν νέοι γιατσούδες στην περιοχή και από πλευράς εγκαταστάσεων πώς είμαστε και τα δύο αυτά, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
5: Πέρα από το γιο σας, έτσι.
4: Ναι. Χαμηλό είναι ακόμη το επίπεδο, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν, ένας είναι ο γιος μου όπως είπες προηγουμένως. Προσπαθούμε για το καλύτερο, εγώ σαν προπονητής και σαν πατέρας δηλαδή προσπαθώ και δίνω το καλύτερό μου αυτό προς τον γιο μου. Οι εγκαταστάσεις υπολείπονται δυστυχώς. Η Θράκη είναι πίσω γενικά, παρόλο που υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να αναδεικτούν και να γίνουν πολύ ωραίοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Παρ' όλα αυτά μένουν πίσω. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι ειδικός. Θεωρητικά γίνονται προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δυστυχώς στην χώρα μας αργούν πάρα πολύ.
2: Αυτός είναι και ένας σταλτικός παράγοντας για κάποιους νέους αθλητές το να συνεχίσουν μέχρι τέλους.
4: Όχι, δεν είναι, γιατί ο αθλητισμός κυρίως ξεκινάει από την οικογένεια, από τους γονείς, από το πόσο πιστεύουν, από το πόσο βοηθάνε. Απλά οι χώροι αυτοί δίνουν το καλύτερο προς τους αθλητές. Το τελευταίο καιρό ο Υπουργός Αθλητισμού κάνει πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις και μοιράζει χρήματα ανά την Ελλάδα για αθλητικούς χώρους. Ίσως φαντάζομαι στο άμεσο μέλλον 1-2 χρόνια να δούμε υπέροχα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένει να υλοποιηθούν.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άνθρωπο που τον ξέρει το Πανελλήνιο. Το Σάββατο το βράδυ ήταν στην Αθήνα, ήταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την Κυριακή βρέθηκε στην Κομωτινή. Έκανε και μία επίσκεψη από την όμορφη Μαρόνια, εκεί όπου έχει φίλους, συνάντησε φίλους, τον Κούλη τον Ταξιλδάρη, τον Αντώνη τον Καμπά, άνθρωποι του ΤΕΦΑ Κομωτινής, άνθρωποι του μπάσκετ και όχι μόνο. Και όποτε έτσι βρίσκει την ευκαιρία έρχεται και τους βλέπει. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία. Μιλάμε για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Κύριε Αλμπέρτη, θα πούμε δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ στην εκδήλωση της σημερινή.
5: Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι για ένα πολύ όμορφο σκοπό, όπου μπορούμε να συσφέρουμε έστω και το παραμικρό σε θέματα αθλητισμού και παιδιών. Είμαστε εκεί, έχουμε αυτή την ιερή χαρά και υποχρέωση να βοηθάμε όσο μπορούμε. Όσο μάλλον σε μια περιοχή που εμένα προσωπικά μου είναι ιδιαίτερη αγαπημένη, έχω πολύ καλούς φίλους και κάθε φορά που μου δίνει δυνατότητα να κάνω έστω και το παραμικρό, είμαι εδώ. Ξέρω ότι οι επιτυχίες της περιοχής σε αρκετά αθλήματα φετινή χρονιά είναι μεγάλες, οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να έρθουν και άλλα παιδιά, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κάτι που το χωριστάμε σε όλη την κοινωνία, γιατί και εμείς έχουμε βγει μέσα από τον αθλητισμό.
2: Θεωρείτε ότι στην περιπέρεια πλέον υπάρχουν, στο άθλημά σας τουλάχιστον, στο μπάσκετ, υπάρχουν τα ταλέντα που υπήρχαν στην δική σας εποχή, ή είναι τα πράγματα χειρότερα, όπως λένε όλοι?
5: Δεν υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και όλοι εμείς οφείλουμε να έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουν το ταλέντο που έχουν. Το μέλλον τους πολλές φορές είναι στα χέρια και τις υποδομές τις δικές μας. Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Οι χώροι που μπορεί να πλέον να παίξουν τα παιδιά έχουν μικρύνει, αλλά αυτός είναι ο λόγος παραπάνω να τα βοηθήσουμε πιο οργανωμένα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με δύο κορασίδες, δύο κουρτσούδια του τόπου μας εδώ, των ομάδων μας. Μπράβο στα κορίτσια. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα να τα δω για να μην μπερδευτούμε. Πάμε να ακούσουμε την Ντίνα Γεωργιοπούλου, παίκτρια και αρχηγό μέχρι πρότινος της ΑΕΚ Κομοτηνής στο βόλεϊ, πλέον βοηθός προπονητή. Παρέλαβε το βραβείο, μίλησε για την ομάδα της, η οποία ανέβηκε στην Α2 εθνική κατηγορία. Παρακαλώ.
6: Εκπροσωπείς την ΑΕΚ, βέβαια, από άλλο πόστο, έτσι.
7: Ναι, ναι.
6: Γνωρίσαμε ως παίκτρια, τώρα θα είσαι στο προπονητικό staff. Μια μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ. Κατάφερε μετά από κοπιαστική χρονιά να ανέβει στην Α2 και σήμερα εξαργυρώνεται όλο αυτό το κόπο με τη βράβευσή σας από τον Εάνο.
7: Όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά, το θέλαμε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, όλα τα κορίτσια, ο coach, οι άνθρωποι που μας πλαισίωναν, και τους ευχαριστούμε όλους. Ναι, θα συνεχίσουν εμείς στην ΑΕΚ από ένα άλλο πόστο, ίσως με περισσότερες απαιτήσεις πλέον. Εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μαζί με τον coach και ευχόμαστε να έχουμε όλη μια όμορφη σεζόν.
2: Μια ομάδα από την Ανατολή, και τον Νέα Θράκη, που νομίζω δεν έχασε σετ μέχρι να πάει στην τελική φάση, έτσι. Αυτό δείχνει και τη διαφορά που είχε από τις άλλες.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι και στα play-off που εκεί διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα δεν είχαμε χάσει ένα σετ, ούτε καν έτσι αγώνα. Είμαστε αναίτητες. Η πρώτη ήττα ήρθε στα μπαράζ ανόδου στη Λάρσα. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήμασταν μια πολύ δυναμική ομάδα. Μετά από ένα σημείο δεν θέλαμε κιόλας να χάσουμε σετ. Ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος απλά η νίκη, ήταν να μην χάσουμε και σετ. Οπότε, ναι, ήταν ένας έξτρα στόχος.
0: Και να ακούσουμε τώρα τι είπε και η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, παίκτρια της ομάδας γυναικών του ΓΑΣ Κομοτηνή, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα της Ακασαμάτ και ανέβηκε στην Women National League, πάλι ποτέ Β' Εθνική για τους παλαιότερους, έτσι. Φέτος που συμπληρώνει ο σύλλογος 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Μπράβο στα κορίτσια και σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία. Ας ακούσουμε την Αλεξάνδρα.
6: Μεγάλη στιγμή πέρυσι, όλοι πανηγυρίσαμε, όλοι Κομοτηνοί, μπόρεσε η ομάδα του ΓΑΣ να ανέβει. Πώς την έζησες εσύ αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως και σήμερα μια μεγάλη στιγμή που θα βραβευτεί όλη αυτή η προσπάθειά σας.
8: Εντάξει, φέτος ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για όλο το σύλλογο, όχι μόνο για εμάς τις γυναίκες και γενικά για την Κομοτηνή. Δεν χορταίνουμε χαρές φέτος, μπορώ να πω. Εμείς είχαμε βάλει αυτό το στόχο εδώ και 4 χρόνια, έγινε επιτέλους. Χαρά είναι τεράστια. Εντάξει, υπήρχε πολλή δουλειά από πίσω, αφοσίωση από τον coach, από όλες τις αθλήτριες. Έγινε επιτέλους, είμαστε πολύ χαρούμενοι και σήμερα αυτή η εκδήλωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω θα είναι πολύ όμορφα και μας τιμά και η παρουσία του Αλβέρτη που θα μας βραβεύσει. Αυτό.
2: Και ήταν ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι, στις λεπτομέρειες. Αυτό πόσο δύσκολο είναι όταν κρίνεται στις λεπτομέρειες με δύο ομάδες σχεδόν ισο αποδύναμη.
8: Κοιτάξτε, σίγουρα θα θέλαμε να ήταν περισσότεροι αγώνες. Δηλαδή αυτό δεν μας έκανε καλό ούτε στο κομμάτι το αγωνιστικό και γενικά ούτε στο κομμάτι της εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος, γιατί κρινόταν στις 3 νίκες και ήταν λίγο δέρμι. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε και παραπάνω. Δηλαδή, κι εμείς δεν τα δώσαμε όλα στο 100%, πετύχαμε το στόχο μας, αλλά κοπιάζοντας χωρίς λόγο. Μπορούσαμε και καλύτερα, πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτά από αυτήν την εκδήλωση. Πραγματικά έτσι η αναγνώριση της επιτυχίας που έρχεται μετά από κόπο, από υδρότα, από προσπάθεια είναι μια ηθική ικανοποίηση που αυξάνει έτσι το κίνητρο, όχι ότι δεν το έχουν τα παιδιά που ασχολούνται με τις ομάδες, δεν είναι αυτός σκοπός τους ούτως ή άλλως ο πρωτοαθλητισμός και η διάκριση, αλλά εφόσον έρχονται μετά από κόπους και προσπάθεια, σίγουρα έτσι η ηθική τουλάχιστον ανταμοιβή τους είναι κάτι που ενισχύει, έτσι αναπτερώνει το ηθικό τους, τονώνει μάλλον, όχι αναπτερώνει το ηθικό τους, και είμαστε βέβαιοι όλοι μας ότι όλα τα παιδιά, όλες οι ομάδες μας, όλοι οι αθλητές μας και οι αθλητριές μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια όπως κάνουν μέχρι και σήμερα για να συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο, να συνεχίσουν σε αυτόν τον ρυθμό, να συνεχίσουν να μας φέρνουν διακρίσεις. Και μια και είμαστε έτσι σε αθλητικό mood, να το πούμε κάπως έτσι, ελληνιστή, να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στο Μουντιάλ. Συνεχίζεται το Μουντιάλ, να πούμε τα παιχνίδια τα σημερινά. Στις 7 έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΡΤ 2. Στις 10 έχουμε Βέλγιο Αίγυπτος από την ΕΡΤ 2. Στη 1 τα ξημερώματα αύριο, τα ξημερώματα της Τρίτης, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι στην ΕΡΤ 2. Και για τους πολύ ξενύχτιδες, στις 4 τα ξημερώματα Ιράν Νέα Ζηλανδία στην ΕΡΤ 1 αυτό το παιχνίδι. Να τα κάνουμε μια μικρή σούμα. Στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι στην ΕΡΤ 2. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος στην ΕΡΤ 2. Στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι στην ΕΡΤ 2. Και στις 4 τα ξημερώματα Ιράν Νέα Ζηλανδία. Θα παραμείνουμε στον αστερισμό του Μουντιάλ για να ρίξουμε μια ματιά σε κάτι που μας έχουν συνηθίσει αλλά μας το υπενθυμίζουν οι Ιάπωνες, οι φίλαθλοι Ιάπωνες. Έδωσαν μαθήματα πολιτισμού για μία ακόμη φορά. Χθες η ομάδα τους αγωνιζόταν με την Ολλανδία, 2-2 το τελικό σκορ, και μετά τη λήξη του αγώνα πήραν σακούλες αναχείρας και μάζεψαν τα σκουπιδάκια τους. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο που μας φιλοξένησε. Είπαν στο βίντεο της FIFA οι ίδιοι, είναι τιμή μας να είμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε. Μπράβο στους Ιάπωνες, μακάρι να τους μιμηθούμε όλοι μας. Τώρα μου έρχεται μια πρόχειρη σκέψη. Όσοι πηγαίνουμε στο γήπεδο, είτε λέγεται κλειστό γυμναστήριο για να δούμε τον ΓΑΣ, για να δούμε την ΑΕΚ, είτε λέγεται δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου για να δούμε τον Πανθρακικό ή και το νέο σιδηροχώρι τώρα που ανέβηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική, σε κάποιο άλλο γήπεδο μάλλον, μπορεί και σε αυτό, εν πάση περιπτώσει σε όποιο γήπεδο και αν πάμε, κάνουμε σκουπιδάκια έτσι, τα σακουλάκια από τα σπόρια μας, κάνα χαρτομάντιλο, το πακέτο από τα τσιγάρα του ο άλλος. Ας έχουμε έτσι ένα μικρό σακουλάκι, έτσι κι αλλιώς λίγο πολύ όλοι κουβαλάμε από κάνα τσαντάκι για το κινητό, για τα κλειδιά. Τώρα πλέον όλοι κουβαλάμε, άλλοι κουβαλάνε έτσι backpack, πώς το λένε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολλά τα σκουπίδια. Πόσα σκουπίδια να βγάλεις τώρα σε ένα τέτοιο, βάλτε σε ένα σακουλάκι. Είναι δείγμα πολιτισμού, ευγένειας, αξιοπρέπειας, σεβασμού προς τον χώρο ο οποίος μας φιλοξένησε, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ένα θέαμα. Έτσι. Ας το μιμηθούμε λοιπόν, έστω στο ελάχιστο, όπου και αν βρισκόμαστε.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε. Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της

0: 5,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και την προαγωγή της οδικικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό με θέμα έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία. Ο διαγωνισμός, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απευθύνεται σε ομάδες μαθητών και μαθητριών, δημοτικών γυμνασίων και ηλικίων υπό την υποπτία εκπαιδευτικών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και της τοπικής κοινωνίας στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικικής ασφάλειας μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων έργων και προτάσεων κατηγορίας διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την φωτογραφία και τη ζωγραφική, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων με θέμα «Φωτογραφίζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου». Για να δούμε τι θα ζωγραφίσουν και τι θα φωτογραφίσουν τα παιδιά, έτσι. Δεύτερη κατηγορία, σχεδιασμός και παρουσίαση πρωτότυπων, καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για ζητήματα τοπικής κινητικότητας, που αφορούν δηλαδή την προσβασιμότητα, την ασφάλεια, τη βιώσιμη μετακίνηση. Αυτή η κατηγορία απευθύνεται στα μεγαλύτερα παιδιά γυμνασίων και λυκείων. Για να δούμε και αυτά τι θα μας προτείνουν. Είναι σίγουρο ότι θα μας εντυπωσιάσουν και με τις φωτογραφίες και με τις ζωγραφιές τους. Με τις ζωγραφικές αποδόσεις

των προτάσεών τους, αλλά και με το σχεδιασμό των καινοτόμων προτάσεων για τη λειτουργικότητα της πόλης σε αυτό το κομμάτι. Ως βραβεία θα απονεμηθούν επιταγές για αθλητικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ εύστοχο και ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Και να σας προειδεάσουμε, έχει μέρες ακόμη, αλλά πάρτε μία γεύση. Από τις 28 Ιουνίου ως και τις 4 Ιουλίου διοργανώνονται τα Βιστονίδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυκονερίου Ροδόπης με τη στήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου Ιάσμου. Μεταξύ άλλων, έχει ποδηλατάδα, τρέξιμο, πεζοπορία στις όχθες της λίμνης, εξενάγηση εν πλώ, γαστρονομία, γλέντι, μουσική, ζωγραφική και διάφορα άλλα, αγώνα τρίαθλου, 2,5 χιλιόμετρα ποδήλατο, 1 μίλι κανό και 1,5 χιλιόμετρο τρέξιμο. Λοιπόν, δηλώσεις συμμετοχής για όλα αυτά, τα οποία είναι δωρεάν, αλλά και ενημέρωση περαιτέρω στο τηλέφωνο 693-22-3-55-91. 693-22-3-55-91. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του Συλλόγου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όσα είναι και τα χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας του, δηλαδή. Πολύ δραστήριοι άνθρωποι. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και τις επόμενες μέρες. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου και την Έμι Αδαμίδου που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ το Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι και στη συνέχεια η Σκυτάλη στον Παναγιώτη Γιώγα για αναλυτικότερα αθλητικά νέα. Φίλες και φίλοι, πρώτο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για τη στήριξη των παραγωγών, των οποίων οι ελαιώνες, οι αρρώσιμες εκτάσεις και οι λοιπές δεντρώδεις καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Ειδικότερα το ύψος της ενίσχυσης αφορά σε ολική καταστροφή και επαναφύτευση. 112 ευρώ ανά δέντρο, μεσαία ζημιά κορμοτόμηση 80 ευρώ ανά δέντρο. Και μικρή ζημιά 56 ευρώ ένα δέντρο. Δικαιούχοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνουν το 50% της ενίσχυσης. Αγροτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις: υποβολή δήλωση ΩΣΔΕ 2023, υποβολή δηλώσεων ΩΣΔΕ 2025-26, όπου απαιτείται εξόφληση της εισφοράς του ελγάτου ύψους 2023 ως 15 Ιουνίου του 2026, ολοκλήρωση της επαναφύτευσης ή της κορμοτόμησης ως 15 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, θα πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ και στη συνέχεια θα καταβληθούν οι αντίστοιχες ενισχύσεις στους δικαιούχους. Ο δίκαιος αγώνας των παραγωγών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 απέδωσε καρπούς υπογράμμισης ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Ροδόπης, ο Γκιούρ Φερχάτ. Εδώ και 3 χρόνια. Αναφέρει στη δήλωσή του, δώσαμε στη Βουλή έναν επίμονο και διαρκή αγώνα ώστε η παραγωγή της περιοχής μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να μην αφαιθούν αβοήθητοι και να λάβουν τη στήριξη που δικαιούνται. Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λεωγραφικό Μουσείο Κομωτινής στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν να βγαίνει καπνός από τα παράθυρα του ξύλινου κτίσματος ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους δεν υπήρξαν καταστροφές εκθεμάτων ούτε εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, πιθανώς λόγω βραχυκυκλώματος. Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί έντονη βροχόφθωση για περίπου 45 λεπτά και εισρωή υδάτων στο παλιό οίκημα. Το 4ο θερινό ελληνικό σχολείο με τίτλο Επιστροφή στις ρίζες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη ξεκίνησε χτες και θα διαρκέσει ως 22 Ιουνίου 2026 στις κατασκηνώσεις πέδων χώρα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Στο πρόγραμμα που διεξάγεται για 4η χρονιά φέτος θα συμμετάσχουν 10 Ελληνοαμερικανοί ομογενείς ηλικίας 18-23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών στην Ελλάδα ζητούν οι ενός Ελλήνων αξιωματικών της Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης της Παγκρίτιας, με έγγραφό τους που καταθέτουν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας. Από τις εν λόγω ενώσεις ζητείται να προωθήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας την πολιτική και φυσική ηγεσία το αναφερόμενο αίτημα προκειμένου να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την επέκταση του ευεργετικού αυτού καθεστώτος και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, διασφαλίζοντας ότι η ακαδημαϊκή εξειδίκευση των αστυνομικών θα μεταφράζεται και σε ανάλογη μισθολογική εξέλιξη. Για 7ο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος του Διπεθέ Κομωτινής έρχεται στο Σινεφίλ κάθε ηλικία στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Τη Δευτέρα 15 ως την Τετάρτη 17 Ιουνίου, η ταινία Καποδίστριας. Το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες που ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ 2026. Το κάμπ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας δημοτικού και θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις Φίλιππος Αμυρίδης από 22 έκτου έως 3 εβδόμου, με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου cityofxanthi.gr. Δημότες, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφείο παιδείας και διαβίου μάθησης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα ισάριθμα χρόνια της λειτουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου Ροδόπης διοργανώνει με τη στήριξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και του Δήμου Ιάσμου από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου τα Βιστονίδια. Ένα σύνολο δράσεων και εκδηλώσεων που αποσκοπούν την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και της παραδόσης του τόπου. Η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026 και εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης σας προσκαλούν στην εκδήλωση Δίοντος του Ηλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας φίλοι και συνειδητοπόροι της ποιήτριας Μαρίας Δημάση, καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα μιλήσουν για την προσωπική του συνομιλία με τη συλλογή του και θα αναγνωρίσουν ποίηματα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στο πλαίσιο των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και της ΚΙΣΕΠ Κομωτινή Δράση, οι εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη με τίτλο «Ξυπνήστε ρε», που θα γίνει παρουσία του συγγραφέα στον προαύριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πόσο θα γυρίζει η γη,
7: το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει.
6: Γιατί...
7: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η εξαιρετική New York Rock and Roll Ensemble σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει αυτό το τραγούδι το 1968, κυκλοφόρησε σε δίσκο στην Αμερική το 1970 με τον τίτλο Reflections. Στο δίσκο συμμετείχε ο Μάνος Χατζηδάκης και σε αυτό το τραγούδι βοήθησε και επίσης ο εξαιρετικός Mark Snow για εκείνη την εποχή. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι η έμπνευσή του για αυτό το τραγούδι ήταν ένας νεαρός που είχε γνωρίσει ένα όνομά και μάλωσο διέμενε στην Αμερική. Το τραγούδι ωστόσο έλαβε μεγάλη δημοτικότητα στη δική μας τη χώρα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 όταν ο Χατζηδάκης επανακυκλοφόρησε το Reflections υπό τον τίτλο Αντικατοπτρισμοί το 1993 μαζί με το κομμάτι το οποίο τηλεφορήθηκε και ο Σκεμάλ. Στην ελληνική έκδοση του κομματιού στοιχεγράφηκαν επίσης από ένα μεγάλο ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο, αλλά και αφαιρούν φυσικά από αυτούς τους πρωτότυπους στίχους που ακούσαμε. Ο λόγος αυτό το τραγούδι σήμερα, θυμίζουμε ότι σαν σήμερα λοιπόν έφυγε το 1990.

ήτανε αλλιώς. Κόλυμπο μες στους αφρούς, φεύγει μακριά ο νους. Βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος. Ρούχονται σε

0: θα βγουν και τα παιδιά σου.
1: Μαύρος Χρυσός, συγκλονιστική στοιχική μουσική από τον Μιχάλη Πεπόνη, η εξαιρετική ερμηνεία από έναν θρύλο που διαμένει στην περιοχή μας, στον Αυγέρη Μπαρκευζή. Σε αυτή την πολύ πολύ όμορφη προσπάθεια συμμετέχει και η παιδική χοροδία του Οδείου Νεάπολης Καβάλας, και πάντα μιλάμε για ένα τραγούδι που και νομίζω όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πρίνο Καβάλας. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει πάρα πολύ καιρό, είναι υποσυζήτηση. Ανησυχούμε πάρα πολύ για όλα συμβαίνουν, όσα θα συμβούν εκεί σε εκείνη την περιοχή, αν τελικά γίνει όλη αυτή η διαδικασία επένδυση, την λέει η κυβέρνηση. Από επένδυση τη λέμε εμείς, καταστροφική επένδυση για την περιοχή αυτή. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα, έναν γιατρό, αλλά έναν τρυφερό εραστή της μουσικής και έναν πολύ δημιουργικό άνθρωπο, τον Μιχάλη τον Πεπόνη, ο οποίος έφτιαξε και τους στίχους αλλά και τη μουσική αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού. Μιχάλη, καλημέρα. Μου επιτρέψεις να σου μιλάω, Νίκο, τουλάχιστον.
2: Στον Ενικό Σαμί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ πολύ όμορφη δουλειά που έχεις κάνει. Εγώ την άκουσα καμιά δεκαετία φορές μέχρι να δούμε πώς θα το βγάλουμε. Νομίζω είναι από αυτά τα πράγματα που μας αγγίζουν πολύ την τελευταία περίοδο.
2: Ναι, να πω λίγο την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ξέρεις, κάποιες φορές βγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Το συγκεκριμένο ζητήθηκε από έναν φίλο που βγήκε ένα καινούργιο περιοδικό εδώ στην Καβάλα, Καμάρες λέγεται, λόγου έτσι, ποιήση και τα λοιπά, και μου λέει: Μιχάλη, αν θα ήθελες, το δεύτερο τεύχος είχε ένα θέμα, την φανταστική πόλη Καβάλα, δηλαδή από κάποιους φίλους, ανθρώπους, να γράψουν κάτι για την Καβάλα, για την φανταστική πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι η πόλη με εμπνέει πάρα πολύ, τη θεωρώ κινηματογραφική, την ιστορία της, η παλιά μας πόλη, η θάλασσα, έχουμε πάρα πολλά, έχουμε το νησί απέναντι, ποτάμια, τα πάντα. Και ξεκινάω και να γράψω, ας πούμε, για τη φανταστική πόλη μερικές κουβέντες. Και στην πορεία όμως, το φανταστική πόλη μου βγήκε πιο πολύ η αγωνία που έχω για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και αυτό που πάνε να συμβεί. Και έτσι προέκυψε και αυτά τα στιχάκια τα οποία γίναν τραγούδι στο τέλος.
1: Πόσο καιρό, πότε έγινε η πρώτη κουβέντα και πόσο καιρό πήρε για να εξελιχθεί αυτό το τραγούδι, και θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη ακόμα, δεν έχει τελειώσει.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Τα τραγούδια ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν ολοκληρώνονται, γιατί οι στίχοι καμιά φορά, ας πούμε, η πρώτη στίχη είχα γράψει εγώ, οι άρχοντες σε πούλησαν. Και ο Αργύρης μου λέει: Μιχάλη, οι άρχοντες είναι πολλές φορές και καλό πράγμα, οπότε να πούμε προύχοντες. Αργύρη μου, ό,τι θέλεις, δηλαδή καταλαβαίνεις, μπροστά στον Αργύρη το αισθητήριό του και η στάση του στα πράγματα εδώ και χρόνια είναι τέτοια που όταν του πρότεινα να το ακούσει και αν θέλει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο, και όταν δέχτηκε, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, και θεωρώ ότι δίνει μια παραπάνω αξία στην όλη προσπάθεια.
1: Και μιλάμε για την πάντα εξαιρετική ερμηνεία με τον ιδιότερο τόνο και το ηχοχώμα της φωνής του Αργύρη Μπακευτζή. Όπως αυτή την ιστορία συμμετέχουν και τα παιδιά και η παιδική χοροδία του Οδείου Νεάπολης, νομίζω πάρα πολύ δημιουργικά.
2: Όταν σκεφτήκαμε να μπει έτσι, γιατί θέλαμε να κάπως είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, και έπεσε η ιδέα ότι θα ήταν ωραία να συμμετέχουν παιδικές φωνές, αποτάθηκα στην Ελένη την Πατσιά, η οποία τρέχει το Οδείο Νεάπολης, και αμέσως μάζεψε μερικά παιδιά που, γνωρίζοντας κιόλας και οι γονείς τους και τα ίδια γιατί πράγμα θα πάμε να τραγουδήσουμε, έγινε τελικά αυτή η συμμετοχή, που είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Θυμάσαι πότε έγινε, η πρώτη κούρση από το περιοδικό και πόσο χρόνο πήρε αυτό, έτσι μέχρι να φτάσουμε
2: αυτό
1: σήμερα για να το ακούσουμε?
2: Πριν 2-3 μήνες, σιγά σιγά φτιαχόταν η στίχη. Μετά εγώ, για να μπορέσω να βρω στίχους, κάπως έβαζα ένα ρυθμό και μια μελωδία. Και τους 3 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά αυτές τις μέρες, δηλαδή αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο ηχογράφησης που βρισκόμαστε και ακόμα εξελίσσεται.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που υποτιμήσατε να είναι η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής και από την ΕΡΤ.
2: Ήθελα να ξεκινήσει να ακουστεί φυσικά στην περιοχή μας και να λίγο να αρχίσει να γίνει συζήτηση παραπάνω, γιατί νομίζω ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, δεν είναι ενημερωμένος και ουσιαστικά είναι ένα ερέθισμα.
1: Mm-hmm. Ήθελα όμως να μου πείτε λίγο, γιατί είναι το θέμα μεγάλο με την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο οποίο είναι ο Καβάλας. Υπάρχουν πιέσεις από την κοινωνία, κανείς από την κοινωνία δεν θέλει να γίνει αυτή η επένδυση όπως λέει η κυβέρνηση. Εσείς πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, μπορεί να γίνει μια επένδυση όταν σε μια περιοχή κανείς δεν τη θέλει?
2: Εγώ έχω να πω τρεις κουβέντες. Ότι ο κόλπος της Καβάλας έχει χαρακτηριστεί η περιοχή Natura. Για να μπορέσει να περάσει ο αγωγός, από χαρακτηρίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια λωρίδα του κόλπου. Ο κόλπος είναι κλειστός και υπάρχουν κάτοικοι γύρω-γύρω και στη Θάσο και στην περιοχή της Καβάλας. Συν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και στη Θάσο και στην Καβάλα. Και η απόσταση από την παραλία της Θάσου είναι 3-4 χιλιόμετρα. Για κάτι καινούριο. Δεν είμαστε ενάντια στο καινούριο. Το θέλουμε το καινούριο. Αλλά θέλουμε σίγουρα να βεβαιωθούμε, να γίνουν οι μελέτες, να γίνει συζήτηση.
1: Και γιατί ανησυχούμε. Και θεωρείτε ότι αυτό το τραγούδι θα βοηθήσει πολύ περισσότερα να ανοίξει κουβέντα, να το ακούσει ο κόσμος και να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι σε αυτή την κουβέντα που ήδη γίνεται. Υπάρχουν ήδη έτσι κινητοποιήσεις.
2: Ο καθής και με τα όπλα του. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο παρά κάποιες φορές ένα-δύο στίχοι, μια μελωδία. Δεν έχω άλλο τρόπο να προσπαθήσω να αντιδράσω. Κάποιος που είναι γνωρίζει τα θέματα σε βάθος επιστημονικά, γεωλόγια, αυτά μπορούν να προσθέσουν έτσι. Δεν έχω άλλο τρόπο. Οπότε ήταν μια αντίδραση που ήταν πολύ αυθόρμητη.
1: Οι στίχοι όμως και η μουσική που κάνετε εσείς μας αγγίζουν όλους και όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρούς έως πολύ μεγάλους, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για το μέλλον μας πάντα. Και η τέχνη με έναν τρόπο πάντα ανοίγει τους ορίζοντες να βλέπουμε διαφορετικά το μέλλον σε σχέση με το παρόν. Κλείνοντας ένα τελευταίο μήνυμα.
2: Ναι, να πω ένα τελευταίο μήνυμα. Είναι ότι καμιά φορά γράφεις κάτι και εσύ στο μυαλό σου κάτι και πολλές φορές, δηλαδή φίλοι που ακούσανε το κομμάτι, τους παρέπεμψε και στα Τέμπη, τους παρέπεμψε και σε αυτό που συμβαίνει κάτω στο Περσικό κόλπο. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, Μαύρος ο Χρυσός, ότι ας πούμε, στην Καβάλα, ότι έχουμε αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν εδώ οι δεξαμένες του, οι εξέδρες που βγάζανε το πετρέλαιο κτλ. Αλλά κάποιος που δεν τα γνωρίζει αυτά, τον παραπέμπει αλλού. Και αυτό για μένα είναι μια έτσι, διαπίστωση που καμιά φορά ξεφεύγει από σένα και μπορεί να δημιουργηθεί κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ας πούμε, το μήνυμα. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι όλο αυτό αφορά και τη χώρα. Έτσι, δηλαδή δεν συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή δεν συμβαίνει αλλού, στη χώρα μας.
1: Mm-hmm. Συμφωνούμε στις επισημάνσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι ότι έχει πολύ μέλλον το τραγούδι, θα αγγίξει πάρα πολλές καρδιές, θα παραμείνει για πολύ καιρό στην επικαιρότητα. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Μιχάλης Πρεπούνης δεν κάθεται φώνημα και είναι πάντα δημιουργικός, ασχέτως αν έχει πάρα πολύ δουλειά ή όχι. Ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο τώρα, όπως έχουν τα πράγματα.
2: Γίνεται συνέχεια. Η δημιουργία είναι κάτι το οποίο δεν σταμάει, είναι τρόπος ζωής. Εντάξει, καθημερινότητα. Η οικογένεια, η εργασία, όλα αυτά, δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος και ερασιτεχνικά πάντοτε κινούμενοι προσπαθούμε. Και αυτό είναι μια τεχνική προσπάθεια, έτσι όλα γίνονται. Μόνοι μας εδώ στο στούντιο, να πω, βοηθάει πάρα πολύ ο Τάσος Καραπαπάζογλου, εδώ το στούντιο Νέμεση στην Καβάλα. Είναι ουσιαστικά προέκταση της προσπάθειάς μου, στις ενορχιστρώσεις και στις μίξεις και... Γιατί ξέρεις, ένα τραγούδι έχει πολλή δουλειά. Δεν γίνεται εύκολα. Θέλει δηλαδή ώρες στο στούντιο, να καλέσεις τα παιδάκια, να δοκιμάσεις, να ακούσεις, να αλλάξεις κάτι. Είναι μια εργασία είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής. Δηλαδή θέλει δουλειά. Φτιάχνεις το τελάρο, φτιάχνεις το πλαίσιο, το φόντο, αυτά.
1: Πάντως, εσείς στον ελεύθερο χρόνο που είναι λίγος, είστε πολύ πολύ δημιουργικός και εμείς ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας. Και θα σας αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι προηγούμενο, τον Ανίσα Κακό, το οποίο είναι ένα κομμάτι από την συμπίεση του Νίκου Καρούζου και θυμίζει λίγο τα τέμπη και όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που κάνει η χώρα.
2: Ο Αρνησίκακος είναι και αυτό το είχαμε ελοποιήσει πριν γίνουν τα τέμπη και εκεί στο στίχο η χώρα που παιδεύει τα δροσερά Ελληνόπουλα. Ας μου επιτραπεί, ας μου επιτρέψει από εκεί ψηλά ο Νίκος Καρούζος να πω πεθαίνει πλέον τα δροσερά Ελληνόπουλα. Λίγο για πρωί, λίγο βαριά η κουβέντα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ανησυχούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να πάμε να ακούσουμε ξανά αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να είστε καλά.

0: Αρνηθεί κακώς η φωνή του Μιχάλη Πεπόνη εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένα σημαντικού επισήμανα γιατρό αλλά και ενός εραστή της μουσικής, ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του Βασιλή Εφοσινίδη εδώ, σε ποίηση και στίχους του Νίκου Καρούζου. Το ποίημα είναι του 1981 από την έκδοση του Καρούζου Φαρέτριον, έτσι όπως πέρασε και στους ήχους, όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή και με τον τρόπο που μια χώρα προσπαθεί να συμπεριφερθεί στα παιδιά, στα νέα παιδιά. Θα πάμε τώρα σε μια συζήτηση, μια και ανοίξαμε την κουβέντα, γιατί ακούσαμε ένα τραγούδι πριν από αυτό που είναι αφιερωμένο στην αποθήκευση του Διοξιδίου του Άνθρακα στο πρίνο της Καβάλας, η ανησυχία των ανθρώπων, των δημιουργικών ανθρώπων σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ανησυχία έχει μεταφέρει ο Μιχάλης Πεπόνης μαζί με τον Αργύρη Μπακεβιτζή, και εμείς θα πάμε σε έναν άνθρωπο εδώ της δικής μας περιοχής, στον, το μέλος της Γιαννομαριακής Επιτροπής Οδόπου Σέβου κατά του Χρυσού Ανή στις Στατιάδες, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να δούμε και τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Καραμπουγιούκογλου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που το κρατικό ραδιόφωνο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ακόμη μια φορά μας βοηθά να πούμε τις απόψεις μας και να θίξουμε το ζήτημά μας, το οποίο για τόσα χρόνια ταλανίζει τον τόπο, και μπορώ να πω ότι επιτυχημένα αντικρούμε την πιθανή καταστροφή, την καταστροφή μάλλον τη σίγουρη από την πιθανή ολοκλήρωση των ενεργειών τους, οι οποίες όμως είναι πάντα υπό αίρεση, και με τον αγώνα μας μπορούμε και κρατάμε τη φύση μας καθαρή και μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος μας επιτυγχάνεται μέχρι τώρα, και θέλουμε αυτό να γίνει και με καλύτερους όρους, γιατί βλέπετε ότι από παντού τελικά έχουμε πάρα πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή μας εκ του μη όντως, χωρίς να έχουμε μια ανάπτυξη τέτοια που εμείς θέλουμε, καθαρή, και η οποία θα είναι και μια ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές και όχι μια υποθήκευση του περιβαλλοντικού, του περιβάλλοντος και της καθαρής φύσης που έχουμε.
0: Τώρα, αφού αυτή την κουβέντα, νομίζω είχατε και μια εξαιρετική εκδήλωση εκεί στην Κέρκη, το οποίο είχε και πάρα πολύ κόσμο και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Να πούμε λοιπόν ότι στις 7 Ιουνίου, να πούμε ότι βέβαια 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου είχα την τύχη να παρευρεθώ στην Ξάνθη σε μια πολύ ωραία παρουσίαση της τελευταίας ταινίας του Νίκου Αβγερόπουλου, που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο πρόβλημα το περιβαλλοντικό που υπάρχει στην Αλάσκα και εκεί στο Βόρειο Πόλο, ας το πούμε έτσι, στην Αλάσκα αλλά και στη Σιβηρία. Ήταν μια συγκλονιστική ταινία, μπράβο τον Αβγερόπουλο, πάντα μας συγκλονίζει με τις ταινίες του, όπου μίλησα και εκεί για λίγο για την εκδήλωση, και είπα και τον κόσμο εκεί για την εκδήλωση που θα κάναμε στις 7 Ιουνίου την Κυριακή μαζί με το Σύλλογο Κύρκης και με το Δήμο Αλεξανδρούπολης στο χωριό της Κύρκης, στο παλιό σχολείο που είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο το οποίο έχει ανακαινιστεί και το οποίο ο Σύλλογος των κατοίκων της Κύρκης το διατηρεί καθαρό, είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Μας φιλοξένησαν λοιπόν σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία ουσιαστικά είχε σαν κύριο θέμα να τιμηθεί ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, γέννημα θρέμα της περιοχής και του χωριού της Κύρκης. Αυτός ήταν ο Κυριάκος Αρίκας, ο οποίος είναι ορυκτολόγος, έφυγε στα 18 του χρόνια από το χωριό του και πορεύτηκε στη Γερμανία, όπου σπούδασε και κατάφερε να είναι τόσα χρόνια υφυγητής στο Αμβούργο, στο τμήμα ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου, και από εκεί να συνταξιδοτηθεί. Σε όλη του αυτή την πορεία την επιστημονική ποτέ δεν ξέχασε τον τόπο του, αλλά πάρα πολλά μεταπτυχιακά και διδακτορικά από ανθρώπους φοιτητές του Γερμανικού Πανεπιστημίου του Αμβούργου ήρθαν εδώ και κάνανε τα διδακτορικά τους μελετώντας τη μορφολογία και γεωλογία της περιοχής. Και μάλιστα την περιοχή της Κύρκης, αλλά και όλη την περιοχή και των Πετρωτών και του Περάματος και των Σαπών. Έχουμε λοιπόν έναν ντόπιο επιστήμονα, ο οποίος ξέρει αν μη τι άλλο την περιοχή γεωλογικά και ορυκτολογικά πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, και φυσικά έχει ζήσει σε αυτό το τοπίο, το οποίο όλη η παιδική του ηλικία ήταν σε αυτό το χωριό. Οι κάτοικοι δε του χωριού αυτού ποτέ δεν το ξέχασαν, ήξεραν ότι έχουν ένα τέτοιο επιφανή μέλος της κοινωνίας τους να προκόβει στο εξωτερικό, και μετά από όλο αυτό τον αγώνα που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, να πούμε ότι εκείνος που επιστημονικά λοιπόν, όπως προείπα και όλα, μετά από όλη αυτή την έρευνα την οποία έχει κάνει για όλη αυτή την περιοχή, και μέσω των, και ο ίδιος και μέσω των φοιτητών του και των διδακτορικών εργασιών τις οποίες έχει υποστηρίξει, ήταν αυτός λοιπόν ο οποίος μας υποστήριξε επιστημονικά για να αντικρίσουμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των χρυσοθύρων και των εταιριών τους, και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και επιστημονικά στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο Επικρατείας τις δικές μας θέσεις ενάντια στους χρυσοθύρες, οι οποίες δικαιώθηκαν κιόλα κατά περιόδους και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και φυσικά δικαιώθηκαν και μέσα στον κόσμο, κατάλαβε ο κόσμος το τι ζημιά πρόκειται να γίνει, αλλά και μέσα στον επιστημονικό κόσμο, όπου πέρασε ότι μεταλλουργία χρυσού δεν είναι μια απλή έτσι διαδικασία, ένα λατομείο όπως θέλουν να το εμφανίσουν, αλλά είναι μια βαριά χημική βιομηχανία και μια υδροβόρα βιομηχανία, η οποία θέλει την κατάλληλη προσοχή, και όχι μόνο την προσοχή, αλλά θέλει να καταστρέψει ουσιαστικά τον τόπο στον οποίο θα εφαρμοστεί, και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη, η οποία αναπτύσσεται τουριστικά και η οποία μέχρι τώρα είχε όλες τις άλλες ασχολίες, τις γεωργικές, συνοτροφικές, μεριστοκομικές, οι οποίες μέχρι τώρα τις στηρίζαν. Όλα αυτά εμείς έχουμε υποστηρίξει, έχει υποστηρίξει ο Κυριάκος ο Αρίκας, ότι όλα αυτά διακινδυνεύουν. Έχει πει ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να γίνει ένας βόθρος για την Ελλάδα η Θράκη. Αυτήν ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησε. Θέλουμε τον τόπο μας καθαρό και θέλουμε μια ανάπτυξη τέτοια που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές για να μπορέσει να προκόψει ο τόπος. Να πω ότι στην εκδήλωση αυτή λοιπόν συμμετείχε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με εκπροσώπηση από τον Αντιδήμαρχο Φερών. Υπήρχε η αντιδήμαρχος η Μαρία Τριφωνίδου από τις ΣΑΠΕΣ. Ήταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης ο Άκης του Παρασκευόπουλος, καθώς επίσης και πάρα πολλοί άλλοι έτσι ήταν παρόντες, πολύ επώνυμοι και συναγωνιστές μας, μπορώ να πω, από όλες τις περιοχές, και ο Σύλλογος Γυναικών του ΣΑΠΟΝ και οι συναγωνιστές μας στην Αλεξανδρούπολη, από το Πέραμα, από τις ΣΑΠΕΣ και από την Κομωτινή βέβαια. Και έγινε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, μπορώ να πω και συγκινητική, γιατί αναφερθήκαμε στα παιδικά χρόνια του Κυριάκου του Αρίκα. Ήταν εκεί οι συμμαθητές του από το σχολείο, ήταν εκεί η αδερφή του, η οποία έχει φιλοτεχνήσει και όλα ό,τι είναι ζωγράφος και έχει φιλοτεχνήσει ό,τι ζωγραφική υπάρχει έξω και μέσα στο κτίριο. Και ο Κυριάκος συγκινήθηκε μέσα από αυτήν την εκδήλωση, τοποθετήθηκε για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά από τους συμπατριώτες του, αλλά και για τον αγώνα που κάνουμε ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού. Και να πούμε ότι αφού έγινε αυτή η τελετή και του δόθηκε και μια τιμητική πλακέτα, μετά με τα αυτοκίνητα, όχι με τα πόδια, γιατί υπάρχουν και φυσικά εμπόδια εκεί με ένα ποταμάκι κλπ. Που υπάρχει στην περιοχή, πήγαμε με τα αυτοκίνητα στο μεταλλείο της Κύρκης, το οποίο είναι ένα εγκατελειμμένο μεταλλείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί μας εξήγησε για όλη την όξινη απορροή, μας εξήγησε για όλη ουσιαστικά τη μόλυνση και τη ρήπαση που υπάρχει στην περιοχή και η οποία ουσιαστικά μεταφέρεται προς την Αλεξανδρούπολη, προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Υποτίθεται ότι τώρα το ΦΠΚΑ έχει κάνει μία ανακοίνωση ότι έχει εξοικονομήσει ένα κονδύλιο 8.200.000 ευρώ. πριν μια εξαγγελία τους ήταν για 10 εκατομμύρια, τώρα έπεσε στα 8.200. Εμείς είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι σόι αποκατάσταση μπορεί να γίνει, για να μπορούμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση εκεί είναι δραματική και θα μπορούσε να πει κάποιος, αναρωτιέμαι αν μπορεί να είναι να αντιστραφεί αυτή η καταστροφή που υπάρχει, και σε αυτό έντονα προβληματίστηκε και ο κύριος Αρίκας και τους προβληματισμούς του τους κατέθεσε στους παρευρισκόμενους.
0: Νομίζω ότι θέλουν περίπου 80 με 90 χρόνια για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν στη φύση, και αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολο, είναι μια ρυψοκίνδυνη πρόληψη από την πλευρά των επιστημόνων. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, για την ώρα οι εταιρείες χρυσού είναι μακριά από τη Θράκη. Είχαμε και μια αλλαγή στη διεύθυνση στις εταιρείες των μεταλλείων. Ένα σχόλιο δικό σας θα ήθελα, γιατί έγινε μια προσπάθεια σε αυτή την περιοχή να μπουν.
1: Μιλάτε για τη Βουλγαρία?
0: Όχι, για τη δική μας την περιοχή, και θα πάμε και στη Βουλγαρία, γιατί εκεί έχουμε θέμα.
1: Για τη δική μας την περιοχή είχαμε κάποιες αλλαγές. Τόσο αυτό όλο το διάστημα, να πούμε από τον Αύγουστο του 24, που ανέλαβε ο κύριος Μπακούρας Λεωνίδας ως διευθυντής των Χρυσορυχείων Θράκης, έκανε κάποιες αλλαγές και έκανε και κάποιες παρεμβάσεις όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή μας. Οι αλλαγές ήταν τις δύο εταιρείες Μεταλλευτική Θράκης και Χρυσορυχεία Θράκης να τις καταργήσει, ουσιαστικά να δημιουργήσει μια καινούργια θυγατρική της Eldorado Cold της Καναδικής, έτσι ήταν και οι άλλες θυγατρικές, να δημιουργήσει τα μεταλλεία Θράκης ΑΕ,

0: μην κλείσει ούτε 2 χρόνια. Σίγουρα ήρθε, όπως ήταν στο φυσικό αέριο για μια 20ετία, ήρθε για να μείνει. Όμως ο αγώνας μας απέναντι του και απέναντι σε όλες αυτές τις ενέργειες τις οποίες έκανε για να προσπαθώντας να μοιράσει χρήματα ουσιαστικά για να μπορέσει να αναστρέψει το κλίμα το οποίο υπήρχε στην περιοχή και υπάρχει ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού, κάποιοι μάλλον το τράβηξαν τα αυτοί και τελικά αποχώρησε από τα μεταλλεία Θράκης για να έρθει ο κύριος Μπαλάσκας, ο οποίος είναι και ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του κινήματος. Μάλλον οι Καναδοί εργοδότες του κυρίου Μπακούρα δεν ήταν ευχαριστημένοι από αυτόν, γιατί τα έξοδα πολλά, το χρήμα πολύ, αλλά τα αποτελέσματα μηδενικά. Αυτό πιστεύουμε ότι ήταν ένας απολογισμός που κάνανε και βρέθηκε ο κύριος Μπακούρας εκτός της μεταλλευτικής Θράκης.
1: Πάμε και στο θέμα της Βουλγαρίας-Τόβα.
0: Ναι. Βέβαια η ανακοινώση του κυρίου Μπακούρα ήταν ότι αποχωρεί με ένα ταρατατζούμ θα λέγαμε, αλλά πιστεύω ότι η ουσία είναι αυτή που είπαμε. Όσον αφορά τώρα για τη Βουλγαρία, είναι γνωστό στους ακροατές σας ότι εμείς το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναπτύξει μια συνεργασία με τους συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία. Να πούμε ότι στην αρχή υπήρχε ένα κλίμα πολύ δύσκολο για τους συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία, στους οποίους μπορώ να πω καθαρά ότι υπήρχε ένας φόβος και γι' αυτό δεν έβγαιναν ανοιχτά να μιλήσουν ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή του Ιβαϊλοβγκρατ και συγκεκριμένα του Ροζινό, που είναι 10 χιλιόμετρα από το Ιβαϊλοβγκρατ, όπου θέλουν να δημιουργήσουν ένα μεταλλείο χρυσού, μια εταιρεία η οποία είναι με 70% καναδικών συμφερόντων και 30% βουλγαρικών στην περιοχή του Ροζινό, όπου έγινε και μια ανοιχτή διαβούλευση όπου παρευρεθήκαμε εκεί και εκεί μας έκανε εντύπωση, γιατί δεν ήταν τα πράγματα έτσι φοβικά. Ίσα-ίσα το μισό αμφιθέατρο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που ήταν ενάντια στη μεταλλουργία και φυσικά υπήρχαν και άνθρωποι της εταιρείας με κόσμο. Μπορώ να πω το αμφιθέατρο ήταν μισό-μισό για να γίνει η παρουσίαση του έργου από την εταιρεία. Εμείς εκεί καταθέσαμε τις απόψεις μας καθαρά και ξάστερα μαζί με τους συναγωνιστές μας από το Δημότυχο, καθώς επίσης και τους συναγωνιστές μας από τη Βουλγαρία που ήταν πάρα πολλοί και με επιστημονικούς τίτλους οι περισσότεροι. Λοιπόν, για να έρθει μετά από λίγο διάστημα η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας, το οποίο ουσιαστικά έκανε μια πολύ μεγάλη κριτική σε 10 συγκεκριμένα σημεία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, την οποία ουσιαστικά την αποκαθήλωνε και έβαζε πάρα πολλά ζητήματα, με αποτέλεσμα και ο Δήμος του Ιβάλογκρατ, ο οποίος στην αρχή έδειχνε μάλλον να τίθεται ευνοϊκά προς την εταιρεία, κάτι ανάλογο με το οποίο υπήρχε και εδώ στην περιοχή μας. Μετά λοιπόν από τις αντιρρήσεις και από την παρουσίαση που έγινε, έβγαλε πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, δεν ενέκρινε κανένα προχώρημα το έργο και το έργο ακόμα είναι σε μια φάση επεξεργασίας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το αν το έργο είναι θετικό για την περιοχή ή όχι. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται και στη Βουλγαρία, εκεί που το είχαν τελειωμένο οι εταιρείες δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουν οι συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία έχουν ενισχυθεί από μας και έχουμε μια καθαρή και ανοιχτή επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Ελπίζουμε ότι και εκεί ο αγώνας θα ευοδοθεί και πιστεύουμε ότι αυτές οι συνεργασίες και αλληλεγγύη που δείχνεται ανάμεσα στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, όπως προηγούμενα υπήρχε και με τη Ρουμανία και με την Τουρκία, δείχνει τον αγώνα των βαλκανικών λαών για να μπορέσουν να κρατήσουν την περιοχή τους καθαρή και να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να βρουν ένα καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθούν από αυτό το περιβάλλον το καταστροφικό που θέλουν να αφήσουν οι εταιρείες. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι κοινός. Βλέπετε ότι πολύ μεγάλα ζητήματα περιβαλλοντικά μπαίνουν και λίγο μακρύτερα από τη δική μας συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι στην Αλβανία. Βλέπετε ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται πλέον. Τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικά. Δεν τα αφήνει ο κόσμος και χαιρόμαστε κι εμείς που είμαστε ένα μέρος αυτού του μεγάλου περιβαλλοντικού κινήματος που προσπαθεί να

0: διατηρήσει τη φύση καθαρή ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα των εταιριών.
1: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπάρχει κάποια προγραμματισμένη κινητοποίηση ή εκδήλωση την επόμενη περίοδο εδώ στη δική μας περιοχή για το θέμα του χρυσού?
0: Στην επόμενη περίοδο ακριβώς δεν έχουμε κάτι προγραμματίσει. Κάναμε αυτή την εκδήλωση στην Κύρκη και την παρουσίαση ακριβώς επιτόπου στο μεταλλείο. Αυτό το διάστημα ακριβώς δεν υπάρχει. Πιστεύουμε όμως ότι στο άμεσο διάστημα θα οργανωθούν κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις ανοιχτές για να παρουσιάσουμε και το ζήτημα το δικό μας, αλλά να ψυχαγωγηθούμε και όλα από ντόπιους και ίσως και πιο μακρινούς καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι συμπαραστάτες στον αγώνα μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα και ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία και δύσκολη δουλειά που κάνετε με επιμονή όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εσείς να είστε καλά. Να είναι καλά οι ακροατές σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Και εμείς λέμε να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, όχι στο χρυσό. Είναι η κόκκινη γραμμή αυτής της περιοχής και των κατοίκων, όλων των κατοίκων αυτής της περιοχής. Και θα ακούσουμε, να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Χατζόπουλου, όχι στο χρυσό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Από την Κομωτινή σε αυτήν την καμπάλα, σε αυτήν την σκάδα, σε αυτήν την αιώνα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούγκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Εύτη Καμπάλα, στην Νέο Δρεβεσιάδας και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συνεργάτες, τους ανταποκριτές μας, να θυμηθούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Άλμα καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, αφορμή γι' αυτό η συμφωνία είπα Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. 19 Ιουνίου την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται, αν εξελιχθούν καλά τα πράγματα, να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Οι ηγέτες της G7 συναντιούνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Και στη δική μας τη Βουλή έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τις εργασίες στην Βουλή και θα έχουμε την επόμενη περίοδο και το χρόνο, 2 μήνες περίπου, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Στην Κομωτινή τώρα συναγερμός σήμαινες πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο της Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και με 3 αρχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά κύρος χωρίς να υπάρξουν μεγάλες ζημιές στα εχθέματα και κυρίως στον εξοπλισμό σε εκείνη την περιοχή. Και στη Δράμα η Αφρική, μέσα από το φακό του Νίκο Πέτρου, στο Μαρμάρινο σπίτι που αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε, να επισκεφτείτε και να δείτε αυτή την εξαιρετική έκθεση. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον ήχο, μάλλον.
2: Με ακούτε σαν εμείς?
1: Τώρα νομίζω καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε ρυθμούς καλοκαιριού μπαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι για αυτό το καλοκαίρι. Το νησί λοιπόν κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Ενδεικτικά, να σου πω ότι στη γραμμή της Κεραμωτής οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800 έναντι 75.500 τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θετική εικόνα καταγράφεται και στη γραμμή του Πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε μια σχετική όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στα τέλη Μαΐου. Στη Δράμα τώρα, χθες πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Οδείο ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη υποδομών του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων. Ο κ. Νικολαίδης παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για σύγχρονες συνδέσεις στη Δράμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Εκτός από, από την τουριστική κίνηση βέβαια για το καλοκαίρι Σαμί, τι άλλο έχουμε? Τροχιά ατυχήματα. Και γιατί κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό? Γιατί το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, την τροχέα, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου, διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Όταν μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει μια ζωή, είναι ο τίτλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Καβάλας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στα πολιτιστικά τώρα, ο Εξοραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας στο Κάστρο διοργανώνει χοροδιακή συνάντηση στο θεατράκι κάτω από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της παλιάς πόλης σε σημείο μουσικής συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χοροδίες από την Ελλάδα αλλά και τη Βουλγαρία. Στη σκηνή θα ανέβει η χοροδία της παλιάς μουσικής, η οποία εκπροσωπεί τον διοργανωτή σύλλογο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή δύο βουλγαρικών χοροδιακών σχημάτων. Η διοργάνωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ελευθεριών 2026, με το πρόγραμμα των Ελευθεριών να παρουσιάζεται αύριο αναλυτικά στις 11 το πρωί σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί. Σαμί.
1: Θα έχουμε και τα περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να περάσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύβοια, εκεί στην Ορεστιάδα. Θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα πάνω?
0: Λίγο ψυχρή στην αρχή, γιατί είχαμε βροχές το Σάββατο το βράδυ και ξέρεις, η θερμοκρασία είχε πέσει, αλλά τώρα ανακάμπτει το πράγμα και ζεσταίνει σιγά σιγά. Πάντως, με αυτή την υγρασία δεν ξέρω, όσοι καθαρίζουν οικόπεδα και εκτάσεις έτσι δερματικές μεγάλες, θα δυσκολεύτηκαν αρκετά, γιατί είναι πολύ συχνές και πυκνές εννοώ οι εργασίες αποψήλωσης των χόρτων.
1: Μια και άνοιξε την κουβέντα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα τους, έχουν βγάλει έξω τα αποξηραμένα πλέον κλαδιά και τα δέντρα. Έχεις μια εικόνα τι γίνεται?
0: Τι εννοείς?
1: Ποιος τα μαζεύει αυτά τελικά?
0: Εγώ από όσο γνωρίζω είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που περνάει και κάνει την αποκομιδή των ξερών χόρτων και κλαδιών. Τώρα και εκεί υπάρχει θέμα, αν με ρωτάς, στην επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Πάντως στην περιοχή τη δική μου αυτό συμβαίνει. Οι αρμόδιες δηλαδή υπηρεσίες του Δήμου, καθαριότητας και περιβάλλοντος, είναι αυτές που έχουν ειδικά οχήματα τα οποία περνούν και κάνουν την αποκομιδή των ξερών κλαδιών, δέντρων, τέλος πάντων χόρτων, οτιδήποτε βγάζει ο κάθε ιδιώτης έξω από την αυλή του, από το χωράφι του, από το οικόπεδό του. Τώρα, Άρδας, ο γνωστός Άρδας, το γνωστό φεστιβάλ.
1: Πότε ξεκινάμε επισήμως?
0: Τέλος Ιουλίου, 30ο φεστιβάλ Άρδας, εντάξεις πολλές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας την περασμένη Παρασκευή για τις τιμές των εισιτηρίων στον φετινό Άρδα. Οι παρατάξεις μειοψηφίες άσκησαν κριτική αυστηρή στη Δημοτική Αρχή με κοινό σημείο επίκρισης στο παράλογο, όπως το χαρακτήρισαν, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα ΚΑΝ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου που μας πέρασε. Η μειοψηφία χαρακτήρισε δικαιολόγητη την αύξηση κατά 16,8% στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με πέρσι, τονίζοντας πως το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα το Δήμο λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας πω ότι φέτος στην προπόληση τα εισιτήρια τιμώνται στα 10 ευρώ. Επίσης η κάρτα στα 35 ευρώ, στα 30 ευρώ στην προπόληση και 35 ευρώ αν την πάρεις μετά. Και η είσοδος η ημερήσια είναι στα 14 ευρώ αν κάποιος επιθυμεί να επισκεφθεί μία από τις εκδηλώσεις του Άρδα στην περιοχή της Ορεστιάδας, το γνωστό έτσι σημείο που πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια πολλοί κόσμος με κατασκήνωνε για να απολαύσει τις συναυλίες. Βέβαια, σε αυτή την αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία οι παρατάξεις της Ελλάσσονος Μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και προς την προηγούμενη δημοτική αρχή του Βασίλη Μαυρίδη, ενώ την τωρινή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευσή της για reboot του θεσμού, για επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία, όπως σημείωσαν, δεν διαπιστώνουν. Το θέμα βέβαια πέρασε με τις ψήφους των Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης μόνο για τις τιμές στα εισιτήρια, στην είσοδο, αφού οι παρατάξεις μειοψηφίας στο σύνολό τους το καταψήφισαν. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ανακοινώθηκε το Σάββατο περιλαμβάνονται συναυλίες με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πόζα Νόστρα στις 31 Ιουλίου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτογάλογλου το Σάββατο 1 Αυγούστου και της Ρίας Ελληνίδου και του ράπερ Ρατ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτά όσον αφορά το φεστιβάλ. Τώρα, έχουμε ένα σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρατζέπ Ταγίμπ Ερντογάν στη γειτονική τουρκική πόλη λέγοντας πως την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται την Ανδριανούπολη, εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και άδεια υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθορίου, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Τι εφέκτ τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου στην Ορεστιάδα, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και τον Βόρειο Εύρο συνολικά. Να πούμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά λέγεται ότι θα λειτουργήσει το Μουσικό αυτό γυμνάσιο. Αύριο σε 7 το απόγευμα το αργοστά το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που οργανώνουν συγκέντρωση με σύστημα έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Μία συγκέντρωση απάντησης σε ομάδες φασιστοειδών, όπως χαρακτηρίζεται, οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, όπως αναφέρω στην κοινή ανακοίνωσή τους, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά. Σε δύο πρώτους άξονες θα κινηθεί η έναρξη της συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές, το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένου δεδροφυτεύσεων και πρασίνου, το οποίο θα εξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές από το τμήμα αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει μια πρόταση από την, μάλλον η οποία επαναφέρεται μια πρόταση από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας προς τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα τμήματα επιστημών γεωπονίας και δοσολογίας που έχουν έδρα στην Ορεστιάδα. Σήμερα αρχίζουν οι γιορτές μεταξιού στο Σουφλί, θα διαρκέσουν έως τις 21 Ιουνίου, με τους επισκέπτες, όσοι επισκεφθούν την πόλη του μεταξιού, να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, δράσεων. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει τα εγγένεια των εκθέσεων υφαντών που υφάνθηκαν από τους εκπαιδευόμενους στις τρεις δομές του Εύρου, Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, σήμερα στις 8, καθώς και με δύο ιδιαίτερα σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, την διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό Τζοσιάν Μεσέ, που παρουσιάζει οικαστικά και εντύματα πάνω σε μετάξη, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του υλικού ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, και η οικαστικός Μαρία Αργυρίου προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό οικαστικό ταξίδι, όπου ο θεατής καλείται να αλληλεπιδράσει με ολομέταξα χειροποίητα μαντήλια, τα οποία συνδιαλέγονται με 5 μεγάλες εκτυπώσεις, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία αισθήσεων και αφήγησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αλεξανδρούπολη με τη συναυλία του Rose Daily, ελεύθερη είσοδος για όσους ενδιαφέρονται. Και εδώ σας χαιρετώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο Όζολη ήταν στην τελευταία περίοδο σε όλη την περιοχή. Ξεκίνησε από την Ξάνθη, πήγε στη Δράμα και πιστεύει πλέον σήμερα κλείνει αυτή την περιοδία στη δική μας την περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πάμε εμείς αμέσως προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι επίσης, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας, μια εβδομάδα με ψυχραιμία και καλές ειδήσεις πάνω από όλα. Ξεκινώθηκε την κοινωνία μας με ένα κρούσμα ευλογιάς, το δεύτερο κατά σειρά που επιβεβαιώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερκίνης. Θυμίζω ότι το πρώτο, μετά από πάρα πολύ καιρό, καταγράφηκε αρχές Ιουνίου στην ίδια ωστόσο περιοχή, στον ίδιο Δήμο, στην περιοχή της Καστανούσας, και λίγες μέρες μετά επιβεβαιώθηκε ένα δεύτερο κρούσμα, χτυπώντας φυσικά συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είχε πληγεί. Ήταν η αλήθεια αλόβητη στη μεγάλη έξαρση της ευλογιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και τελικά βλέπουμε την ώρα που σε άλλες περιοχές δεν έχουν, Είχαν μετρήσει βέβαια τις πληγές τους από το πέρασμα της ευλογιάς, να έχουμε επανεμφάνιση της νόσου στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τεθεί σε φυλακή όλος ο αρμόδιος μηχανισμός. Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή τουλάχιστον έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους, τις νηματοληψίες, την επιδημιολογική διερεύνηση με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής που τόσο έχει πληγεί. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών και μεταξύ των θεμάτων αναμένεται να συζητηθεί και μία επιστολή. Μία επιστολή που απέστειλαν προς την Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 14 στον αριθμό σύλλογοι. Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, σύλλογοι κηδεμόνων, γυναικών, μητέρων, συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που ζητούν τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης των Σερών, οι οποίοι πραγματικά δρόμοι και πεζοδρόμια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει μια επιστολή, ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών ανέλαβε να τη συντάξει, την υπογράφουν άλλοι 13 σύλλογοι. Και ζητούν την άμεση επιδιόρθωση σχετικών υποδομών, όπως είναι ράμπες, πεζοδρόμια, σε περιοχές οδούς που ήταν προσβάσιμες παλαιότερα και διασχίζονται συχνά είτε από άτομα με αναπηρία είτε από πολίτες της πόλης, καθώς αποτελούν κεντρικές αρτηρίες μέσω των οποίων κάποιος προσεγγίζει το κέντρο της πόλης ή κτίρια μεγάλου ενδιαφέροντος. Ζητούν τη δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών ως μέτρο για τη συνολική και οριστική εξέλιξη των Σερών σε μια πραγματικά προσβάσιμη πόλη. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό της στην επιστολή, προτείνουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και οδούς που χαρακτηρίζονται προβληματικές, υποστηρίζοντας πως η πόλη των Σερών οφείλει να εξελιχθεί σε έναν χώρο συμπεριληπτικό και φιλικό προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Θα πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι ότι τα πεζοδρόμια της πόλης και γενικότερα υπάρχουν κακοτεχνίες στο κέντρο πάρα πολλές που εμποδίζουν την πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία και ή κινητικά προβλήματα, αλλά σε όλους μας. Και βέβαια τώρα το καλοκαίρι υπάρχει και μία ασυδοσία, θα πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε στην περιοχή σας αυτό το πρόβλημα, αλλά κάποιοι σε μία προσπάθεια να καλύψουν έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο τους αναλογεί χωρίς τα νόμιμα, επεκτείνουν τραπεζοκαθίσματα με αποτέλεσμα κυρίως το Σαββατοκύριακο κάποια σημεία στο κέντρο της πόλης να είναι προσπάλευτα. Δηλαδή είναι αναγκάσεις να περάσεις μπροστά από τραπέζια, ανάμεσα σε παρέες που κάθονται και απολαμβάνουν τον καφέ ή τον ποτό τους, αλλά δεν έχεις άλλη διέξοδο. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν και δύο φωνές μες στην πόλη, που είναι από τη μία να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά για άλλη φωνή είναι να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά όχι σε βάρος των υπολείπων των πολιτών που έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση.
1: Και νομίζω η εικόνα γενικευμένη είναι η Ιταλία στην Ελλάδα, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις και στις δικές μας περιοχές εδώ.
3: Ναι, δυστυχώς. Θα πάω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα τέλος, τώρα προσωρινό μάλλον φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, κόβεις ένα κεφάλι και ξεκινούνται 15. Πάντως ένα προσωρινό τέλος έχει βάλει στη δράση μιας καλά οργανωμένης πείρας, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σερών, όπου με την συνεργασία της ομάδας Δίας προέβη σε δύο συλλήψεις, μιας γυναίκα και ενός άντρα, όπου εφάρμοζαν το τελευταίο έτσι, σενάριο που έχουν. Ο ένας προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, με το πρόσχημα ότι θα μεσολαβούσε στην αποκατάσταση και με τη δικαιολογία ότι πρέπει να προστατευθούν τα τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι. Κάλεσαν τους ιδιοκτήτες να τα βάλουν σε μια σακούλα, χρήματα και κοσμήματα, να τα αφήσει στην είσοδο του σπιτιού. 10.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Πέρασε η γυναίκα, μια γυναίκα η οποία ήταν συνεργός για να τα πάρει, αλλά τα αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας ήταν τόσο καλά που κατάφεραν να την εντοπίσουν, να τη συλλάβουν, αλλά κυρίως να βρεθούν και τα κλοπημαία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, αλλά δεν έχουμε κλοπημαία, δεν έχουμε χρήματα. Δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν. Αυτοί πάνω τους ευρέθηκαν και κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες τα χρήματα που ήταν και πολλά, 10.000 ευρώ και 10.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων. Ο δεύτερος συλληφθής εντοπίστηκε σε παράλληλη επιχείρηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εκτινίας Εγκλημάτων Κοζάνης, και στην κατοχή του κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισχεία και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει και δύο απόπειρες και μία ακόμη τελεσμένη απάτη, που σημαίνει το δίκτυο λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών σερών. Καλοκαίρι έχουμε και το βιβλίο «Ο καλύτερος σύμμαχος του ανθρώπου». Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ανθεί, ίσως επειδή έχουμε και περισσότερο χρόνο, και είναι και το καλύτερο διάστημα να μοιήσουμε στη φιλαναγνωσία τα μικρά παιδιά. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει για 15η χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά, που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», ξεκινά να υλοποιεί μια σειρά από δράσεις και προγράμματα με στόχο τα παιδιά από 3 ετών και πάνω, και τα.
1: Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη γραμμή. Θα αποχαιρετήσουμε τη Θαλία, όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Και στη Δράμα είχαμε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιουνίου, στο Δημοτικό Ρόδιο Δράμας, για γενεχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά». Μια πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και του τομεάρχη υποδομών και μεταφορών Αναστάσιο Νικολαίδη. Να ακούσουμε δύο σύντομα αποσπάσματα.
4: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα καταθέσουν τις απόψεις τους διακεκριμένοι επιστήμονες και πολιτικά στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου, οπότε από την πλευρά μου εισαγωγικά θα σταθώ συνοπτικά μόνο σε τρία πράγματα. Πρώτον, στη Δράμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την απαξίωση και τον μαρασμό που βιώνουμε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ουσιαστική ανάγκη να θέσουμε σε προτεραιότητα τον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές κάθε γωνιά του νομού μας, έχουμε συνεργαστεί και διαβουλευτεί με όλους τους φορείς και έχουμε αναδείξει εντός Βουλής, συστηματικά και στεναρά, κάθε αίτημα που διεκδικούμε. Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι δεν ασκούμε μια ανούσια κριτική. Δεν στεκόμαστε στην πρωτοφανή απραξία και δεν χαιρόμαστε με την καταφανή απάθεια και αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ξέρουμε βαθιά και εμπεριστατωμένα και ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι απαιτούμενες λύσεις. Πραγματικά, πότε ξανά βουλευτής κατέθεσε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε 15 συναρμόδια υπουργεία με συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για όλα τα προβλήματα που καθημερινά ταλαιπωρούν τον τόπο μας? Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο εδώ στη Δράμα, όπως και σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, το ΠΑΣΟ είναι ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις στα πολλά αντιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι στο ότι από την παρούσα κυβέρνηση δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στη Δράμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Όμως δυστυχώς δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη βούληση από την κυβέρνηση ώστε να γίνουν αυτονόητα έργα και παρεμβάσεις που να μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική. Αντιθέτως, μόνο μεγάλα λόγια και υποσχέσεις την ώρα που χάνουμε συνεχώς και κεκτημένα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που είχε πολλές δυνατότητες και τεράστια ποσά στη διάθεσή της, δεν έκανε κάτι για τη Δράμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αδιαφορίας για τη Δράμα είναι ο σιδηρόδρομος. Το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα κράτησε 10 χρόνια, ενώ η Οδύσσια του ελληνικού σιδηροδρόμου ήδη έχει φτάσει τα 7, και για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση χρειάζεται να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Θα ήθελα απλά να αναλογιστείτε εάν από το 2019 έως και σήμερα είναι ο σιδηρόδρομος χειρότερος ή καλύτερος. Εάν υπάρχουν νέα και πιο τακτικά δρομολόγια, νέες συνδέσεις και γενικότερα αν εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών ή εάν τα δρομολόγια είναι πιο αραιά από ποτέ και περιοχές με μεγάλη σιδηροδρομική παράδοση όπως είναι η Δράμα μας είναι εκτός δικτύου. Το τελευταίο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι οφείλουμε όλοι μαζί να ανατρέψουμε τη διαρκή υποβάθμιση της Δράμας. Είναι στο χέρι μας να βάλουμε τέλος την απαξίωση που πληγώνει βαθιά αυτόν τον τόπο και να κάνουμε πέρα όλα όσα μας κρατάνε σε αυτήν την κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, πριν από 3 χρόνια όλοι μαζί επιλέξαμε να φέρουμε τη Δράμα στο προσκήνιο. Με πολύ σκληρή δουλειά καταφέραμε να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι καθημερινές ανάγκες όλων των Δραμηνών. Και η φωνή της Δράμας ακούστηκε δυνατά και καθαρά μέσα και έξω από τη Βουλή. Πλέον θα συνεχίσουμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα και θα πάμε τη Δράμα μπροστά.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος από την χτεσινή εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμα σε νέα τροχιά». Το θέμα του σιδηροδρόμου δεν αφορά μόνο τη Δράμα, αφορά όμως όλη συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το τρένο δεν σφυρίζει και περιμένουμε να δούμε πότε θα σφυρίξει. Και επίσης σε ένα μεγάλο θέμα που αφορά τα τεινάγκη τα πλημμυρισμένα, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε τον Ιωάννη Πασχαλίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τελικά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ποιο ποσό έχει εγκριθεί για τους αγρότες εκεί για αποζημίωση.
5: Μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκπληρώθηκε η δέσμευση του κ. Κατσαφάδου για όπου εξασφαλίζονται 2 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα στο Σατενάγη Φιλίππων. Είχαμε μια, αυτό το ανακοίνωσε σε μια σύσκεψη που είχαμε την Παρασκευή των αγροτικών συλλόγων και των φορέων, βουλευτών, δημάρχων στο Δημαρχείο Παγκαίο. Και μετά από επικοινωνία που είχαμε τον Υφυπουργό της Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαπάδο, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ, εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης για την πλημμυρικά έργα στα Τενάγη, 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια ουσιαστικά μια εκπλήρωση της δέσμευσης του Υφυπουργού, γιατί μέχρι να εξασφαλιστούν τα κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν για τα αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό. Η προσπάθεια την κάναμε μαζί με τον Κεριαζίδη, τον Δημήτρη, τον βουλευτή Δράμας. Συνεχίζουν τις προσπάθειες τώρα για να βγάλουμε και άλλα χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως για αποζημιώσεις. Συνεχίζουν για να πάρουν οι άνθρωποι, γιατί αυτοί, ξέρετε, δεν έχουν. Δεν έχουν φυτέψει, δηλαδή είναι πλημμυρισμένα. Οπότε δεν μπορούν να έχουν και εισόδημα. Έχουν να πληρώσουν φυσικά και τα νίκια. Και γίνεται τώρα να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αποζημιωθούν σύμφωνα με την περίπτωση της Θεσσαλίας, δηλαδή το Ντάνιελ, και ώστε να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα για να τους βοηθήσουν φυσικά. Και πρέπει να το κάνουμε. Θα το κάνουμε όμως.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ιωάννης Πασχαλίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα χρήματα φτάνουν στα 2 εκατομμύρια για την ώρα και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση και τους αγρότες που είναι σε πολύ πολύ δύσκολη σε εκείνη την περιοχή. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι με το τίτλο «Το ταξίδι», με τη φωνή του Βασίλη Χιζδάκη, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, η στίχη του Νίκου Κάτσου, και θυμίζουμε σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας μεγάλος μουσικός και ένας μεγάλος άνθρωπος.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση από την ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αθλητική ενημέρωση η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τη μία περίπου, όπως είμαστε καθημερινά, με όλα τα νέα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Καθώς βέβαια το γεγονός το μεγάλο, το αθλητικό, είναι το παγκόσμιο κύπελλο, εκεί όπου με 48 ομάδες σίγουρα οι πιθανότητες για εκπλήξεις είναι πολύ περισσότερες. Θα πούμε δύο λόγια στην συνέχεια γι' αυτό. Είχαμε και την εκδήλωση της Λόγου Εανός εδώ στην Κομωτινή, όπου βραβεύτηκαν οι ομάδες του Νομού Ροδόπης, οι οποίες πέτυχαν φέτος, όπως και αθλητές. Και έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Είχαμε και αρκετές μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού να έχουν έρθει, όπως ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Κώστας Γκατσιούδης, να βρίσκονται στην Κομωτινή. Έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε στη συνέχεια σε αυτά. Και βέβαια θα πούμε και για τα νέα που υπάρχουν για τις ομάδες της περιοχής μας, όπου ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε αδειοδότηση, αναμενόταν βέβαια, για το πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχουμε να γίνεται σε μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στην Νέα Υόρκη πανηγύριζαν για το πρωτάθλημα των New York Knicks μετά από 53 χρόνια. Δηλαδή, περισσότεροι χαμπάρι δεν έχουν πάρει ότι γίνεται παγκόσμιο κυπέλλου. Τίποτα δεν θυμίζει η ατμόσφαιρα παγκόσμιου κυπέλλου, σε αντίθεση με το Μεξικό, που εκεί ζουν για το παγκόσμιο κυπέλλου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια και μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε μέχρι τώρα. Καταρχήν, στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι, και στο μοναδικό τώρα που είχαμε κόκκινη κάρτα, και είχαμε μάλιστα τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική, μία για το Μεξικό. Το Μεξικό κέρδισε 2-0. Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Καναδάς, Βοσνία 1-1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισαν 4-1 την Παραγουάη. Κατάρ, Ελβετία 1-1 στην πρώτη, αν μπορούμε να το πούμε, έκπληξη. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Που αν δει κανείς τα ονόματα μπορεί να πει έκπληξη, αλλά αν δει τον τρόπο παιχνιδιού είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αιτή, Σκωτία 0-1. Αυστραλία, Τουρκία 2-0, για πολλούς μπορεί να είναι και έκπληξη, απέναντι στην ομάδα του Τόνι Πόποβιτς, η Τουρκία του Μοντέλα. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο προπονητής που πέρασε και από την Ξάνθη, εποχής Μπιλ Πάπας, επέστρεψε στην Εθνική Αυστραλίας, είχε την ουσία, η Τουρκία είχε αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 η ομάδα της Αυστραλίας. Στο σκορ μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα, η Γερμανία κέρδισε το Κουρακάο με 7-1, μια χώρα νομίζω 200-300 χιλιάδες κατοίκους από την Καραϊβική, η οποία πήρε 153, μου λέει ο Γιώργος Αφρεμίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ξέχασα να πω, και ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. 153.000 κατοίκους, περισσότεροι παίχτες παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, ίσως και στη β' κατηγορία ορισμένοι, από εκεί πήγαν όμως στην χώρα καταγωγής να παίξουν. 7-1 κέρδισε η Γερμανία που δυσκολεύτηκε ένα ημίχρονο. Η Ολλανδία έκανε χαρακτήρι στο τέλος με την Ιαπωνία 2-2, ισοφαρίστηκε στο 89. Και ακτή Ελεφεντεστού κέρδισε στα τελευταία παιχνίδια, τα οποία έγιναν τώρα τα ξημερώματα, 1-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχω εικόνα από αυτό το παιχνίδι, ούτε από το Σουηδία, την Ισία, το 5-1 το οποίο κέρδισαν οι Σουηδοί στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έδωσαν. Ακόμη δεν έχουν γίνει παιχνίδια για όλους τους ομίλους, αν και ήδη έχουμε 4-5 μέρες παγκοσμίου κυπέλλου, και αυτό γιατί είναι πάρα πολλοί όμιλοι. Έχουμε λοιπόν τη βαθμολογία στους ομίλους στους οποίους έχουν διεξαχθεί τα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό και Νότιες Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική. Από 1 βαθμό Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία Ερζεγοβίνη στο δεύτερο όμιλο. Στον άλλο όμιλο, η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, 1 βαθμό Μαρόκο, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. 3 βαθμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη μετά την πρεμιέρα. Και Γερμανία, ακτή Ελεφαντεστού, έχουν 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρακάο χωρίς βαθμό. 3 βαθμούς η Σουηδία, 1 η Ιαπωνία, 1 η Ολλανδία, χωρίς βαθμό την Ισία. Αυτά όσον αφορά τα μέχρι τώρα παιχνίδια. και τους ομίλους, και να πούμε ότι σήμερα μπαίνει στη μάχη και ένα από τα μεγάλα φαβορί, η οποία είναι η Ισπανία, η οποία θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι στις 7 η ώρα. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα σε ανθρώπινες ώρες. Και στις 10 η ώρα Βέλγιο-Αίγυπτος από την ΕΡΤ 2 Sport και τα δύο παιχνίδια. Και στη μία τα ξημερώματα έχουμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, για τους ξενύχτες αυτό το παιχνίδι, όπως και το επόμενο, το Ιράν Νέα Ζηλανδία στις 4 η ώρα. Βέβαια εκεί μεγαλύτερη αξία έχει η συμφωνία από ό,τι διαβάζω που ήρθε για τη λήξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με απέναντι στο Ιράν, παρά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ θα δούμε την Γαλλία. Είναι το μόνο παιχνίδι που έχουμε αύριο σε νορμάλ ώρα Ευρώπης, καθώς το Ιράκ Νορβηγία είναι στη μία και η Αργεντινή παίζει στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν. Ένα παγκόσμιο κύπελλο όπου θα έχει αγώνες για τη φάση των ομίλων μέχρι και τις 28 Ιουνίου, ενώ την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η φάση των 32, η φάση των 16 στις 5 Ιουλίου, και να πούμε ότι οι πρώιμοι τελικοί θα γίνουν, ο πρώτος θα γίνει 9, 10 και 12, έχουμε δύο πρώιμοι τελικούς στις 12 Ιουλίου. Η μητελική, ο ένας στον Ντάλλας στις 10 η ώρα το βράδυ την Τρίτη 14 Ιουλίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Ατλάντα ο δεύτερος. Ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Μαϊάμι, μάλλον το Σάββατο, είναι αργά 12 η ώρα το βράδυ, και στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Λογικά αυτό θα τον καταλάβουν οι Αμερικάνοι, αφού τελικός θα είναι, έχει τελειώσει και το NBA, οπότε και οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί θα καταλάβουν ότι γίνεται τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, τώρα εμείς να έρθουμε στα δικά μας και να πούμε ότι το Σωματείο Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ με τίτλο Αθλητική Ροδόπη 2025-26, Αριστεία, Επίδοση και Ήθος, πραγματοποίησε μια εκδήλωση στον κινηματογράφο ΡΕΞ, όπου είχαμε βραβεύσει αθλητών και σωματείων που διακρίθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά είχαμε και παρουσία, όπως είπαμε, προσωπικότητων από τον ελληνικό αθλητισμό. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΑΝΟΣ, Στεφάνης Κοφίδης, η πρωτοβουλία προέκυψε από την ανάγκη να αναδειχτούν οι σημαντικές επιτυχίες που καταγράφονται στην περιοχή. Και είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση, η οποία κράτησε πάνω από 2,5 ώρες, με εκπροσώπους των ομάδων του Πανθρακικού, του ΓΑΣ Κομωτινή να βρίσκονται εκεί, της ΑΕ Κομωτινής, όπως και από τον Ηρώδικο, όπως και από τη Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου. Ήταν όλοι οι σύλλογοι και αθλητές της περιοχής που πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις, και η ΑΕ Κομωτινή στο βόλεϊ. Λοιπόν, εμείς πάμε καταρχήν να ακούσουμε τον κύριο Θεοφάνη Κοφίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΕΑΝΟΣ.
1: Είναι μεγάλο το ότι οι ομάδες μας, δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό της Ροδόπης, τα πήγανε σε όλα τα αθλήματα καλά, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Ο ΕΑΝΟΣ λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να πάρει αυτό το ερέθισμα, να διεγερθούν τα αντανακλαστικά του ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά και όλα τα άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται, και να, με σκοπό να βοηθήσει ακριβώς την ανάδειξη αυτού του μεγάλου επιτεύγματος. Αλλά προσέξτε, αυτό που γίνεται σήμερα με τη βράβευση όλων των ομάδων της Ροδόπης και αθλητών σε ατομικά αθλήματα, αλλά και ακαδημιών, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Ευγένεια Άμυλα, το ήθος και την επίδοση, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχολογική και ηθική τόνωση, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθειά μας ως ΕΑΝΟΣ να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπει η περιοχή, η Ροδόπη, στο ενδιαφέρον το χορηγικό, όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης Ελλάδος. Γιατί λέω ότι είναι κρίμα να μην γίνει αυτό, αφού είχαμε αυτή την μοναδική συγκυρία. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι συγκυρία. Όταν το ήθος συνδυάζεται με την επίδοση, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. Και εμείς αυτό το στηρίζουμε, γι' αυτό και φωνάζουμε μαγνήτες, εμβλητικές προσωπικότητες, εμβληματικές από όλη την Ελλάδα, πολύ σημαντικά ονόματα, για να μας βοηθήσουν σε αυτό. να πούμε ένα ισχυρό μπράβο σε ηθικό επίπεδο, αλλά κυρίως και με τη βοήθεια και της επικοινωνίας και χορηγών τοπικών που αυτή τη φορά πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό, να καταφέρουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη βοήθεια και την ηθική και την υλική όλων. Να είστε καλά και καλή σας δύναμη.
0: Μεγαλύτερες κατηγορίες σημαίνει και απαραίτητα καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις, να πληρούν τις προδιαγραφές. Εκεί πάσχουμε.
1: Ακριβώς, αυτό αναφέρομαι. Στο σύντομο χρόνο, αν θέλετε, μια διατύπωση δεν μπορώ να συμπεριλάβω, δεν γίνεται να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Στο επίπεδο των υποδομών, σε αντίθεση με το Πανεπιστήμιο, που βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ καλές υποδομές, σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, την άλλη υπεραξία της συνεννόησής μας. Διότι στην Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα θέμα, στο θέμα της συνέργειας, της συνεργασίας, της υπέρβασης των προσωπικών φιλοδοξιών και καμιά φορά δυστυχώς και της ματαιοδοξίας. Όλο αυτό λοιπόν υπολείπεται και σε θέμα δηλαδή υπεραξίας συνεννόησης και σε θέματα υποδομών, αλλά νομίζω ότι αφού το κατάφεραν, έστω και με αυτές τις υποδομές, κάθε προσπάθεια για χορηγίες, για υποστήριξη από εδώ, αλλά ίσως και από μεγαλύτερους έτσι παράγοντες, είναι ευπρόσδεκτη. Και ξέρετε κάτι, αυτό εμείς το συμβολίζουμε σήμερα και κυριολεκτικά όμως. Γιατί έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καποδίστριας, ενός πολύ μεγάλου Ινστιτούτου που ξέρει να μοχλεύει ενδιαφέρον και χρήματα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χοφίδη, μία από τις προσωπικότητες του αθλητισμού που βρέθηκαν στην περιοχή μας. Ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για τους νεότερους που δεν ξέρουν, ένας μεγάλος σκόρερ

0: είμαστε. Σε αρκετά αθλήματα η φετινή χρονιά είναι μεγάλες, οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να έρθουν και άλλα παιδιά, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κάτι που το χωριστάμε σε όλη την κοινωνία, γιατί και εμείς έχουμε βγει μέσα από τον αθλητισμό.
1: Θεωρείτε ότι στην περιπέρεια πλέον υπάρχουν, στο άθλημά σας τουλάχιστον, στο μπάσκετ, υπάρχουν τα ταλέντα που υπήρχαν στην δική σας εποχή, ή είναι τα πράγματα χειρότερα, όπως λένε όλοι?
0: Δεν υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και όλοι εμείς οφείλουμε να έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουν το ταλέντο που έχουν. Το μέλλον τους πολλές φορές είναι στα χέρια και τις υποδομές τις δικές μας. Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Οι χώροι που μπορεί να πλέον να παίξουν τα παιδιά έχουν μικρύνει, αλλά αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε πιο οργανωμένα.
2: Αυτά από τον Γιώργο Αλβέρτη, και πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Γκατσιούδη, τον θρύλο του ελληνικού ακοντισμού, όπου πλέον στο Δημότυχος προπονητής προσπαθεί να βρει τους νέους αθλητές. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κύριε Γκατσιούδη, δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ, σήμερα στην πόλη της Κομωτινής, και αυτή την όμορφη εκδήλωση.
3: Ναι, σαφέστατα θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Εκδήλωση που αφορά τον αθλητισμό της πόλης σας, και για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα εδώ μέσα, μαζί με τους τιμόμενους αθλητές και της πόλης σας και με αυτούς που έχουν προσκαλεστεί. Τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ ωραία να γίνονται, για να αναδεικνύεται και ο αθλητισμός της πόλης, να μαθαίνουν οι νέοι να χαίρονται οι παλιοί. Αυτές οι εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους του αθλητισμού μεταξύ μας και δίνει και το εύνασμα στα νέα τα παιδάκια να γνωρίσουν παλιούς και νέους αθλητές, και με τη βράβευση όλων αυτών να συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά τους και να γίνονται και αυτοί αθλητές αργότερα.
1: Στο Στίβο βλέπετε να υπάρχουν νέοι γιατσούδες στην περιοχή, και από πλευράς εγκαταστάσεων πώς είμαστε και τα δύο, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
4: Πέρα από το γιο σας, έτσι.
3: Ναι. Χαμηλό είναι ακόμη το επίπεδο, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν, ένας είναι ο γιος μου, όπως είπες προηγουμένως. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ σαν προπονητής και σαν πατέρας δηλαδή προσπαθώ και δίνω το καλύτερο μου αυτό προς τον γιο μου. Οι εγκαταστάσεις υπολείπονται δυστυχώς. Η Θράκη είναι πίσω γενικά. Παρόλο που υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να αναδεικτούν και να γίνουν πολύ ωραίοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, παρόλα αυτά μένουν πίσω. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι ειδικός. Θεωρητικά γίνονται προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δυστυχώς στην χώρα μας αργούν πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι και ένα σταλτικός παράγοντας για κάποιους νέους αθλητές στο να συνεχίσουν μέχρι τέλους?
3: Όχι, δεν είναι, γιατί ο αθλητισμός κυρίως ξεκινάει από την οικογένεια, από τους γονείς, από το πόσο πιστεύουν, από το πόσο βοηθάνε. Απλά οι χώροι αυτοί δίνουν το καλύτερο προς τους αθλητές. Τον τελευταίο καιρό ο Υπουργός Αθλητισμού κάνει πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις και μοιράζει χρήματα ανά την Ελλάδα για αθλητικούς χώρους. Ίσως φαντάζομαι στο άμεσο μέλλον 1-2 χρόνια να δούμε υπέροχα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένει να υλοποιηθούν.

Λοιπόν, κλείνοντας, καθώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αύριο θα ακούσουμε και άλλους αθλητές από την περιοχή. Να πούμε ότι ο ΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης επίσημα πλέον και έρχε αιρεσιών για τη συγκρότηση του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 21 Ιουνίου, 9.30 ώρα έναρξη αρχιερεσιών, 10.30 διαδικασία παρουσία δικαστικών προσώπου όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Αν δεν υπάρχει απαρτία, στις 11.30 θα γίνει η συνέλευση και μένει να δούμε ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα για τον σύλλογο του ΑΟΚ και τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν θα υπάρξει ξεχωριστή επιτροπή, να το πούμε έτσι. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε και τυπικά τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Super League 2 για το 26-27. Πήρε το πράσινο φως για αδειοδότηση, έτσι λοιπόν θα συμμετέχει κανονικά, ενώ και τον Πανθρακικό. Αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά, καθώς Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβήνος που συνεργάστηκαν με τον κύριο Γεωργιάδη και στην Νίκη Βόλου θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, ενώ παραμένει ο προπονητής τερματοφυλάκων Αλέξανδρος Δελιμπαλτάς. Αυτά λοιπόν και για τον Πανθρακικό, ενώ διαβάζω για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 21χρονο κομωτινέο τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού Αλέξανδρο Τσομπανίδη, ο οποίος πήρε 7 συμμετοχές ως βασικός φέτος, προορίζεται για την ομάδα Β του Ολυμπιακού, δηλαδή στο πρωτάθλημα του Super League 2 πάλι. Θα παίζει αντίπαλος του Πανσεραϊκού αν πάει στον Ολυμπιακό Β και του Πανθρακικού και του Νέστου Χρυσούπολης. Αυτά βέβαια θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Αναστασιάδης όταν θα έχουμε επικοινωνία για τα μεταγραφικά του Πανσεραϊκού για την νέα σεζόν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Ευρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλη ζημία. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα. Με 12 πυροσβέστες λύθηκαν στη μάχη της φωτιάς. Μάλιστα, όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Ισιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολλή δυσκολία εξασφαλίζουν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα τελειοποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιον νεκρό.
4: Ευτυχώς, Μαρίνα. Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο
4: υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μία πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για, για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα το αντίστοιχο κλιμάκιο για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η τυρά, ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δεντρώδεις καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι εσπίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10-12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες, οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Θελωνίο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτοί που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας βίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόν τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με τις θεωρητικές καταθέσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο και στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δίο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία, και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα βίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεσμένα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω. Πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες. Σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια. Το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό. Και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
9: Ναι. Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και η αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος. Και ο θελός στις αρμόδιες αρχές ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα, τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος υπάρχουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψη, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνιας, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα, προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κ. Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, δέχτηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμή. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της Αφρικανικής και Ευρυσιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Είναι ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
0: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, αρμονίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε μάλιστα και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
0: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσχερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολίμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως, χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παρασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, πολίτης της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παρασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο Παρασιτικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές, καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε δύο σταθμούς του φαραγγιού, και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το...
0: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε, επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάει στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσο Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώ σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης, μίας αύξησης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισροή των

0: Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
0: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
0: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
0: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο, Ειρήνη, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί σε κατευθύνσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα

0: Από λιπένι.
1: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και το Τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και το, η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
3: σημαντικό
4: λοιπόν.
3: Αυτό.
4: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε και τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμή σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν Γκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά ξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία ο Άστρων Τεχεράνη. Συνδέομαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα από την Ελόπη που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη, στην αντιλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012. Είπε χαρακτηριστικά όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
3: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπ' χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και το γενικό λογιστήριο του κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού και τα λοιπά. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
3: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και στεθούν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση έκανε λόγο ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
3: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
10: Καλώς ήρθατε, σήμερα, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένας αρκετά μεγάλος χώρος, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέστησαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
3: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
3: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
3: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος, να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
3: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξο Τσίτρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
3: Αλλά
15: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
3: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
15: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
3: Ακριβώς.
15: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, η διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ελληνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
3: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε, γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
16: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αμαλού και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
17: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
18: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
17: Απαγορεύεται.
18: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφάλειας? Ναι.
17: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
3: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μίλησε στο Ρινιουζέρετ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
19: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
20: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
19: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
18: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
19: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
18: Ναι.
19: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
18: Πήγατε εσείς και βάλατε
19: και βάλαμε 135 ευρώ,
18: ναι,
19: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
3: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
21: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
18: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
21: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
18: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
21: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
18: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
20: Υπηρεσίες σας ήταν.
21: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
18: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
21: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
18: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
21: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
22: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αυτότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπαρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα, είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
3: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια. Οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη, και όμως ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
4: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι, δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
23: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
24: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
3: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
5: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύθηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
3: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσουμε μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του Τμήματος των Δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας. Και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί 3 φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
3: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα 4 παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη στιγμή είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί
8: κάτι.
3: Και,
8: να
3: εκεί,
8: κάνει,
3: και εκεί πάνω στο, στην ισοφάρηση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με, τη, με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα, αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
8: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
3: Και σε όλο τον κόσμο.
8: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι μάλιστα να ισοφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο,
3: πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως θα μετάδωσε εδώ η Eraspor, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
8: Βεβαίως.
9: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το κάνει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό, τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ωστόσο, φαγιά του Βαντάικ, το κάνει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό, τη λύση τη δίνει ο αρχηγός.

0: Σόμερβιλ 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο κεφαλιά, η κόντρα γκολ 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως θα σου επιτρόπω αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
2: Ακριβώς, και ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο ομιλό χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις, που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Από την Ερθίο στην Ατλάντα αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση, ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μια και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
2: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
2: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είχε φορές και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤ 1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
2: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά, από γνώσεις βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας. Κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουντ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια, τα οποία εκλάμπησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς.

0: αιωλιώδους ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Βεβαίως.
0: Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

0: ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία θα γίνει η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στα 83 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Ρωσικός στρατός αρνείται ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν για 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
5: Ne coach.
4: Kouyoumtsopoulos.
5: Ne coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 σήμερα φουριόζω και απαιτητικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Κουγιουμτζόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε
0: Κούση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλές εξελίξεις, ειδήσεις. Είχατε, δεν είχατε, ας μην πω τι και πώς και τα λοιπά. Έχουμε Λουτσέσκου, έχουμε Σπανούλη, έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο θες να έχουμε?
1: Ακριβώς. Είμαι στην πρώτη σελίδα μιας μεγάλης ειδησιογραφικής αθλητικής ιστοσελίδας,
0: ναι,
1: και διαβάζω τίτλους, ναι. Μεταξύ Ιβυρικής, Χερσονήσου και Πούσιτς, οι δύο δρόμοι του ΠΑΟΚ. Τέλος εποχής, μόνο τα τυπικά για το διαζύγιο. Oh. 10 λεπτά άντεξε στο πάνελ ο Σιάο, η κίνησή του όταν άρχισε να ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ξέχασες να πεις ότι για ένα δεκάλεπτο δεν πήρα Ευρωλίγκα. Ένα κομμάτι μιας χιουμοριστικής δήλωσης του Βασίλη Σπανούλη. Γράφουν για James και Panther, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και δέω στο συμβόλαιο του Νίκα Λάθου με τον ΠΑΟΚ. 6 στα 6 είναι Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό
0: έτσι
1: εμένα μου αρέσει.
0: Και ασχέτως,
1: ασχέτως αν η...
0: η μία είναι αρνητική, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρνητική. Απλά μπαίνει σε μία διαδικασία αναζήτησης. Η μισή Θεσσαλονίκη, άντε να μην πω η μισή, ένα μεγάλο κομμάτι. Αρνητική είναι η Αποστολή.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Γεια σου, Αποστολή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα πράγματα όταν, αρχίζουν, όταν αρχίζουν και λιμνάζουν τα νερά, πρέπει κάτι να γίνεται. Έτσι, να έρχεται ένα σχήμαρος λίγο έτσι να μας αλλάζει, να έχουμε μια ανανέωση.
0: Θα σας πάρει άλλο site τον double τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Περίμενε, πάρε το 0 τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Για να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη.
0: Για να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, να μας πει τι γίνεται τώρα με το ρεπορτάζ. Η είδηση βεβαίως είναι ότι ο ΠΑΟ και ο Ράζαν Λουτσέσκο έφτασαν στο διαζύγιο. Θα μας πει ο Γιάννης περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι Δημήτρη, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως έχει ενδιαφέρον η δημοσιογραφία αυτές τις μέρες και σήμερα στον ΠΑΟΚ, παρότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο ότι ολοκληρώνεται πρόωρα η συνεργασία της ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η κατάρρευση της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν άλλαξε άρδιν τα δεδομένα, έτσι, ειδικά ο χαμένος τελικός του Βόλου απέναντι στον Όφη, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι, εκείνο το απογοητευτικό που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση, τελικά όμως ενώ είχε προηγηθεί έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τη δεύτερη θέση. Γενικά ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου είχε παρουσιάσει μια πολύ προβληματική εικόνα. Είχε προηγηθεί και η σεζόν 2024-25, στην οποία επίσης η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι, 2 χρόνια χωρίς επιτυχία βάρυναν πάρα πολύ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και ελήφθη αυτή η απόφαση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Είχε τριετές συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, θα έμπαινε τώρα στον τρίτο χρόνο του συμβολέου. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι είναι προτιμότερη η αντικατάστασή του. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι πρέπει να φυσήξει νέος άνεμος στην Τούμπα. Ήδη ψάχνει τον επόμενο προπονητή, ενώ από την πλευρά του Λουτσέσκου έχει μία πρόταση από το Κατάρ, δεν νομίζω όμως ότι τη βλέπει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τώρα, επειδή είναι και από τα αγαπημένα θέματα όταν φεύγει κάποιος, όλοι να σκέφτονται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, είναι ενδιαφέρον, έτσι, τριγκάρει όλη αυτή η συζήτηση, αν θα είναι καλύτερος αντικαταστάτης, χειρότερος, αν θα είναι ακριβώς φτηνός προπονητής και λοιπά. Να πω ότι ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος εργάστηκε την τελευταία διετία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν είχε θητεύσει για 2 χρόνια στη Σαχτάρ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είδα ότι δούλευε στην Αλ Τζαζίρα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι.
0: Συνάδελφος ήταν, ναι.
2: Δεν πιστεύω να είναι δημοσιογράφος. Οπότε.
0: Κοίταξε, μόνο που ήταν στη Δυνάμο Κιέβου, εκεί τώρα γίνεται μια σχέση.
2: Στη Σαχτάρ ήταν.
0: Στη Σαχτάρ, μόνο εκεί τότε υπάρχει έτσι ένας δεσμός. Δηλαδή,
2: ναι, είναι δύο χρόνια πριν ήταν στη Σαχτάρ. Τώρα για την Αλ Τζαζίρα δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ήξερα ότι.
0: Αλ Τζαζίρα News.
2: Ναι, Αλ Τζαζίρα μάλλον football club θα είναι, μπορεί να είναι παράρτημα του ειδησιογραφικού.
0: Ένα ιδιόμορφο γκάλο παιδί που κάνουμε, μάλλον εδώ ένα εσωτερικό, λέμε μέχρι Οκτώβριο.
2: Τι μέχρι Οκτώβριο?
0: Θα αντέξει ο συγκεκριμένος αξιοπρεπής κύριος αν έρθει.
2: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε και εγώ λέω ποιος είναι, λέω.
0: Τέταρτη αγωνιστική.
2: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται. Ναι. Ένα άλλο ακούγεται εδώ και αρκετές μέρες. Έχει να κάνει με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τον προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία για 2,5 χρόνια με την Πάφο. Μάλιστα είχε γίνει πολύς δώρος με την Πάφο που είχε φτάσει
0: στο Champions League,
2: Champions League κλπ. Έφυγε στα 2,5 χρόνια κάνοντας χρήση της ρήτρας, δηλαδή ήθελε να τον κρατήσει η Πάφος, αλλά έδωσε χρήματα στην Πάφο όπως προβλεπόταν και πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και επίσης εξετάζεται και μια περίπτωση από την Πορτογαλία, ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα το θέμα προπονητή. Ο χρόνος πιέζει, αφού την Κυριακή ξεκινάει η δουλειά για τη νέα σεζόν και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες.
0: Αυτό τώρα λίγο, Γιάννη, είναι όντως, δεν είναι? Το είπαμε και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα. Παρασκευή αρχίζει προετοιμασία και δεν έχει προπονητή.
2: Κυριακή, κάτσε μικρός μέρες.
0: Εντάξει, έχει, Κυριακή. Παρασκευή έρχονται οι παίκτες.
2: Εντάξει, μπορεί να έρθει και ο προπονητής την Πέμπτη, μπορεί να έρθει το Σάββατο.
0: Μπορεί να έρθει αύριο.
2: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ παραδοσιακά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στα μεταγραφικά του καλοκαιριού. Εντάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια ισχύει και το ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει και όλα τα σχετικά.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ όντως πρέπει να τρέξει, γιατί ξεκινά προετοιμασία την Κυριακή και δεν θα είναι καλό βέβαια να ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς προπονητή, έτσι, και μάλιστα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η ομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου ως ήθιστε γίνονται και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι μόνο να βρεθεί ο προπονητής. Σε συνεργασία με τον προπονητή που θα αναλάβει θα πρέπει άνθρωποι της ομάδας, τώρα βρίσκονται κοντά στην ομάδα ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, να τρέξουν γρήγορα στη συνέχεια και τα μεταγραφικά.
0: Σωστά.
2: Απαιτείται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, έχουν λήξει συμβόλαια βασικών που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τελικά, ως Ντόευ για παράδειγμα, ο Τάισον κλπ. Υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεικούς παίκτες αν θα συνεχιστεί ο δανεισμός τους, υπάρχουν εκκρεμότητες με παίκτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικούς αλλού και θα πρέπει να πάρθει
0: να
2: μια απόφαση αν θα είναι καλό να επιστρέψουν, και βέβαια οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι στις 23 και 30 Ιουλίου, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Να πω ότι μεθαύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League, θα γίνει η κλήρωση.
1: Μεθαύριο η κλήρωση, Γιάννη?
2: Ναι, μεθαύριο, 17, ναι.
1: Μακάρι να έχουμε και εκτός από τον αντίπαλο και το όνομα του προπονητή ο Σονούπο, για να πορευτούμε λίγο πιο ήρεμα την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Καρσέδο θα είναι, ο Καρσέδο.
1: Που υπάρχει μπροστά μας.
0: Ο Καρσέδο, προβλέπει.
1: Okay, εγώ δεν συμμερίζομαι τη σιγουριά του συναδέλφου.
0: Τελειώσαμε.
1: Εδώ. Γιατί μέχρι να ακουστεί, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μου έλεγε παλιά μια ψυχή να είναι κάπως επιφυλακτικός.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Απλά τώρα, Γιάννη, βεβαίως είναι γνωστό ότι αφήνει πολύ βαριά κληρονομιά ο Λουτσέσκο, ό,τι και να λέμε, έτσι. Δηλαδή, ο επόμενος, ας πούμε, θα έχει τώρα να συγκριθεί μαζί του και πάει λέγοντας.
2: Ναι, αυτό είπα πριν, ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ρουμάνος, βάσει αποτελεσμάτων, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχει 2 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελα. Θα είχε και ένα 3ο πρωτάθλημα, το έχασε στα χαρτιά. Δηλαδή, βάσει αποτελεσμάτων, θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει τότε το 3ο πρωτάθλημα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει σε εκείνο το πρωτάθλημα το 18. Γενικά, δηλαδή, ο Λουτσέσκου. φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Από την άλλη όμως, όπως είπα, βάρινε ιδιαίτερα η τελευταία σεζόν, θα έλεγα, και η προηγούμενη δεν ήταν πετυχημένη. Εκεί μάλιστα ο Λουτσέσκου είχε και εκείνα τα θέματα με τις τιμωρίες του, με την ΑΕΚ, όλα αυτά που είχαν γίνει και λοιπά, και για πολύ καιρό ήταν μακριά και από τον πάγκο. Νομίζω και αυτά έτσι λειτουργήσαν αρνητικά, έπαιξαν ρόλο. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ πολύ πιθανό, δεν θα το μάθουμε βέβαια ποτέ, αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τον τελικό του Βόλου με τον Όφη, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για το θέμα Λουτσέσκου. Θα έλεγε ο Λουτσέσκου, οκ, έχω 2 πρωταθλήματα, έχω 3 κύπελα, δεν μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω πρωτάθλημα ή κύπελο, πήραμε ένα κύπελο, αν έβγαινε και δεύτερος ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έκανε την γκέλα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να πει πήρα ένα κύπελο, βγήκαμε δεύτερη, όλα καλά. Τελικά όμως εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που η ομάδα κατέρευσε μετά τα μέσα Μαρτίου και πραγματικά είχε μια απογοητευτική εικόνα, όλα άλλαξαν και έκρινε ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής στην Τούμπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε. Εννοείται ότι τον ευχαριστούμε, αλλά να δεν ξέρω αν θέλεις να
2: μας δώσει... Πείτε και ένα ευχαριστώ τόση ώρα.
0: Να μας δώσει και...
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι γι' αυτό.
0: Ρώτησε πρώτα και μετά θα μας πει και λίγο και για μπάσκετ ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε νίκα λάθη.
1: Τώρα εντάξει, με τον κίνδυνο βεβαίως εγώ να χαρακτηριστώ από κάποιους γραφικούς, θα επιμείνω λίγο, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ονόματα προπονητών, Γιάννη, είπαμε, για παίκτες ακούγεται τίποτα?
2: Για παίκτες, το μόνο όνομα που έχει ακουστεί είναι του Δημήτρη Γιαννούλη, ναι, της Augsburg. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση για 3 εκατομμύρια συν 1 με τη μορφή μπόνους. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, όπως εικάζουμε, γιατί αλλιώς θα είχε κλείσει η συμφωνία. Έχει παγώσει αυτό το θέμα.
1: Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κεντζιόρα να είναι μεταγραφικός στόχος, ξέρεις, ομάδας, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το ανανεώσει αυτομάτως βάσει των συμμετοχών του. Από εκεί και πέρα, όντως, γράφεται στην Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβου, η οποία, να πούμε, είναι η ομάδα από την οποία τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Κετζιόρα. Δηλαδή, δεν είναι ένα παράλογο σενάριο. Ναι. Έχει καλές σχέσεις με τον Ουκρανικό Σύλλογο. Άρα, λοιπόν, δεν είναι παράλογο. Γράφεται στην Ουκρανία. Από την άλλη, βέβαια, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ψάχνει 2 στόπερ, γιατί μετράμε το Μιχαηλίδη και το Κετζιόρα. Λέμε φεύγουν ο Λόβρεν και ο Βολιάκο. Άρα να φύγει κι άλλος να ψάχνει 3 στόπερ, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό. Ο Κετζιόρα είναι, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που βγάζει μάτια, η φοβερή εγγύηση κλπ. Αλλά είναι ένας παίκτης που, αν μη τι άλλο, έχει βοηθήσει. Τώρα νομίζω είναι πλέον και θέμα και του νέου προπονητή. Δηλαδή θα πρέπει και ο προπονητής να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση την εικόνα που θα έχει για το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ. Ακούγονται κάποια πράγματα, γενικά όμως είναι αλήθεια, ενώ συνηθίζεται σε μεταγραφικές περιόδους
0: καλοκαίρι,
2: να γράφονται δεκάδες ονόματα κλπ. Τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα έτσι ξεκάθαρο. Αν εξαιρέσουμε το όνομα του Γιαννούλη που παίζει και είναι λογικό, γιατί είναι γνωστό ότι θέλει και ο Γιαννούλης να επιστρέψει. Ναι. Γενικά δεν παίζουν και πολλά άλλα ονόματα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, ας έρθει ο προπονητής και θα δούμε τι γίνεται.
0: Μπορεί να τα κρατάνε κρυφά για να μην βγουν και διαρρεύσουν.
2: Μπορεί
0: να έχω κάνει δουλειά. Σίγουρα θα έχω κάνει δουλειά τώρα. Δεν γίνεται.
2: Ναι, εντάξει,
0: δεν γίνεται τώρα ολόκληρο ΠΑΟΚ να πηγαίνει μόνο για τον Γιαννούλη. Έχει κλείσει 3 παικταράδες και δεν σας το λέει. 3 παικταράδες.
1: Ναι, τον Ομάρ Κόλεϊ και τον Μπακαγιόκο.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά που θα φέρει ο Μάτος από τη Βραζιλία.
1: Αλλά παίζει στο Μουντιάλ τώρα
0: ένα
1: με την Εθνική. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Και οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν μέσα στη βδομάδα μαζί με τον προπονητή Γιάννη.
2: Ωραία, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ, είπαμε, έχει μια παράδοση λίγο να αργεί. Εντάξει, εδώ πότε ήταν, νομίζω, όχι το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο, που και ο ίδιος ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία στην Ολλανδία γκρίνιαζε και έλεγε δεν μου φέρνουν παίκτες.
0: Δεν
2: δηλαδή, ναι, ήταν τότε, είχε γίνει και θέμα. Πούμε, έβγαζε τη δυσαρέσκειά του ο Λουτσέσκου, γιατί αργούσαν να έρθουν οι παίκτες και ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο καλοκαίρι που διανύει.
0: Νίκα Λάθης.
2: Ο Νίκα Λάφης, πολύ γνωστός, καλός παίκτης.
0: Ήρθε εδώ,
2: ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν. Συνεργάστηκε με τον Τρινκέρι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι μετράμε αντίστροφα για τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει. Υπάρχει μια συμφωνία για 2 χρόνια. Θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2020, όταν ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Ένας παίχτης που, εντάξει, λόγω ηλικίας προφανώς δεν μπορεί να έχει το μεγάλο βάρος στη θέση 1, αλλά για να παίζει 15-20 λεπτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένας άψογος επαγγελματίας. Είναι ένα κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά είναι ό,τι θέλει ένας προπονητής για αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν και με ένα ποσό ακούγεται, έτσι, ακούγονται κάποια μεγάλα ποσά,
0: μεγάλο, ναι,
2: να δούμε τελικά που θα κλείσει. Θα είναι μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πολύ σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική.
2: Η πιο σημαντική, νομίζω, θα είναι το τριάρι που θα έρθει, που εκεί θα δώσουν και πολλά λεφτά για να είναι μια πολύ ηχηρή κίνηση, να γίνει και το μπαμ, έτσι, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου.
0: Εδώ κάτι μηνύματα έρχονται στην εκπομπή, τέλη, σώσε μας και τέτοια, τι εννοούνε? Μήπως εννοούν το ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι προβοκατόρικη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάνουμε κανένα σχόλιο για την.
0: Τέλη, σώσε μας. Αφού τι. Ο Λουτσέσκου φταίει δηλαδή μόνο? Όχι.
1: Ο Λουτσέσκου να φταίει για ποιο πράγμα? Για το γεγονός ότι
0: έχει
1: φύγει,
0: εικόνα, ναι,
1: για το ότι δεν έχει πάρει...
0: Για την αποτυχημένη χρονιά.
1: Ποια αποτυχημένη χρονιά?
0: Τι επιτυχημένη ήταν?
1: Για μία χρονιά, την προηγούμενη.
0: Τι έκανε την προηγούμενη?
1: Την τελευταία πενταετία.
0: Τι έκανε, 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι, α, λίγο.
0: Ένα.
1: Λίγο.
0: Από τα ολότελα, ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή τα 5 κύπελα, ας πούμε, και τα 2 πρωταθλήματα
0: πέντε,
1: που ήταν δική του δουλειά. Πόσα αποστόλη κύπελα?
0: 5 δύσκολα. 5 δύσκολα.
1: 5 τίτλους, εγχώριους τίτλους, ας πούμε, είναι λίγοι.
0: Ο Γκαρσία πήρε το ένα, έτσι είναι, και ο Ίβιτς το άλλο. Το ποτήρι νομίζω ότι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Προφανώς και πρόσφερε πάρα πολλά, αφήνει τεράστια κληρονομιά, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου που έφταιγε, ας πούμε, για... αν θεωρούν κάτι ότι φταίει και αλλάζουν προπονητή. Προφανώς για να αλλάξουν προπονητή σημαίνει ότι διαπιστώνουν ότι κάτι φταίει, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είναι όμως μόνο ο Λουτσέσκου που φταίει.
1: Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι βασικά, ναι, θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Γιάννης αρκετές φορές για την προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, το είπε και όλες ότι ήταν με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, δεν είπε αρκετές φορές το να τερματιστεί η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν το αποφάσισε.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, φίλε μου,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Όταν μετασχηματίζεις τον οργανισμό και βγαίνεις στα φόρα με συνεντεύξεις τύπου και λες ότι αλλάζουμε μοντέλο διοίκησης και αναβαθμίζουμε το Βιερίνια, προσλαμβάνουμε τεχνικό διευθυντή, το Μάτος, προσλαμβάνουμε τον κύριο του Μαζάτο,
0: ναι,
1: κάνεις διάφορες αλλαγές, δημιουργείς ένα ολόκληρο team. Στο δικό μου το μυαλό το δημιουργείς αυτό το team για να παίρνει και τις αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε το Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε, μου φαίνεται κάπως ότι είναι βασισμένο στο παλιό μοντέλο διοίκησης και όχι στο καινούριο. Ένα μικρό σχόλιο είναι αυτό. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ο κύριος Παπαμίκος, απαντώντας σε κάποια σενάρια περί οικονομικών δυσκολιών στον ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες, είχε ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook. Είχε ανεβάσει κάποιες λέξεις, οι οποίες, Κώστα μου, έχουν πάρα πολύ δύναμη αυτές οι λέξεις. Και ειδικά αν τις βάλεις μαζί. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Πάμε πάλι. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα 100+. Έγραψε χαρακτηριστικά ποιος ο στρατηγικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν,
0: ξύλινη πολιτική γλώσσα, λέω εγώ.
1: Δεν, εμένα
0: τι
1: δεν
0: όραμα,
1: με,
0: φίλε. Εμένα, ο ΠΑΟΚ τώρα περιμένει τώρα το 2026 να βρει όραμα.
1: Εμένα προσωπικά αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν ήδη.
0: Α,
1: είναι 15 Ιουνίου. Σε μια εβδομάδα μαθαίνει με ποιον θα παίξει προκριματικά. Σε λιγότερο από 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Λοιπόν, περιμένω να δω τη συνέπεια, την εκτέλεση,
0: σωστό,
1: και το αποτέλεσμα.
0: Έτσι, ναι,
1: στον προπονητή τον καινούριο.
0: Έτσι,
1: που θα πρέπει να έρθει χθες. και στις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα για να μην ψάχνει τρία στόπερ. Γιατί σε αυτό το σημείο φτάνουμε.
0: Τι μόνο στόπερ.
1: Έτσι. Τρία στόπερ.
0: Γιατί
1: μόνο στόπερ.
0: Έχει center four.
1: Άστο. Εντάξει. Το τρία στόπερ εμένα μου αρκεί. Για να μην ψάχνουμε τρία στόπερ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση όσων έγιναν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Για όσα αναρωτιούνται γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Πάντως, μερικές φορές είναι ωραίο να γίνονται αλλαγές. Έτσι. Δηλαδή, για να φτάσει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα να πανηγυρίζει με την έλευση του Σπανούλη, πέρασε από 40 κύματα. Κάθε οργανισμός ο οποίος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, να το βάλω εντός πολλών εισαγωγικών αυτό, χάνοντας τις σταθερές του, ίσως χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά αν είναι σοβαρός, αν είναι όλες αυτές οι λέξεις που έγραψε ο κύριος Παπαμίκος, θα τον βρει το δρόμο του και θα την ξανακάνει την πορεία του. Κανένας δεν πίστευε στον Αμπέλ Φερέιρα όταν ήρθε.
0: Ούτε οι ίδιοι.
1: Και όταν έφυγε.
0: Και τον διώξανε.
1: Ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπινε και εξακολουθεί να πίνει νερό στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Κρασί στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Γιατί έπρεπε να γυρίσει ο Λουτσέσκου. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μπα.
1: Εγώ σου λέω τώρα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Αλλά λίγο. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα με λίγα λόγια. Έτσι και από τις πρώτες κινήσεις. Γιατί ωραία τα τσιτάτα στο Facebook. Αλλά εδώ βλέπουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα, έτσι κρίνουμε. Τι κρίνουμε, ότι έχουμε Δευτέρα σήμερα και την Κυριακή ομάδα έχει προετοιμασία. Και έδιωξε τον προπονητή σήμερα, Δευτέρα. Γιατί τον έδιωξε το Μάιο, μόλις τελείωσαν τα playoffs, για να έχει και χρόνο. Γιατί τον έδιωξε μετά τον τελικό κυπέλου. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε περίπου 1-2 λεπτά από τώρα. Να ακούσετε και να ακούσουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους χώρους εκτός από το αθλητικό. Εγώ στο μεταξύ θα φτιάξω και το σακάκι σου, Κώστα, γιατί το βλέπω εκεί και με εκνευρίζει κάπως. Και με το σακάκι στη σωστή θέση και
0: εντάξει,
1: τον
0: δεν,
1: Άρη
0: δεν,
1: να
0: δεν
1: παίρνει σκυτάλι, θα επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αθλητική ενημέρωση εδώ στον 102 των FM 352, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 3 μέχρι και τις 5. Δημήτρης Κουδιουμτζόπουλος προβληματισμένος. Προβληματισμένος.
1: Ναι, είναι να μην είναι.
0: Μα η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδιά.
1: Η ζωή συνεχίζεται, οι ημερομηνίες τρέχουν όμως. Ο χρόνος κυλάει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ο χρόνος κυλάει εναντίον μας, Κώστα Κούση.
0: Θα βρούμε άλλο.
1: Άσε που δεν έχει έρθει και ο Ινσίνια ακόμα να χαμογελάσουμε λίγο.
0: Όχι μόνο θα έρθει ο Ινσίνια, θα έρθει και ο Ντεσίλιε.
1: Ποιο είναι ο Ντεσίλιε?
0: Ένας άλλος Ιταλός που θέλει να φέρει ο Ματζάρι μαζί με τον Ινσίνια. Κάτσε να φέρει τον Ινσίνια πρώτα.
1: Ινσίνια, Ντεσίλια, πόπο θα
0: τελειώσαμε,
1: γίνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Θα γίνει εδώ ιταλική παροικία τη
0: Ελλάδα. Και αν ο χρόνο τρέχει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για τον μπασκετικό Άρη, σύμφωνα με τον προπονητή του, πρέπει να είναι σύμμαχο. Ο κόσμο να κάνει υπομονή. Θα μα πει περισσότερο ο Νίκο Χαραγιώργη που παρακολούθησε και αυτό στην διαδικασία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα,
1: η συνέντευξη
2: καλησπέρα,
1: δηλαδή. Έτσι.
2: Καλησπέρα, ναι. Δημήτρη.
0: Νίκο, δεν ήταν μια πολύ έτσι γεμάτη συνέντευξη τύπου με τον Σπανούλη να τον βλέπουμε πρώτη φορά τόσο έτσι ευδιάθετο, να μιλάει για όλους και για όλα, να κάνει χαβαλέ, να γελάει.
2: Πρώτη φορά. Έτσι σκεφτόμουν να ξεκινήσω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, καθόλου σφιγμένος, πάρα πολύ χαλαρός, με διάθεση για χιούμορ, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό και θα παίζει, νομίζω, καθόλου τη διάρκεια, καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα, μακάρι να είναι πολλά χρόνια που θα είναι στον πάγκο του Άρη, η παρουσία του αδερφικού του φίλου δίπλα του.
0: Ναι,
2: νομίζω
0: του
2: ότι
0: ζήσει.
2: Γενικά ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε
0: έτσι,
2: όλη αυτή
0: έτσι.
2: Την υπόθεση η παρουσία του.
0: Τον χαλαρώνει, τον ξεκλειδώνει, του δίνει σιγουριά.
2: Είναι αλλιώς, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο δικός σου άνθρωπος, βρίσκεται σε αυτή την κομβική και νευραλγική θέση για τη λειτουργία μιας ομάδας και μάλιστα με το διοικητικό μοντέλο που έχει ο Άρης, διότι ο Ζήσης πολλές φορές στον Άρη λειτουργεί λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που έχει, λόγω της τεράστιας προσωπικότητας που είναι, λειτουργεί ως πρόεδρος του Άρη και αυτό έγινε και μέσα στη διάρκεια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Είναι ο GM.
2: Να μην ήταν πιο πετυχημένη, ναι. Μπράβο, αν και μεταβατική. Είναι όμως ένας GM, ο οποίος, όπως συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, λειτουργεί πολλές φορές και ως ο διοικητικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιατί υπάρχουν και ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης, οι οποίοι έχουν πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Όμως τα καθαρά αγωνιστικά, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, λαμβάνονται από τον Νίκο Ζήση. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω το οποίο ακόμα και στις δύσκολες μέρες βραδιές, όπως ανέφεραν και οι δύο, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να φτάσει και να έχει πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί μια χρονιά να κυλήσει πάντοτε μόνο με επιτυχίες και με νίκες. Θα έρθουν και οι δύσκολες ήττες, θα έρθουν οι άσχημες βραδιές και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ο τρόπος, η τεχνογνωσία, αν θέλετε, η εμπειρία και η πρόθεση. Όλα αυτά να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι το εγγυάται αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Ζήσης Σπανούλης, Σπανούλης Ζήσης, ότι ο Άρης πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά χέρια και διοικητικά, αλλά και τεχνικά, προπονητικά.
0: Ναι. Τώρα να πούμε στο ξεκίνημα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, ή όσα τέλος πάντων έτσι θεωρούμε πιο σημαντικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαν και οι διοικούντες πριν από την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή και ο κύριος Αντωνιάδης και ο κύριος Βαλογιώργης και ο Χάρης Παπαγεωργίου για το project, για το πλάνο, για τα οικονομικά και για το γήπεδο.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι πηγαίνοντας εκεί πάρα πολύ, ακόμα και οι εκπρόσωποι του τύπου, αυτό το οποίο ήθελα να ακούσουν από μόνο με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, που σίγουρα ήταν το γεγονός της ημέρας, είναι γενικά το γεγονός μέχρι τώρα του καλοκαιριού, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλαμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα συμβεί με το γήπεδο, δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών. Πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα, όπως μας είπαν 20% από τη σημερινή χωρητικότητα, άρα συν 1.100 θέσεις, αν κρίνουμε ότι 5.500 κάτι είναι αυτή τη στιγμή οι θέσεις, η χωρητικότητα που έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέ, και φυσικά αυτό το οποίο ανυπομονούν, ρωτάνε και αγωνιούν όλοι οι φίλοι του Άρη. Πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα διαρκείας, γιατί πραγματικά τα εισιτήρια αυτά θα γίνουν ανάλφαστα. Και θα επιβεβαιωθεί και αυτό το σύστημα που φώναζαν χθες στο δεύτερο τελωνίο του Αερολιμένα Μακεδονία οι φίλοι του Άρη, ότι είναι μικρό το γήπεδο. Δεν μας χωράει το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα αποδειχθεί νομίζω στην πράξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Από σήμερα, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουν προτεραιότητα για μερικές μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 25 του μήνα, οι κάτοχοι των διαρκείας ως επιβράβευση και αναγνώριση και μάλιστα με χαμηλότερες τιμές από ότι τα εισιτήρια, μάλλον από ότι αυτοί που θα αγοράσουν εισιτήρια από την 1η Ιουλίου, όταν πλέον θα είναι ανοιχτά, πλέον ανοιχτές όλες οι θέσεις και βέβαια θα υπάρχει και φέτος ένα πλαφόν το οποίο υπολογίζεται σε 4.000. Με δεδομένο ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί κάτι παραπάνω από 1.000 θέσεις, τα εισιτήρια τα οποία θα βγουν στην κυκλοφορία θα είναι 4.000. Τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που αποκαλούμε εισιτήρια πόρτας. Και φυσικά επίσης ήταν και καταστατικός ο κύριος Βίρον Αντωνιάδης, ο επιχειρησιακός διευθυντής ΚΑΕ, λέγοντας ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σεζόν. Γιατί, επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συνεργεία θα μπουν μέσα και θα ξεκινήσουν εργασίες μετά τις 5-6 Ιουλίου, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα goalball στο Αλεξάνδριο, ναι, Μέλαβρο. Και στη συνέχεια θα μπορέσουν να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αύξησης της χωρητικότητας, επέκτασης, τοποθέτησης πτυσσόμενης κερκίδας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε επίσης.
1: Ξέρεις, θα αλλάξει, ναι, και το παρκέ. Την ξέρεις αυτή τη λεπτομέρεια.
2: Επειδή είναι αρκετά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουμε μεταφέρει από την Αθήνα αυτό το παρκέ που έχει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία.
1: Έχω την αίσθηση ότι το παρκέ στο Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι, ναι, το παρκέ.
0: Δεν είναι εύκολη διαδικασία, γιατί θέλει, παιδιά, είναι κρατικό το γήπεδο. Θέλει τώρα,
2: ναι,
0: με τα χαρτομάνια.
2: Κρατικό το γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έγινε λόγος και ερώτηση και για συμψηφισμό, να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα και υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση πάντοτε στη λήψη αποφάσεων, δεν αποκλείεται και το γεγονός κάποια χρήματα να δοθούν από την ΚΑΕ Άρης. Φυσικά αυτά τα χρήματα μετά θα επιστραφούν από το κράτος, από την πολιτεία. Έχει γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει στο τραπέζι. Όπως επίσης ήταν πολύ σημαντική η ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η προτεραιότητά μας είναι το παλέ, είναι το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, η ιστορική έδρα του Άρη. Όμως το παλέ δεν είναι η μόνη λύση για το γηπεδικό. Και μπορεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να γίνει.
0: Ναι, το είπε, αλλά το είπε, ναι, λίγο πιο απομακρυσμένα.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά τώρα σίγουρα δεν μπορεί.
2: Το όνειρο, το ξέρετε.
0: Βέβαια, υπάρχει.
2: Το όνειρο κάθε φίλου του Άρη είναι,
0: είναι νέο γήπεδο. Είναι νέο γήπεδο.
2: Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ανέφεραν και τις άλλες αλλαγές που γίνονται γενικότερα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επιθυμία που υπάρχει για περισσότερο πράσινο πλέον. Θα λέγαμε ότι η κουβέντα πήγε και πιο ψηλά, θέλετε, σε άλλο επίπεδο. Πάντοτε με επίκεντρο βέβαια την επέκταση της χωρητικότητας του παλέ, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το γήπεδο αυτό στον Άρη για πάρα πολλά χρόνια, πόσο θα είναι 49-50, όπως συμβαίνει άλλωστε και με άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γενικά ήταν μια συνέντευξη που η οποία είχε ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή και μπορεί να διήρκεσε 2 ώρες και 1/4, αλλά νομίζω ότι γενικά έτρεψε σαν νεράκι, γιατί το πρώτο κομμάτι είχε τα θέματα του γηπέδου και των διαρκείας.
0: Και κάλυψε πολλά θέματα, κάλυψε όλα τα θέματα για όσους την παρακολούθησαν.
2: Πολλές σωστές ερωτήσεις.
0: Και ήταν ωραίος ο Σπανούλης τώρα, αυτό κρατάμε. Ήταν ωραίος ο Σπανούλης.
2: Αυτό δεν
0: δηλαδή έκανε και.
2: Δεν έκανε κοιλιά Κώστα, αυτό που λέμε δηλαδή.
0: Πήραξε το ζήσει, τον είπε, ζητάω συγγνώμη από τη γυναίκα σου γιατί σε κρατάω μέχρι τις 5 ώρα.
2: Το ότι μιλούσαμε μέχρι 5 ώρα τα ξημερώματα. Και δεν σου επέτρεπα και σένα να μπορέσεις να κοιμηθείς, διότι ξέρουμε ότι εμείς που σε γνωρίζουμε καλά, ότι πάντοτε θέλεις να ξεκουράσεις και να κοιμάσαι σε συγκεκριμένες ώρες. Γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε σε τίτλους, είναι αυτή η καλή ατάκα του Διακογιάννη ότι ο Άρης είχε καλά και στη EuroLeague με αφορμή τη συνάντηση που είχαν οι θύνοντες της ΚΑΕ, παρόντος και του Νίκου Ζήση με τον Τσούς Μπουένο στο περιθώριο του Final Four της Αθήνας που έγινε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, και ότι ο Σπανούλης ήταν μία δήλωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, δήλωση για τον Άρη ότι πλέον θέλει και έχει ως στόχο, ναι, να βρεθεί το συντομότερο δυνατό στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αν με ρωτούσατε τίτλο από όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης, θα συγκρατήσω αυτό ότι κανένας φόβος, καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Μίλησε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Μάλιστα, πάντοτε εξέφραζε αυτό το σεβασμό ο Σπανούλης.
0: Ήταν φιλογκαλλικός, φιλοαργιανός ήταν από μικρός.
2: Είχε πει ότι με τον συγχωρεμένο τον
0: και πήγαινε, ναι, έβλεπε τα μάτια.
2: Κάποια στιγμή, ναι, από τη Λάρισα είχαν βρεθεί στο παλέ. Ναι. Μπορεί και περισσότερες από μία φορά για να παρακολουθήσουν παιχνίδια του Άρη. Όταν ο Άρης βέβαια
0: τώρα,
2: ήταν πάρα πολύ,
0: ναι,
2: μεγάλη.
0: Πάμε και στα πιο, χειροπιαστά. Δεν φοβήθηκε να πει και για ονόματα. Διαβάζω, λέει, ναι, που γράφεται, λέει, για τον Mike James.
2: Μπράβο,
0: και για τον Πάντερ.
2: Mike James και Kevin Πάντερ, και επομένως καταλαβαίνουμε
0: άρα
2: ότι ήταν και δική του πρωτοβουλία αυτό που έγινε από μερικές μέρες με αυτή τη διαρροή που δόθηκε από την ΚΑΕ Άρης, η οποία.
0: Α, ναι, για τον James.
2: Διέψευσε, ναι, τα δημοσιεύματα κυρίως αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Kevin Πάντερ και τον Mike James, και όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ μιλάμε, λέει, για παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, παίχτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και είναι και παίχτες οι οποίοι θέλουν να μείνουν να αγωνίζονται σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή στη EuroLeague. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο EuroLeague.
0: Δεν ακόμη έτοιμος, με λίγα λόγια είπε. Δεν είμαστε έτοιμοι για top class players.
2: Το είπε αρκετές φορές αυτό ότι ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Ξέρετε, λέει, πόσα παίρνει ο James. Εντάξει, 2,5. 3,5.
2: 2,5 είναι, μπορεί και 3. Ναι, μπορεί και 3. Και τα ίδια νομίζω παραπάνω είναι και ο Πάντερ.
0: Και ο Πάντερ.
2: Και όπως είπα χαρακτηριστικά, αυτό κατά κάποιον τρόπο μπορεί να υποβαθμίσει εντός εισαγωγικών.
0: Αυτούς που θα έρθουν.
2: Και τους πολύ καλούς παίκτες που θα αποκτήσει ο Άρης. Και μάλιστα πλέον, αφού ολοκληρώθηκε σήμερα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, από αύριο πλέον ακολουθούν οι ανακοινώσεις παικτών. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με κάποιους παίκτες, όπως είναι ο Βασίλης Καραλαβόπουλος, όπως είναι ο EJ Λιντέλ, ο Άνταμ Μοκόκα,
0: ναι,
2: ο Κεν Μπίρτς, και θα υπάρχει η μπαράζ ανακοινώσεων από εκεί και πέρα. Ενώ παράλληλα είναι σε πάρα πολύ προχωρημένες επαφές ο Άρης και με άλλους παίκτες Αμερικανούς. Φυσικά θα στοχεύσει και σε παίκτες διεθνείς που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και θα μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Βασίλης Στολιόπουλος, που βέβαια η περίπτωσή του δυσκολεύει αρκετά και έχει είναι τις που έκανε, αλλά και επειδή και τα έχουμε αποφύγει.
0: Μα έχει συμβόλαιο. Έχει και συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο τριετές πιστό. Άρης είναι δεδομένος να κάνει και οικονομική πέρβαση εδώ, αλλά είναι αμφίβολο και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι προθέσεις και αποφάσεις που θα λάβει ο Παναθηναϊκός σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή. Ο Γιαννούλης Αρετζάκης είναι μια τέτοια περίπτωση επίσης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, διότι φέτος είχε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο και ρόλο. Ναι, και πλέον είναι και στα 32 του διεθνή. Γκάρντ, ο οποίος και αυτός έχει μια εξαιρετική σχέση, ήταν και συμπαίκτης με τον Σπανούλη, αλλά βέβαια συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ του Άρη Κώστα το είδες και εσύ, ότι είναι στα πολύ χάρη το
0: τελευταίο
2: διάστημα. Μια αίθουσα γεμάτη, εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι από το 2015 και μια συνέντευξη τύπου που είχε γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, τότε που παρουσιάστηκε. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια ο Νίκος Λάσταρης. Δεν θυμάμαι ξανά σε μια συνέντευξη τύπου του Άρη
0: τόσο
2: αυτά
0: κόσμο.
2: Τα 11 χρόνια τόσο μεγάλη προσέλευση δημοσιογράφων και μάλιστα ακόμα και από αθηναϊκά μήνυματα.
0: Και Αθηναίοι, ναι, και από την Αθήνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ερχόντουσαν παλιά για τον Γκάλης Γιαννάκης, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και για τον Σπανούλη.
2: Και θα καλούν πιο συχνά το 2-31-0 πλέον, όπως είναι το κωδικός.
0: Έτσι έλεγε ο Ξανθός.
2: Κάποιος, σταθερό τηλέφωνο κάποιον ο οποίος ζει στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα, το πρόγραμμα τώρα ποιο είναι? Θα φύγει, θα μείνει, θα κάτσει τώρα, τι
2: γίνεται? Φύγει, φεύγει σήμερα, σήμερα, γιατί μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι κλήσεις
0: της εθνικής
2: ομάδας. Μπράβο, αρχές Ιουλίου. Με Ρουμανία στην πόλη Οράντεα, με Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα 5 Ιουλίου. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες οι κλήσεις. Ο Σπανούλης ό,τι κάνει το κάνει με το μέγιστο επαγγελματισμό, συνέπεια και προσήλωση. Αυτό θα κάνει τώρα για την εθνική ομάδα και βέβαια παράλληλα δίπλα θα είναι ούτως ή άλλως. Διπλανά δωμάτια με τον Νίκο Ζήση θα μπορούν να μιλάνε και για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Άρη, ο οποίος θέλει το αργότερο μέχρι αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, να έχει συμπληρωθεί το παζλ της ομάδας της επόμενης χρονιάς, ενδεχομένως να απομένουν μία-δύο πινελίες. Είναι και σε εξάρτηση κάποια θέματα, όπως αυτό του αμίνου Α, με τον οποίο έχουν απομακρυνθεί δύο πλευρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και αυτή η διορία αρχές Ιουλίου να δούμε τελικά τι θα επιλέξει ο Νουά. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής που δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης για οποιοδήποτε λόγο δείξει δυσφορία, δυσαρέσκεια, δυσαρεστηθεί με το ρόλο που θα έχει, με το χρόνο συμμετοχής που θα έχει, θα τον κόψει και θα πάει στον επόμενο.
0: Αν εκφράσει δεύτερες σκέψεις,
2: Ναι,
0: αμφιβολία, είπε, δεν μ' αρέσει η μιζέρια, η γκρίνια.
2: Δεν θα είναι το πρώτο βιολικό στο όπως ήταν πέρσι. Δεν θα είναι δηλαδή ο κύριος και βασικός εκφραστής του Άρη και ο ηγέτης του Άρη, αν θέλετε, ρόλο που είχε.
0: Ναι, αλλά είναι παίκτης που αξίζει να μείνει. Είναι παίκτης.
2: Είναι επίπεδο.
0: Είναι
2: παίκτης στην ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι ο Άρης έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν θελήσει, να τον αντικαταστήσει,
0: να βρει
2: στην αγορά και να βρει έναν παίκτη εφάμιλης ποιότητας. Αυτό θέλω να πω. Κανείς δεν υποβαθμίζει την προσφορά του Νουά και πραγματικά το ιδανικό θα είναι να μπορέσουν δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι, να τα βρούνε και να συνεχίσουν οι δρόμοι του.
0: Αφού έχει buy out, δεν έχει. Άμα είναι,
2: για Euroleague,
0: Euroleague buyout.
2: Euroleague buyout, αυτός ο ρωσικητής.
0: Μάση.
2: Θα δούμε. Τώρα η Βελερμπάν είχε εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα όμως η Βελερμπάν βλέπουμε ότι και αυτή έχει ανέβει επίπεδο. Γιατί με τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στην ομάδα, με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ, βλέπουμε ότι προσφέρει συμβόλαια 4-5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν πάρουμε παράδειγμα από τον Σιλβέν Φρανσισκό και από τον Μπρουξ, που έκανε πολύ καλή χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο και στην Ιταλία και κάνει ακόμα και στη Euroleague. Επομένως, βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο πύχης για τη γαλλική ομάδα και ενδεχομένως και αυτή να κοιτάξει να ψωνίσει από πιο ψηλό ράφι. Θα το δούμε. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα και ανά πάσα στιγμή και από μέρα σε μέρα, με κάθε μέρα, θα νομίζω θα υπάρχουν ειδήσεις από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη.
0: Μας. Τώρα, πέρα από τον μπασκετικό Άρη, δεν ξέρω στην μπασκετική κοινότητα γενικά, μια που σε έχουμε, Νίκο, μήπως έχουμε κάτι άξιο αναφοράς. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα του Αταμάν.
2: Είναι κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ερκίν Αταμάν,
0: το Αταμάν, ναι,
2: τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και μάλιστα γράφεται εδώ και λίγη ώρα ακόμα και για συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος, θα γίνει ο απολογισμός, ναι, θα τεθεί επιτάπητος το ενδεχόμενο, φαντάζομαι, λύση συνεργασίας, γιατί είχε ένα συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο ο Τούρκος, ο οποίος πάντως στη διάρκεια της χρονιάς, μετά από μια ήττα από την Παρή, είχε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει EuroLeague και πρωτάθλημα, τότε θα αποχωρήσει από τον πάγο των πράσινων. Βέβαια, επειδή υπάρχει συμβόλαιο και μάλιστα ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο για τον Τούρκο προπονητή, θα δούμε αν θα επιμείνει σε αυτή την απόφαση, αν θα αναθεωρήσει και αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την αποζημίωση, εφόσον είναι η λυμένη απόφαση για να αντικατασταθεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, άμεσα θα υπάρξουν αποφάσεις και για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δύο ονόματα τα οποία είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτό του Μοντέρο, του εξαιρετικού γκάρτ από την Δομινικάνη Δημοκρατία,
0: και του
2: Μακιντάιρ, ο οποίος θεωρείται κλεισμένος, και φυσικά θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Πίτερς, ο οποίος φεύγει.
0: Θα πάει στην Αρμάνι.
2: Στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία έχει έρθει σε προσυμφωνία εδώ και μήνες. Ακούγεται το όνομα του Γερμανού, του Άιζακ Μπόγκα, ενός πάρα πολύ καλού πόρτο, που θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Επομένως, γενικά το καλοκαίρι από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερο καυτό και λόγω άπης θερμοκρασίας, αλλά και λόγω της εκτόξευσης ενδιαφέροντος που υπάρχει πάντοτε για τα μεταγραφικά. Είναι το αγαπημένο σπορ όλων των φιλάθλων, οι μεταγραφές. Και τα τελευταία χρόνια πλέον με τους insiders και όλους αυτούς, οποίους
0: βλέπουν
2: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, έχει πάει πλέον σε άλλο επίπεδο για αυτή η ιστορία.
0: Σωστά. Ο Ηρακλής.
2: Ο Ηρακλής.
0: Καλά, εσύ.
2: Καταλαβαίνει κάποιος ότι επειδή είναι μια εποχή που ψωνίζουν τα πολύ κατά κύριο λόγο, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν.
0: Τα γεμάτα πορτοφόλια.
2: Τα γεμάτα πορτοφόλια είναι στην αγορά και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να κλειστούν και να έρθουν σε συμφωνία με τους παίχτες, οι οποίοι θα είναι οι ηγέτες στην περιφερειακή γραμμή, σε αυτή τον γκάρτ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία. Βλέπουμε κιόλας κάποιες αναρτήσεις και συμφωνίες που κάνει με τους Ρώσους παίκτες που είναι στη διάθεσή του, ώστε η Ρωσία να είναι έτοιμη σε περίπτωση άρσης του εμπάργκο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές, στις διεθνείς καλύτερα διοργανώσεις. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι δύο παίκτες, οι οποίοι θα είναι, ο στόχος είναι να είναι και ποιοτικοί. Γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, ηγέτες, ποιοτικοί παίκτες, οι οποίοι θα βάζουν, θα σκοράρουν. Γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, χωρίς να είναι αυτό το μοναδικό παράδειγμα, μια ομάδα σαν την Μύκονο, είδαμε ότι τρεις κοντοί τις παίκτες την έκαναν στην 7η θέση στα play-off.
0: Με δύο καλούς Αμερικάνους, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, με δύο καλούς Αμερικάνους, οι οποίοι να σκοράρουν, να βάζουν, να είναι δηλαδή χαρισματικοί και να έχουν την
0: ικανότητα
2: στο σκοράρισμα.
0: Ναι.
2: Αν μπορείς να προσθέσεις και καλούς Έλληνες, τότε αυτό.
0: Δεν μάθαμε τι γίνεται και με το Μωραΐτη ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα.
2: Είναι ένα θέμα προς συζήτησης. Ναι, δεν ξέρω αν η παραμονή του Λιόπουλου μπορεί να φέρει τον Μωραΐτη και.
0: Ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα.
2: Είναι ένα θέμα προς συζήτησης. Ναι, δεν ξέρω αν η παραμονή του Λιόπουλου μπορεί να φέρει τον.

0: στη συνάρτηση του τι ακριβώς θα γίνει και στην αγορά. Δηλαδή και ποιοι άλλοι παίκτες Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι γενικά μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μπορεί να έρθει ο Μπράντοβιτς και να πει ρε παιδιά, ποιο ο καλύτερος Έλληνας είναι αυτή τη στιγμή. Τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Και να, τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Άρα, ναι, άρα ο Μωραΐτης περισσεύει εντός αγωγικών το παιδί, παρόλο το ότι έκανε πολύ καλή χρονιά.
0: Αυτά είναι ενδεχόμενα πιθανά. Θα τα δούμε όμως. Ναι, ναι, ναι. Επειδή αυτοί οι προπονητές και γενικά οι ομάδες θέλουν να έχουν και 15 και 16 παίκτες, αλλά βέβαια και οι παίκτες θα πρέπει να ρωτηθούν. Ο Μωραΐτης είναι σε μια ηλικία τώρα 27 χρονών.
1: Στο μετέχνιο.
0: Σε μια από την πιο παραγωγική του ηλικία. Ακριβώς. Επομένως και ο ίδιος ξέρει ότι αν μείνει στον Παναθηναϊκό μπορεί να παίζει μερικά λεπτά μόνο στα μάτς πρωταθλήματος και πάλι παίζεται, γιατί με την αναλογία 7-5 δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι 5 Έλληνες και αν θα είναι και στη 12 σίγουρα, μειώνονται πλέον οι θέσεις των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη νομίζω ότι πολύ δύσκολα, όταν μια ομάδα θα έχει 8 και 9 ξένους όπως ο Παναθηναϊκός πρώτης γραμμής, πού να βρεις χρόνο.
1: Πού να τον βάλει τώρα, εντάξει.
0: Ενδεχομένως και ο ίδιος να εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει για να πάει κάπου που θα παίζει, θα έχει ρόλο και φυσικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή καλύτερο στον Παναθηναϊκό.
1: Και στον Ηρακλή που είχε τόσο χρόνο συμμετοχής και φαινόταν το παιδί και η προσπάθειά του και στην Εθνική κλήθηκε. Και το όνομά του το έβαλε για τα καλά στο ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή κερδισμένος βγήκε και ο Μωραΐτης από την επιλογή αυτή. Από την επιλογή
0: και ξέρω ότι ερχόμενος εδώ θα παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση
1: σε
0: υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πέρσι. Επομένως θα αποκτήσει περισσότερες παραστάσεις, περισσότερες εμπειρίες και σε πιο υψηλό επίπεδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό, με ό,τι
1: ομάδες
0: να δυναμώνουν και να ξοδεύουν και να δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Επομένως όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν κερδισμένες.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν κατατοπισκόστατος.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και για το ρεπορτάζ. Εντάξει, μια χαρά πάει το μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, στο ποδόσφαιρο υπάρχει.
1: Τι υπάρχει, τέλμα.
2: Αγρανάπαυση.
1: Χαλαρά. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τον προπονητή. Ο Άρης, τίποτα. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τάσος Πακλατζής μετά το δελτίο
2: της. Πάμε και ποδόσφαιρο.
1: Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ποδόσφαιρο.
2: Ο Ηρακλής, πλάκα κάνεις. Πώς είναι.
1: Ορίστε.
2: Σύνη, ρε φίλε. Τι ο Ηρακλής.
1: Ναι, Σύνη, δύο εβδομάδες.
2: Πέπε Σινιόρι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Ιταλός.
1: Ταράδες θα φέρει ο Μωρεβασιώτης.
2: Φέρει και το Πέπε Ιντζάκι να φέρει.
1: Ακόμη περιμένουμε. Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε αμέσως μετά φίλες και φίλοι.
2: Ξέρεις, η κατάσταση στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή μου θυμίζει εκείνο ένα σκετσάκι που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Δημήτρη Τσταρόβα. Που καθόντουσαν σε ένα μπαλκόνι και ήταν η οπαδή του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
2: και έλεγε, μου είπε, λέει, η δικιά μου, ας πούμε,
1: έκανε τον
2: ΠΑΟΞΙ. Ότι σήμερα το βράδυ θέλω να βγούμε.
1: Ναι.
2: Λέει, αλλά τι να βγούμε, λέει. Πλάκα κάνεις, έχω αγώνα, παίζω αύριο. Καλά, λέει, εσύ παίζεις. Πας καλά, κορίτσι μου. 20.000 άνθρωποι στην κερκίδα, όλοι μαζί κλωτσάμε, λέει στην κερκίδα. Τελευταίος, λέει, μπαίνει ο Γεωργιάδης για να κάνει γκολ, λέει. Δεν έχει ιδέα τι προσπάθεια γίνεται.
1: Κάτι τέτοια ακούει ο Αποστόλης και τρελαίνεται τώρα. Κάτι τέτοια ακούει.
2: Ναι, τι νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι τώρα είναι ραχάτ και καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν φάει τώρα τα νύχια.
1: Εννοείται.
2: Τα νύχια
1: πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Ε?
1: Πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Η αγωνία. Εγώ αυτό πραγματικά το πιστεύω, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αγωνία από ό,τι έχουν οι παράγοντες.
1: Οι παράγοντες επειδή ξέρουν.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, έτσι.
1: Ότι έχουν ένα χρονοδιάγραμμα, σου λέει θα πάρω 5 παίκτες, αυτά, θα. Ο κόσμος που δεν ξέρει και έχει αγωνία, σου λέει τι θα κάνει. Και ξέρεις όσο αυτή η αναμονή υπάρχει και το τέλμα. Μεγαλώνει και η δυσφορία τώρα, εντάξει, δεν είναι καλό σημάδι τώρα όλα αυτά που έρχονται, που γίνονται.
2: Δεν έχω και καλή εικόνα, δηλαδή, από γενικότερα προσλήψεις προπονητών από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Μπενίτεθ και φεύγει νύχτα. Ως αποτυχημένος. Με συγχωρείτε, παιδιά.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο.
2: Ναι, σε έναν οργανισμό,
1: Δημήτρη,
2: άρρωστο, αλλά ήρθε ο Μπενίτεθ, Κώστα.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο που ο άνθρωπος έχει βάλει τόσα λεφτά, ο άνθρωπος ο αξιοποιητής κύριος Αλαφούζος εννοώ.
2: Σύμφωνοι.
1: Αλλά έχει αλλάξει 6 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
2: Ο Μπενίτεθ ήρθε και δεν δόθηκε χρόνο στον Μπενίτεθ.
1: Ο Μπενίτεθ σε κάθε ομάδα πάει κάθε 1,5 χρόνο και φεύγει και παίρνει 5. Αποζημιωσουά ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ του έβαζε 3-5-2 και παίζανε και τρελαινόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
2: Το καλύτερο σύστημα. Αυτό που θα παίζει και ο Ηρακλής από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ο Ηρακλής θα παίζει το σύστημα 1-1-9. Όλοι μπροστά, μόνο επίθεση.
2: Ο Πέπε Σινιόρι, ποιος, ο Ινσίνιε.
1: Ο Ινσίνιε.
2: Άμυνα μόνο.
1: Καλά, θα έρθει ο Λορέντζο Ινσίνιε και θα δεις θα γίνει στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ νομίζω ότι.
1: Ή 7.000 του Σπανούλη κτλ.
2: Εγώ. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Δελτίο αυτή.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Βάνς ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. ΕΡΤ Ορεστιάδας σε δικτύωση με την ΕΡΤ Κομοτηνής, Καβάλας αλλά και των Σερών. Σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Η Δωρόθεα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. Φυσικά μας βρίσκεται στο erteco.gr, όπου κι αν είστε και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε, αρκεί να έχετε διαδικτυακό σήμα. 25520, 22751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ξεκινά μια εβδομάδα με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα ξανακατεβούμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον Μάκη Αντωνίου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά βέβαια με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση, καθώς ολοκληρώθηκε το άλμπουμ του Σταχνάρια του Ερημίτη. Και θυμάστε, όταν πριν από κανένα δύο εβδομάδες κουβέντιαζα μαζί του, είχαμε πει όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ θα είμαστε και πάλι μαζί, και να σήμερα θα το κάνουμε σε λίγο. Αργότερα θα συναντήσω την αγαπημένη Ζανέλ για να μας παρουσιάσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Ανεμοδείκτες». Θα μας κάνει ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από τις δικές της διασκευές διαχρονικών παραδοσιακών τραγουδιών. Οπότε μένετε εδώ μέχρι και τις 5. Ξεκινώντας από το άλμπουμ του Μάκη Αντωνίου, Σταχνάρια του Ερημίτη, ελάτε να θυμηθούμε ένα πρώτο κομμάτι για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, γι' αυτό και με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία συντραγουδά με τον Μάκη Αντωνίου.

0: Με τον σημερινό πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες ήταν. Με αφορμή βέβαια τα τραγούδια που προμήνει, αν ότι κάτι πολύ ωραίο έρχεται. Και να που αυτό το ωραίο πραγματικά είναι πια πραγματικότητα. Μιλάμε για το ολοκληρωμένο του μουσικό ταξίδι υπό τον τίτλο Στα Χνάρια του Ερημίτη. Είναι μαζί μας ο Μάκη Αντωνίου με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης πια της δουλειάς. Και τον ευχαριστώ, Μάκη, σε ευχαριστώ που και πάλι είσαι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών.
1: Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σου.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Εκεί φαντάζομαι ότι πολύ ζέστη θα έχετε στην Κύπρο, ε.
1: Ξεκίνησε η ζέστη. Έχουμε μια περίεργη συννεφιά σήμερα, αλλά ζέστη είναι πολύ.
0: Ζέστη είναι πολύ, ναι. Λοιπόν, έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κουβεντιάσαμε για κάποια από τα τραγούδια σου. Και θα ήθελα να μου πεις, όταν μιλούσαμε έτσι για τα πρώτα τραγούδια, υπήρχε στο μυαλό σου η δημιουργία αυτού του άλμπουμ, ή γεννήθηκε στην πορεία όταν ολοκληρώθηκε, ας πούμε, αυτός ο κύκλος των τραγουδιών?
1: Υπήρχε η ιδέα, υπήρχαν τα τραγούδια και πλέον υλοποιήθηκαν στο 100%. Έχουν ανέβει και τα 6 που είναι στο δίσκο. Και έχουν ανέβει σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, YouTube, Spotify.
0: Οπότε πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα ακούσει. Υπάρχει σκέψη και για φυσικό προϊόν?
1: Το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμη δεν είμαστε πολύ σίγουροι τώρα. Πόσα να βγάλουμε,
0: ναι,
1: δεν
0: σωστά.
1: Ξέρω και πλέον αν τα δισκάκια πουλάνε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και ένα κόστος το οποίο πια ο καθηλιτέχνης το υπομίζεται, οπότε καταλαβαίνω πώς είναι η κατάσταση.
1: Ναι, λίγους για μας θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε.
0: Βέβαια. Για λίγα τουλάχιστον κομμάτια, έτσι έστω και συλλεκτικά.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις η δουλειά σου χειροπιαστεί.
0: Ακριβώς. Ναι, όπως ήταν στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, ζούμε μια καινούργια περίοδο. Μακάρι να μπορέσετε κάποια στιγμή να βγάλετε έστω κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Ωστόσο, για να πάμε στον τίτλο, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσουμε ξανά αυτό. Στα Χνάρια του Ερημίτη. Ποιος είναι εδώ ο Ερημίτης? Είναι ένα πρόσωπο, μια πλευρά του εαυτού σου, τι ακριβώς σηματοδοτεί?
1: Λοιπόν, Ερημίτης, αρχικά να πούμε ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορήσαμε. Οπότε εξού και ο τίτλος του άλμπουμ είναι Στα Χνάρια του Ερημίτη. Οπότε ξεκινήσαμε με τον Ερημίτη, επέτε και συνέχεια.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα πώς το πήγες.
1: Αυτό ήταν το σκεπτικό. Εντάξει, όμως ένα τραγούδι σαν τον Ερημίτη που μοιράζεσαι τις σκέψεις σου αφού προσπαθείς να καταλάβεις διάφορα πράγματα που γίνονται στο σύμπαν γενικά, σε οποιοδήποτε την προσωπική κατάσταση, μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με έναν άνθρωπο ο οποίος αφοσιώνεται σε αυτά.
0: Ναι, σωστά. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, παρατηρώντας έτσι τα τραγούδια σου ένα προς ένα για άλλη μια φορά. Συνάντησα βέβαια εκεί μέσα την θάλασσα, τα λιμάνια, τα ταξίδια, τα κύματα, τον άνεμο, έτσι τέτοια στοιχεία. Μια θαλασσινία στην πω εικονοποιία, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μοιάζει έτσι περισσότερο με ταξιδιώτη ή με λιμάνι?
1: Ανάλογα από τον άνθρωπο. είναι στον καθένα. Υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν το λιμάνι τους.
0: Εσένα πού σε βρίσκω, σε μια ποια πλευρά?
1: Λιμάνι θα έλεγα.
0: Λιμάνι. Ναι, ναι, σταθερά.
1: Λιμάνι.
0: Έτσι. Πες μου λίγο για το συνεργάτη σου, γιατί έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Στο παρελθόν είχα κουβεντιάσει βέβαια και με άλλους, μεταξύ αυτών και με τη Ρίτα και με την... με την Κέλλη, ναι. Για πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία και με τους δημιουργούς βέβαια, τους συνδημιουργούς τέλος πάντων των τραγουδιών.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από τις συνεργασίες. Τελειώνοντας μετά το μύθο της Γοργόνας που είχαμε πει και παλαιότερα με τον Μίλτον Πασχαλίδη,
0: ναι,
1: πήγαμε πλέον, έρχεται η φάση που μπαίνουμε ξανά στο στούντιο για να γράψουμε τα υπόλοιπα 5 τραγούδια του δίσκου. Εκεί στο στούντιο, την ώρα που κάναμε τη Γοργόνα, είχαμε τη χαρά να ήταν και ο Θήμιος Παπαδόπουλος στο στούντιο, ο οποίος ακούγοντας μετά κάναμε την πρώτη γνωριμία, ακούγοντας μετά το σήμα, σκεφτήκαμε μαζί με τον Γρηγόρη Μπολίζων ότι θα ήταν όμορφο να είχαμε μια γυναικεία φωνή η οποία να βγάζει μια ένταση, να έχει μια δυναμικότητα. Και ζητήσαμε από το Θήμιο αν μπορεί και ήταν εύκολο να μας φέρει σε επαφή μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Mm-hmm. Τη στείλαμε το κομμάτι. Δυστυχώς εγώ δεν είχα τη χαρά να μπορώ να είμαι στην Αθήνα
0: όταν
1: ηχογράφησε η Ρίτα. Όμως ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε εκείνη την ημέρα, εγώ από Κύπρο να φτύσω στο στούντιο και όταν ήρθα Ελλάδα για το Σταυρό του Νότου γνωριστήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως μπορώ να πω ότι είναι ευγενέστατη,
0: ναι,
1: Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι φωναρά.
0: Ναι, καλά αυτό τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Έτσι. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Θεωρώ ότι και αυτή δεν άρεσε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι, μας έδωσε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολύ ένταση στο κομμάτι.
0: Έτσι είναι. Καλά, εδώ τώρα με τη Ρίτα έχουμε κάνει και εμείς αρκετές κουβέντες έτσι και ραδιοφωνικές βέβαια και από κοντά, αλλά είναι πραγματικά αυτό που είπες, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ ωραίος συνομιλητής παράλληλα, Μάκε, πέρα από τη φωνάρα που είπες και εσύ.
1: Όταν πήγα στα Καμαρίνια, εμένα με έκανε εντύπωση το πόσο ντροπαλή ήταν, πόσο χαμηλών τόνων ήταν. Αυτό μου έδωσε.
0: Πατάει η λιμάνη κι αυτή.
1: Ναι. Έτσι φάνηκε.
0: Έτσι φάνηκε, ναι. Ενορχιστρώσεις του Γρηγόρη, βέβαια, εντάξει, παντρεύουν τόσο ωραία το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό, ας πούμε, αλλά έχει και αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που αξίζει πραγματικά να μιλήσουμε για τον Γρηγόρη, με τον οποίο επίσης έχουμε κουβεντιάσει εδώ.
1: Ναι, και ο Γρηγόρης ανέλαβε όλα τα τραγούδια αρχικά και τα έξι ανέλαβε την ενορχίστρωση.
0: Ναι.
1: Το σήμα και στη σειρά στα χρώματα έχει γράψει τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Ακούγοντας το σήμα, αυτό που ακούσαμε τώρα που είναι μαζί με τη Ρίτα, το πόσο ωραίο Ζεμπεκικόν ήταν. Εγώ που δεν χορεύω, ήμουν μέσα στο στούντιο και την ώρα που έπαιζε το μπουζούκι, είναι πια σαν εαυτό μου να δίνει μια γύρα Ζεμπεκικόν και τους άλλους έξω να γελάνε. Οπότε είναι ένα τραγούδι, κατάφερε με τη μουσική του να παρασύρει. Όταν κατάφερνε μέχρι να με παρασύρει στο χορό, θεωρώ ότι έκανε καλή δουλειά.
0: Κατάλαβα τι λες, γιατί κάπως έτσι είμαι και εγώ, πολύ σπάνια. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κάτι ένα πολύ ξεσηκωτικό για να πεις ότι να ρίξω και ένα μία γύρα. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, σε παρασύρει. Εμένα έτσι, τουλάχιστον, έτσι. Εμένα προσωπικά με παρέσυρε.
0: Ναι. Εμένα με παρέσυρε να σου πω, τώρα θα μου πεις κάνει σύγκριση, όχι δεν κάνω σύγκριση, με εκείνη την εξαιρετική τραγουδάρα, να το πω έτσι, που είχε πει ο Μητροπάνος, τη Ρόζα.
1: Τη Ρόζα, ναι.
0: Είχε αυτό το κάτι διαφορετικό, εκείνο το κομμάτι, όπως και τώρα αυτό που ακούσαμε.
1: Ακούγοντας το σήμα αυτόν, είπα ότι αν είχαμε τον Μητροπάνο μαζί μας, θα το στέλναμε.
0: Και όμως το ντουέτο σας με τη Ρίτα ήταν εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό όμως. Ναι.
1: Ήταν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι λες τώρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, μύθος της Γοργόνας, άλλο κεφάλαιο. Εδώ ο Πασχαλίδης ο Μίλτος έρχεται. Καλά, εμένα με τρελαίνει εκείνος ο στίχος που λέει «Μα αφού καλά το ξέρεις εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό». Ανατροπή.
1: Σε αυτόν τον στίχο,
0: ναι.
1: Όταν ήμασταν με τον Μίλτο μέσα στο στούντιο, διάβαζε τα λόγια,
0: ναι.
1: Και κάνει έτσι έναν ύφος λίγο θυμωμένο και λέει: «Όχι, αφού δεν το ξέρεις, γι' αυτό στο λέω. Στο λέω γιατί δεν το ξέρεις και πρέπει να στο ξαναπώ και να στο ξαναπώ».
0: Τι λες.
1: Όταν αυτός ο στίχος και εμένα με στιγμάτιζε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχαμε και με τον Μίλτον άψογη συνεργασία. Ήρθα στην Ελλάδα, τραγουδήσαμε το τραγούδι στο Σταυρό του Νότου. Mm-hmm. Το είπαμε και στον Downtown στη Λευκοσία.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία εμπειρία να παίζεις με τον Μίλτον και με τους μουσικούς του. Είναι ονειρικό.
0: Πες μου λίγο για τον Πειρατή. Νομίζω δεν κουβεντιάσαμε ξανά για τον Πειρατή, για την αυλίδα που είναι όλοι κολλημένοι.
1: Γενικά ο δίσκος έχει λίγο μύθο μέσα.
0: Έχει, ναι.
1: Ο Πειρατής είναι για τον ανεκπλήρωτο τον έρωτα, για τον έρωτα που έχει μείνει στάσιμος, όταν μείναμε και εμείς στην αυλίδα. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αυτό μου εξήγησε και ο Καπανδρέου που έγραψε τους στίχους.
0: Ναι, γιατί στην αυλίδα ο στόλος περίμενε τον άνεμο, αν θυμάμαι καλά, ιστορικά.
1: Ναι. Και εμείς λέμε στο τραγούδι, μα ο άνεμος που τόσο περιμέναμε δεν έμελε ποτέ του να φυσήξει.
0: Παρέα με την άπνοια και την πλήξη.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν μου είπαν και ο Ανδρέας την ιστορία του τραγουδιού, με κέρδισε πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Και αφήνοντας πίσω ότι δεν μιλήσαμε για την Κέλλη όσον αφορά τις συνεργασίες.
0: Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Ναι, παίζουμε και τώρα, δεν έχω θέμα, φυσικά. Ναι.
1: Λοιπόν, την Κέλλη τη βρήκαμε μέσω κάποιου μουσικού, ο οποίος είναι Έλληνας, ο Θάνος Θάνος, βρίσκεται στην Κύπρο τώρα μόνιμα.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός φίλος, έπαιζαν μαζί με την Κέλλη. Μου τη σύστησε, μου έβαλε κάποια από τα τραγούδια της που είχε κυκλοφορήσει η Κέλλη και τη στείλαμε το τραγούδι, της άρεσε, θεωρώ ότι δέσαμε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Πραγματικά όμως.
1: Πάρα πολύ γλυκό το τραγούδι και η ιστορία του για τον Κώστα Καριετάκη και τη Μαρία Πολυδούρη.
0: Στην ουσία είναι αφιερωμένο και στους δύο θρύλους αυτούς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι γραμμένο είναι διάλογος μεταξύ του Κώστα και της Μαρίας.
0: Καλά, εκείνος ο στίχος που λέει στα κύματα της Λισμονιάς οι αγάπες επιπλέον, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ποιητική οικονομία αλλιώς. Θα την έλεγα.
1: Ναι. Είναι ίσως από τα καλύτερα του Καπανδρέου.
0: Πραγματικά.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ερωτική μπαλάντα, πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, δέσαμε κι εμείς μαζί. Ένα χαλαρωτικό όμορφο τραγούδι.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι.
1: Θα έλεγα.
0: Για τις ήρυδες τα χρώματα, λέει κάπου μέσα το τραγούδι, τα πιο ωραία όνειρα δεν γράφτηκαν ακόμα. Έτσι είναι, πιστεύεις αυτήν την φιλοσοφία του στιχού?
1: Το πιστεύω πάρα πολύ. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο τραγούδι, θα έλεγα. Θα έλεγα για το δίσκο.
0: Έχει,
1: και η
0: Μαρία
1: έχει
0: φωτός.
1: Γράψει όμορφα.
0: Ναι.
1: Ανεβαστικός και ο Γρηγόρης σε αυτό το τραγούδι. Έδωσε πόνο. Ναι. Και αυτό λατρεμένο.
0: Ναι. Όπως καλά στο εκτελεστικό απόσπασμα νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ε.
1: Να πω την ιστορία για αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει και πολιτικό και υπαρξιακό αλλά και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα, αρχικά ξεκίνησε συνεργασία με τον Καπανδρέου, με τον Ερημίτη.
0: Μάλιστα.
1: Βράσαμε λίγο όταν κάναμε τον Ερημίτη, θέλαμε κι άλλα. Πριν ξεκινήσει η ιδέα για τον δίσκο, είπαμε ότι θα κάνουμε κι άλλα τραγούδια. Οπότε μου έστειλε κάποια κομμάτια, ακούγοντας το εκτελεστικό απόσπασμα, τον πήρα τηλέφωνο και μεταξύ σοβαρού και αστείου τον ρώτησα πόσες μέρες ή πόσους μήνες βάζει το στυλό μέσα στην κατάψυξη για να γράψει. Ήταν τόσο ψυχρό να λες, ξέρεις, όταν είσαι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, βρες το κουράγιο να αρνηθείς τα μάτια να σου δέσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι πολιτικό τραγούδι, μπορεί ο καθένας να πει ότι το εκτελεστικό απόσπασμα είναι ένα πρόβλημα που περνάει εκείνον τον καιρό, και αυτό που πρέπει είναι να έχεις το κουράγιο να αντιμετωπίσεις τα πράγματα κατάματα. Εγώ δεν το παίρνω μόνο πολιτικά.
0: Όχι
1: δεν...
0: καθόλου, ναι. Πάντως, κοίταξε, εκείνο που λέει κατάμετα να τους δείξεις, δείξ' τους πώς δεν φοβάσαι. Εκεί νομίζω κρύβεται όλη η ουσία, έτσι, αν το δει κανείς πολιτικά.
1: Ακριβώς.
0: Και πες τους πώς δεν τους λυπάσαι. Μάλλον, συγγνώμη, πώς τους λυπάσαι.
1: Ή το να εύχεσαι να είναι καλή του όπλου το σημάδι να έχει ταξίδια να μπει στον δρόμο για τον Άδη.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Θέλει θράσος και κουράγιο να είναι μπαμ και κάτω.
0: Έτσι. Τα είπες όλα. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, όταν παίρνεις ένα στίχο στα χέρια σου, όπως έγινε τώρα εδώ στα συγκεκριμένα κομμάτια, τι είναι αυτό που σου κάνει έτσι να πεις, ναι ρε παιδί μου, αυτό θέλω να το τραγουδήσω ή θέλω να το συντραγουδήσω?
1: Όταν παίρνω ένα στίχο να είναι για μένα.
0: Ναι.
1: Θα θέλω όταν το διαβάζω να μου δημιουργήσει από την αρχή εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα ίσως να μετρά λίγο περισσότερο ο στίχος.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει εννοείται να είναι καλή μουσική, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, στίχος, μουσική, ενορχήστρωση. Για να έχεις έναν καλό αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψουν και τα τρία σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θεωρώ ότι ο στίχος εμένα με συγκινεί περισσότερο. Αν διαβάσω κάτι το οποίο με το που το διαβάσω μου δημιουργήσει εικόνες και με αγγίξει, τότε το θέλω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Αν διαβάσω κάτι το οποίο και να το θυμάμαι, είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να σου μείνει λίγο. Αν διαβάσεις κάτι και το ξέχασες το επόμενο δευτερόλεπτο, τότε σημαίνει κάτι πάει λάθος.
0: Έτσι.
1: Δεν σε άγγιξες σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν το άλμπουμ σου Σταχνάρια το Ερημίτη που μόλις κυκλοφόρησε. Και από εδώ και πέρα τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε live στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Περιμένω να κλείσω έναν οδηπορικό το οποίο θα είναι στη μνήμη του Ισαάκ και του Σολομού.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 7 με 17 του Ιουλίου είναι το ταξίδι. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πρόγραμμα, όμως για να σας το πω, συγγνώμη. Και μετά συνεχίζουμε live εμφανίσεις στην Κύπρο.
0: Ναι. Προς τα δω.
1: Προς τα δω, προς την Ελλάδα. Θέλω να ελπίζω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα
0: με το καλό. Πρέπει νομίζω, γιατί είναι, πρέπει. Ο κόσμος το ζητάει πια επιτακτικά την εμφάνισή σου και στη χώρα. Ναι, μεν εννοείται ότι είσαι στην πατρίδα σου και πρέπει να ξεκινήσει από εκεί αυτή η πορεία και με το νέο σου άλμπουμ πια που πρέπει να κυκλοφορήσει και να κάνει τον κύκλο του και αυτό.
1: Είναι όμορφο που έχουμε χειροπιαστά τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Ο κόσμος πλέον, άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί, ζητάνε τραγούδια μου. Είναι πολύ γλυκό συναισθήμα, πάρα πολύ όμορφο.
0: Δεν μου λες, συνεχίζεις να διδάσκεις και κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος?
1: Ναι, αμέ.
0: Συνεχίζει κανονικά. Μαθαίνει ή σε μαθαίνουν οι μαθητέ σου?
1: Και μαθαίνω και με μαθαίνουν.
0: Είναι ωραίο αυτό, η αλληλεπίδραση, Μάκη.
1: Μαθαίνει, αλλάζει η γενιά, ακούνε πολύ διαφορετικά τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ήθελα να βγάλω τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Τώρα κανένας από τους μαθητές μου δεν ξέρει τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι. Αλλάζουν οι εποχές πάρα πολύ.
0: Πραγματικά, ε. Και δεν, εντάξει, τώρα είσαι και νέο παιδί ακόμη. Δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος που το πήραν τα χρόνια. Ωστόσο, οι μαθητές σου τι ηλικία είναι, για να μου λες ότι δεν γνωρίζουν αυτά τα κομμάτια?
1: Λοιπόν, εγώ μόλις έκλεισα τα 30.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Είσαι 4 του μάστη.
0: Ναι.
1: Οι μαθητές μου να είναι, θα πω, από 8 πιο μικρός μέχρι 16.
0: Μάλιστα.
1: Στα 16 μια χαρά πάμε, κάπου έχουμε κάποια...
0: Κάπου διάπεσα, εκεί πάει καλά.
1: Κάποια κίνα. Όμως τα παιδάκια αντιλαμβάνουμε ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ναι. Πρέπει να το αντιληφθούμε κι εμείς όμως κάποια στιγμή.
1: Και... Φυσικά, οι γέννη αλλάζουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Και κύκλος είναι βέβαια και γυρίζει, όπως και να το κάνουμε. Και αυτά τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν θα μάθουν και αυτά τα τραγούδια, πίστεψέ με.
1: Και ελπίζω ότι αν μπορώ να πω η κατηγορία του έντεχνου, αν υπάρχει έντεχνο, αν δεν υπάρχει, αλλά αυτόν το είδος τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να ανέβει ξανά αρκετά.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε έτσι κι άλλο σε επικοινωνία, Μάκε, και με την πρώτη ευκαιρία πάλι θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξη για το άλμπουμ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ώρα σας.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να, είναι από εκείνα τα άλμπουμ που πραγματικά ψάχνουν να βρουν τον δρόμο για τις καρδιές όλων εσάς, φίλες και φίλοι των ακροατών. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο παντού, τα Χνάρια, το Ερημίτη, Μάκε Αντωνίου.

0: Με το μύθο της Γοργόνας, στα 32 λεπτά μετά από τις 4, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά η Ζανέλ μαζί μας.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέριζω όλους σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, οριστή Άδα Κομωτινή Καβάλα και ΣΕΡΕ σε κοινό πρόγραμμα, οπότε μας ακούτε είτε μέσα από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά από το ertaeco.gr. Τα έχουμε ξαναπεί φίλες και φίλοι ότι η παράδοση δεν είναι ένα μουσείο που το επισκεφτόμαστε έτσι περιστησιακά να το πω. Είναι ένας οργανισμός ζωντανός που αποπνέει, αναπνέει, εξελίσσεται, συνομιλεί με το σήμερα και η σημερινή μας καλεσμένη σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής επέλεξε να ακολουθήσει αυτόν τον διάλογο μέσα από το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Νεμοδείκτες», δίνοντας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα πνοή σε τραγούδια που κουβαλούν μνήμες ατέλειωτες, ιστορίες, συναισθήματα πολλών γενιών. Και πάντα χαίρομαι όταν μας δίνει τη ευκαιρία να συνομιλούμε εδώ στο δίκτυο μαζί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Ζανέλ. Καλησπέρα αγαπημένη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: πολύ καλά Ζανέλ, καλά. Να, είμαι χαρούμενος, αφού στον ελληνικό μιλάμε, γιατί το γυρνάς στο πληθυντικό? Λοιπόν, είμαι χαρούμενος σήμερα που θα κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και ξεκίνησα, όπως καταλαβαίνεις, με ένα τραγούδι που εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Για το Μαργούδι, καθώς είναι από την περιοχή μας. Και ξέρεις γιατί ξεκίνησα με αυτό? Είναι η ιστορία ενός νεανικού έρωτα που συγκρούεται μέσα από κάποιες συμβάσεις κοινωνικές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί... Έτσι είναι και...
0: Ναι, πες μου.
1: Είναι μια ιστορία, για... αν το δει και κάποιος έτσι λίγο με το πώς είναι τα πράγματα στο σήμερα, βλέπει πόσες... πώς να το πω έτσι, πόσα εμπόδια είχαν τότε οι άνθρωποι ακόμα και να ερωτευτούν και να αγαπήσουν.
0: Έτσι είναι. Μα αυτά τα τραγούδια που έρχονται από τόσα χρόνια πίσω, στην ουσία τι είναι? Μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας από τις πρώτες κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έρευνα που διάλεξα αυτό το τραγούδι και επίσης να σου πω ότι είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνουμε στο δίσκο.
0: Πόσο σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα είμαστε εκεί στην αρχή πάντως. Ό,τι κυκλοφορείς από εδώ ξεκινάμε και αυτό χαίρομαι πραγματικά που το κάνουμε.
1: Δεν
0: μαζί.
1: Έχω κανένα παράπονο. Είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησα.
0: Αλήθεια,
1: τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, ναι. Είναι το τελευταίο που ηχογράφησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να βάλουμε...
1: Πρώτο.
0: Μπράβο,
1: πρώτο.
0: Σε ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά αρέση, Ζανέλ. Αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ σημαντικό και συμβολικό για μένα τίτλο, το «Ανεμοδείκτες», που στην ουσία από τη μία μας δείχνουν την κατεύθυνση του ανέμου, όπως λέμε η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου.
1: Μπράβο.
0: Την... πιστεύεις ότι αυτό αναδεικνύει τέλος πάντων αυτή η διασκευή των τραγουδιών?
1: Αρχικά οι «Ανεμοδείκτες» είναι ο τίτλος. Είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή, είχες.
1: Είχα στο μυαλό μου ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μοιάζουν σαν τον άνεμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ταξιδεύουν, αλλάζουν κατεύθυνση, περνούν από τόπους, από ανθρώπους, αλλά παραμένουν ζωντανά.
0: Άρα είναι αυτά που μας δείχνουν και την κατεύθυνση της κοινωνίας κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το σκέφτηκα και νομίζω ότι ήταν πολύ ταιριαστό γενικότερα με όλο τον δίσκο. Και επέλεξα και πολύ πολύ συνειδητά τα τραγούδια, ένα-ένα.
0: Μα ναι, από ένα τέτοιο πλούτο της ελληνικής παράδοσης, απ' άκρη σ' άκρη τώρα, έτσι, το να γίνει μια τέτοια επιλογή τόσο στοχευμένη, γιατί πραγματικά τη βρήκα πολύ στοχευμένη, αυτά τα κομμάτια που επίλεξες τελικά να μπουν στο άλμπουμ, τα 8, τα 7 ναι, είναι ένα remix.
1: 7, ναι, ουσιαστικά
0: ναι, ναι, ναι.
1: 7.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Χαίρομαι που μου το λες, γιατί το είχα άγχος. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα τέτοιο βήμα.
0: Σωστά.
1: Γιατί συνήθως ό,τι επέλεγα ως τώρα είχε να κάνει περισσότερο με την ρετρό εποχή. Όμως εγώ θεωρώ ότι και η παράδοση και με τη ρετρό εποχή έχουν σχέση, αν κάποιος κάτι και το σκεφτεί καλά. Γιατί μιλάμε για... πολλές δεκαετίες πίσω και για τα παραδοσιακά τραγούδια, όπως και για τη ρετρομουσική, βέβαια για τα παραδοσιακά τραγούδια ακόμα περισσότερο πίσω. Έτσι.
0: Πάντως, τι ήταν αυτό που σου έκανε έτσι να επιστρέψεις σε αυτά τα κομμάτια, στις ρίζες στην ουσία, γιατί εκεί επιστρέφεις, μέσα όμως από μια αισθητική που αγγίζει εσένα σαν προσωπικότητα, σαν καλλιτέχνηδα, την τζαζ αισθητική?
1: Μπράβο. Εγώ πάντα αγαπούσα την παράδοση, γιατί έχω σπουδάσει και παραδοσιακή μουσική. Οι σπουδές μου δηλαδή είναι πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, αλλά... ναι.
0: Και καλά που το λες, ναι.
1: Εγώ σπουδάσα, ναι, παραδοσιακή μουσική στο τμήμα της Άρτας.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχα άμεση σχέση με όλο αυτό και πάντα αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ τα τραγούδια της παράδοσης. Όμως, επειδή δεν είμαι παραδοσιακή τραγουδίστρια με την έννοια της αμιγώς παραδοσιακής φωνής.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήθελα να τα προσεγγίσω με έναν τρόπο δικό μου, που θα δώσει το δικό μου χαρακτήρα, απόλυτα το δικό μου χαρακτήρα. Mm-hmm. Ήμουνα και σε μια φάση που ψιλοψαχνόμουν να αλλάξω λίγο τον ήχο μου. Είχα κάποιες ανησυχίες έτσι λίγο ιδιαίτερες. Και εκεί ήρθε στον δρόμο μου ο Μιχάλης ο Πιπίνης, που mm-hmm. έχουμε φτιάξει και τον δίσκο μαζί. Και μου έδωσε την ιδέα και μου είπε, γιατί αφού έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ, παραδοσιακή μουσική και τα ακούσα ωραία τα τραγούδια αυτά, μήπως να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και βλέπουμε. Και ξεκινήσαμε, το πρώτο τραγούδι που γράψαμε ήταν το Γιασεμί.
0: Μάλιστα. Δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για κυπριακή παράδοση και στην ουσία το Γιασεμί είναι η αγαπημένη, αν θυμάμαι καλά, όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Αλκίνος. Αυτό θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το αλλάξαμε πάρα πολύ. Θα έλεγα κάτι άλλο. Το αλλάξαμε.
0: Πολύ ωραία το φορέσατε. Μια χαρά.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Γράψαμε το πρώτο.
0: Ναι.
1: Μετά γεννήθηκε η ανάγκη και για το επόμενο και για το επόμενο, και έτσι χτίστηκε ο δίσκος.
0: Ναι. Ξέρεις τι είναι τελικά αυτό, ρε εσύ, που αυτά τα τραγούδια τα κάνει να μην ανήκουν στο παρελθόν στην ουσία, αλλά να μπορούν να μιλήσουν και σήμερα, στον σημερινό άνθρωπο, στον σημερινό ακροατή, στα νέα παιδιά τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω η απλότητα που έχουν. Δηλαδή,
0: ίσως και η πολυπλοκότητα των ήχων, πολλές των περιπτώσεων. Δεν ξέρω.
1: Μπορούσε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του στίχου. Δηλαδή, εμένα αυτό με γοήτευε πάντα. Ας πούμε, στο Μαργούδι, το λέει και ξεκάθαρα. Άμα θέλεις μάνα, δίρε με.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ πάλι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω.
1: Ναι. Ότι εγώ δεν πάω να με δίρει.
0: Ναι.
1: Θα κάνω αυτό που θέλω. Ναι.
0: Θα κάνω
1: την επανάστασή αυτό.
0: Μα ναι, θα κάνω εγώ την επανάστασή μου. Γιατί δεν το κάναμε κι εμείς αυτό.
1: Το κάνουμε, νομίζω. Εντάξει, το κάνουμε, νομίζω, αλλά τότε, ας πούμε, δεν επιτρεπόταν κιόλας. Οπότε, για τότε, αυτό το τραγούδι ίσως ήταν και λίγο επαναστατικό, έτσι. Αλλά τώρα είναι πολύ στο σήμερα.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό για το σήμερα που λες, βάζεις μία γραμμή σε αυτά τα τραγούδια ανάμεσα στο σεβασμό και στη δημιουργική παρέμβαση, και θεωρώ ότι δίνεις και μία απάντηση σε κάποιους που θεωρούν ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μην τα αγγίζετε, πρέπει να μείνουν ακριβώς όπως μας τα παρέδωσαν οι παλαιότεροι από εμάς.
1: Αυτό φοβόμουν. Γι' αυτό και έκανα και αρκετό καιρό να το κυκλοφόρησω τον δίσκο, ενώ είχα ολοκληρώσει σχετικά τις ηχογραφήσεις. Φοβόμουν ότι θα υπάρχει αυτή η κριτική, έτσι, λίγο κακή, όμως...
0: Εντάξει, λογικό και αυτό το βλέπω, ναι.
1: Συγγνώμη?
0: Λογικό το ακούω και αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται αποκλειστικά με την παραδοσιακή να το δουν κάπως αλλιώς. Μιλούσα με ένα συγκρότημα, off the record τέλος πάντων, και κουβεντιάζαμε περί αυτού του θέματος που είναι καθαρά, που ήταν μάλλον καθαρά παραδοσιακή. Τώρα όμως κάνουν πειραματισμούς και τους αρέσει κιόλας.
1: Μα είναι, νομίζω ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μπορείς να τα εκφράσεις σε όποιο στυλ μουσικής και αν... όποιο στυλ και αν αντιπροσωπεύεις. Δηλαδή, εγώ στην ερμηνεία μου έβαλα και λίγο jazz, έβαλα και λίγο ρετρό, έβαλα και λίγο πιο μοντέρνο. Άλλοι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές διασκευές τα παραδοσιακά, μπορεί να δώσουν μια αισθητική ροκ, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ απλά αυτό που προσπάθησα και προσπαθήσαμε και με τον Μιχάλη είναι να μην μοιάζουν με άλλες διασκευές. Αυτό προσπαθήσαμε.
0: Μα υπάρχουν και τόσο ωραίες εικόνες και τόσο ποιητικές εικόνες μεταξύ των τραγουδιών. Να τώρα βλέπω μπροστά μου τους στίχους από το Μενεξίδης και τη Ζουμπούλια, έτσι που λέει: Αν εσύ δεν με πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν. Εντάξει, τι ακόμη να σου πει ο ποιητής εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έτσι ακριβώς. Το πιο τρυφερό τραγούδι είναι αυτό.
0: Πραγματικά όμως.
1: Το πιο τρυφερό. Και το πιο διαχρονικό, δηλαδή νομίζω θα ακούγεται για 200 χρόνια ακόμα.
0: Γιατί η Γανελόριζα δεν είναι.
1: Και είχαν, καλά όλα.
0: Όλα, ένα προς ένα είναι.
1: Ναι. Απλά αυτό του έχω ιδιαίτερη δυναμία. Δηλαδή το τραγούδι το Μενεξίδης και τη Ζουμπούλια του έχω ιδιαίτερη δυναμία από πολύ μικρή, από παιδί.
0: Και έχει και μια τεράστια ιστορία, έτσι. Άμα ψάξει κανείς να δει το πώς ξεκίνησε την ιστορία του, την ηχογράφησή του συγκεκριμένο, όπως και η Κανελόριζα, στα βάθη του χρόνου γάρεται η ιστορία τους, έτσι. Και φτάνει από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και αυτό που είπες για, για το Μενεξίδης και Ζουμπούλια, έχει και κάποιες παραλλαγές ανά περιοχή.
1: Έχει και στο στίχο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Και νομίζω και μουσικά σε κάποια. Κάποιες εκτελέσεις είναι λίγο διαφορετικές.
0: Προηγουμένως είχα πει ότι η πολυπλοκότητα πιθανά να έχουν κάποια μουσικά, μουσική, και θεωρώ ένα από αυτά είναι και η Κανελόριζα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βασικά νομίζω όλα. Εγώ δεν, όλα έχουν. Αλλά ναι, σίγουρα κάποια λίγο περισσότερο.
0: Και έρχεται η Πικροδάφνη.
1: Η Πικροδάφνη, και αυτό αγαπημένο μου, πάρα πολύ, από την Ήπειρο.
0: Εδώ το τραγούδι αυτό βέβαια θυμάμαι ότι είχαμε ακούσει και μια άλλη εκδοχή πιο ηλεκτρική από τους Mod Plagal, άμα το έχεις συναντήσει με εκείνη τη διασκευή, και έρχεσαι εσύ και τώρα βλέπω ένα μήνυμα παράλληλα και χάνω τα λόγια μου, λέει, καλά, αυτή η φωνή διαβάζοντας λέει ακόμη και εφημερίδα θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο υπέροχα τα λόγια.
1: Αχ, τι ωραίο σχόλιο.
0: Κείμενο εφημερίδας λέει. Μάλιστα, ναι.
1: Να είναι καλά. Okay. Να είναι καλά.
0: Πικροδάφνη λοιπόν έρχεται από την Ήπειρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Λεμονιά.
1: Ναι, πολύ αγαπώ και σπούδασα και εκεί. Οπότε
0: ναι, βεβαίως. Ναι. Η Λεμονιά.
1: Πολύ, πολύ όμορφες αναμνήσεις. Συγγνώμη τι μου είπες.
0: Η Λεμονιά.
1: Η Λεμονιά.
0: Ναι, για την Κοντούλα. Την Κοντούλα τη
1: Λεμονιά. Η Κοντούλα Λεμονιά και η Κοντούλα Λεμονιά. Δύο τραγούδια, ναι, δύο τραγούδια του δίσκου είναι από την Ήπειρο ουσιαστικά. Νομίζω αυτό το τραγούδι είναι το πιο μοντέρνο του δίσκου. Αν δεν κάνω λάθος. Το πιο μοντέρνο και το πιο σημερινό. Και το λέω αυτό γιατί μου έχουν στείλει πολλά παιδιά μηνύματα.
0: Τι
1: παιδιά.
0: Λες.
1: Ναι, μαθητές του σχολείου. Ότι τι ωραίο και δεν το ξέραμε. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι πλησιάσαμε και άλλες ηλικίες.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.

0: γυναικείο. Μάλλον καλύτερα να το πω ότι είναι ένας ύμνος στη γυναικεία ορίμανση.
1: Ισχύει, ισχύει. Mm. Είναι πολύ γυναικείο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη.
0: Ναι. Και έτσι, μια και πιάσαμε όλα τα τραγούδια, καλά, πότε πέρασε ο χρόνος. Στο αποξένο. Μα έχουμε 5 λεπτά στην διάθεσή μας.
1: Όλα 5 λεπτά, Γιάννη.
0: Ναι, μωρέ, θα τα ξαναπούμε νομίζω. Δεν ήταν πολύ λίγο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ολόκληρη την ώρα για να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια. Πειράζει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Μια πολύ ταξιδεμένη μελωδία είναι αυτό το τραγούδι από ξένο τόπο. Ανατολική Μεσόγειο στην ουσία μας πάει και όχι μόνο.
1: Πολύ ωραίο και πολύ ωραίο τραγούδι που μου άρεσε και αυτό από μικρή. Και μάλιστα είχα εμπνευστεί και ένα τραγούδι που είχα γράψει έχοντας στο μυαλό μου το από ξένο τόπο. Mm. Είχα γράψει την Ελένη τη Γουρζή. Δεν ξέρω αν θέλεις να το ξενιστούτε την Ελένη. Mm-hmm. Ο Καρτέρι λοιπόν, αν το έχεις παίξει ποτέ στην εκπομπή.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Είναι εμπνευσμένο από το από ξένο τόπο. Το έχω γράψει εγώ και τους στίχους και τη μουσική. Και νομίζω ότι δώσαμε μια πάρα πολύ ωραία πνοή σε αυτό το τραγούδι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι έκανες. Αυτό έκανες. Αυτό μαζί με τον Μιχάλη.
1: Βάλαμε και έναν αμανέ μέσα. Έπαιξε και ο Μιχάλης σου ούτη.
0: Ναι.
1: Είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουν. Mm. Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσεις την εκπομπή.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ το άλμπουμ έχει αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα δική του ψυχή και μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Χαίρομαι που μου το λες.
0: Ναι,
1: όσο
0: ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω τι κάνεις πολύ γρήγορα. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρόλαβες να παρουσιάζεις βασικά αυτά τα τραγούδια.
1: Δεν έχω προλάβει τώρα ακόμα να κάνω τίποτα. Η αλήθεια είναι. Από τα τραγούδια τώρα το ξεκινάμε αυτό. Κάνω κάποιες εμφανίσεις συγκεκριμένες κάθε Τετάρτη. Όσοι είναι στην Αθήνα, είμαστε στη Μεταξού και κάνουμε. Η Μεταξού είναι ένα πολύ.
0: Το ξέρουμε μόνο, ναι.
1: Ωραία, στη Μεταξού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μουσικό μεζοτοπολείο που παίζουμε κάθε Τετάρτη. Αφιέρωμα στα τραγούδια της παλιάς Αθήνας.
0: Μέχρι πότε θα είσαι εκεί?
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Όλο το καλοκαίρι. Θα το πούμε από κοντά στη Μεταξού, λοιπόν. Εμείς τουλάχιστον.
1: Έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποιες συναυλίες με τον Παναγιώτη τον Πετράκη, τον ηθοποιό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, που κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Φεγγαριού.
0: Α, τι ωραία.
1: Mm-hmm. Και έχω ξεκινήσει μια πολύ ωραία όμορφη συνεργασία και με τον Αντώνη τον Απέργη, τον τραγουδοποιό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Όπου κάνουν διάφορες εμφανίσεις στην Αθήνα.
0: Διαφορετικά μεταξύ τους πάντως αυτά τα project και μου αρέσει επίσης πολύ αυτό.
1: Διαφορετικά η αλήθεια είναι, ναι, δοκιμάζομαι και σε άλλα πράγματα και εμένα μου αρέσει.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και για όσους είναι στην Αθήνα, την Πέμπτη θα είμαστε στο M Project στον Ταύρο μαζί με τον Αντώνη τον Απέργη, τον Πάνο τον Ζώη. Θα έχουμε φιλική συμμετοχή τη Σοφία την Παπάζογλου.
0: Α, το σοφάκι μας, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Πάνος έβγαλε και καινούργιο υλικό τώρα, έτσι πρόσφατα.
1: Εξαιρετικό τραγουδιστή, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, ελάτε να ακούσετε μόνο τον Πάνο. Εμένα δεν με νοιάζει, μην με ακούσετε. Ναι.
0: Ωραία παρέα θα είστε.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα κιόλας, γιατί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και όχι μόνο. Χάρηκα που σ' άκουσα έστω σε αυτό το 20 λεπτό, πόσο ήτανε περίπου.
1: Εγώ και να παίζεις τα τραγούδια μου.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζανέλ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ για όλα.
0: Ζανέλ, λοιπόν, το νέο της άλμπουμ, βρείτε το, ακούστε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ανεμοδείκτες λέγεται, και επειδή μου είπε να τελειώσουμε με αυτό, όσο προλάβουμε, από ξένο τόπο, Ζανέλ, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στους ήχους, καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική με 11 πυροσβέστες και 6 οχήματα και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Προγραμματίζεται μάλιστα κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδο της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την 5η θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει η κοινοπραξία Σεύρον Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα μας. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, στο 2,6% και στο 2,3% αντίστοιχα, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο 35χρονος σήμερα το μεσημέρι απολογήθηκε στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Μύρισε τη Ρινίνη, διότι σαν χθες, 14 Ιουνίου του 1987, για όσους ζήσετε κοντά στην ηλικία μου, νομίζω το θυμόσαστε σαν χθες, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το θρηλυκό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 89-89. Ήρθαμε και στα μέσα του Ιούνιου, καλοκαιράκι έτσι, και φεύγει. Φεύγει από τα χέρια μας. Οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τώρα ο απολογισμός μου είναι 3 μπάνια στη θάλασσα και 3 παγωτά. Εδώ είμαστε για να σας δροσίσουμε. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Μας λείψατε. Δευτέρα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 15 του Ιούνιου, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση λίγο είναι αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα 15 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Και στην Αυγουστίνα και στον Αύγουστο και στην Αυγούστα. Βέβαια, αντίστοιχα τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο Ιούνιος. Απλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νέμου. Μπα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω μετά από ό,τι είδα. Το πώς παρασκευάζεται ο αστακός, δεν θέλω καθόλου να φάω αστακό. Θα μου πεις γιατί τα άλλα όλα που τρως, τι είναι εύκολο? Όχι, μάλλον δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά θέλουμε όλους εσάς εδώ στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε στην παρέα Δευτέρα 15 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε και τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, παραγγελίες, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ρίξατε τη βουτιά σας στη θάλασσα ή τέλος πάντων να κάνατε ό,τι αγαπούσατε, ακόμα και αν αυτό ήταν, ας πούμε, τάβανο θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι ιταλικό, γιατί αφενός μας το ζητήσατε και γιατί αφετέρου ήρθα λίγο με ιταλικό αέρα, είναι η αλήθεια.

Ακού να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε να συμμετάσχετε εδώ στην όμορφη εκπομπή μας. Οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οτιδήποτε συμβαίνει είναι στο 2313-338-420 ή αν θέλετε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σε εξέλιξη διαβάζω τώρα βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 και 4 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους. Και στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε, εδώ θα μας τα πει σε λίγο και ο Βασίλης ο Μασούρας στους τίτλους ειδήσεων. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και κάνεις μία ανανέωση την σελίδα της κίνησης και βλέπεις ότι τελικά έχεις κίνηση και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά, προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος. Από την άλλη, αν νομίζετε ότι σήμερα ζεσταίνεστε, περιμένετε. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο το επόμενο 10ήμερο, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, αν και κάποιες περιοχές θα βιώσουν και κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι μια δροσερή ανάσα καλοκαιριού, κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά η γενική εικόνα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, παραμένει ζεστή και σταθερή. Άσε που διάβαζα εγώ μεταξύ άλλων ότι ο Ιούλιος που έρχεται θα είναι από τους πιο θερμούς. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 του Ιουνίου. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής θα είναι μεθαύριο, 17 Ιουνίου, με την αίσθηση της αστάθειας να παραμένει ως περίπου τις 20 του Ιούνιου. Ωστόσο, προς το τέλος της περίοδου αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας. Του τέστην σήμερα μέχρι 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο Τρίτη κάποιες αραιές νεφώσεις, Τετάρτη ενδεχομένως να πέσει και άλλο θερμοκρασία, δεν μας χαλάει αυτό, και να βρέξει, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μιας και μιλάμε για ζέστη στην πόλη με Billy Idol, Βασιλάκι Ίδωλο και Hot In the City. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Δέλτα. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και από τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

Hot in the City, Θεσσαλονίκη, όχι New York. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102.3. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι φωτιά ξέσπασε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μεγάλη κινητοποίηση και μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στο Viber. Φωτιά λέει στην περιοχή Ευζώνων. Νομίζω ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν έχετε κάποια έτσι, ενημέρωση, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κίνηση και στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, να γνωρίζετε, και φυσικά Hot in the City, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Bob Dylan θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1965 στα στούντιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ο Bob Dylan αρχίζει τις ηχογραφήσεις του για το 5ο στούντιο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Highway 61 Revisited. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το Like a Rolling Stone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη συνήθη ροή της εκπομπής, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά και έχω εδώ τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μασούρα στο στούντιο και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Βουγιουμτζόπουλο για να μας δώσει νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων, αληθεύει?
3: Καλησπέρα, ναι, όντως είναι έτσι. Ο αρχηγός Βασίλη είναι μια φρικαζιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη δουλειά μας. Στην οδό Ευζώνων είναι στην περιοχή του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της οδό Ευζώνων με την Σπάρτη. Επιβεβαιώνεται ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στον πάνω όροφο ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Το νούμερο 10 του επιτόπου για την κατάσταση έχει πέσει τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Περίπου 15 με 20 λεπτά σε εξέλιξη το περιστατικό. Εγώ βρίσκομαι στο σημείο πριν φτάσει ακόμα η πυροσβεστική δυνάμη. Θέλω να σα μεταφέρω ότι είστε πάρα πολύ έντονο πυκνό σταθμό, ο οποίο έβγαινε από το συνεργείο αυτοκινήτων. Είχε κυριολεκτικά δώσει την οικοδομία ακριβώ από πάνω δίπλα και απέναντι, γιατί εδώ σε πόνο δεν είναι και πολύ μεγάλη η οδική αστυρία. Είναι ένα στενό, θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έλευση τη και εδώ άρχισε να πέσει πάρα πολύ νερό προκειμένου να γίνει η κατάσταση. Ο πυκνός μαύρος καπνός είναι μεταξύ το λεπτό που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατάσταση. Εγώ θα πάτερα να δω και ηλικιωμένη σε κόσμο να βγαίνει από την οικοδομή. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν την οικοδομή στην οποία βρίσκεται αυτό το συνεργείο και την οποία έχουν εκδώσει αυτή η καπνή έχει καταφέρει και την έχουν την εκενώσει απλήρως. Ωστόσο υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ, ο οποίος βρίσκεται και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ έντονη η παρουσία της τουριστικής υπηρεσίας. Και εδώ και τώρα προφανώς το είναι κουκκί, συμβουλεύουμε τους κύριους οδηγούς να μην, αν θέλουν να αποφύγουν μάλλον σε κάθε περίπτωση αυτό το σημείο, την οδό Ζώνο, την οδό Σπάρτη, γύρω πέριξ του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Εκεί ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις μέσα από το συνεργείο την ώρα που ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημά της συγκλήρωσης της περιστατικάς με οδηγούς να απομακρύνουν τα ιδιώτα κρίτης όπως και κατάσταση πανικού αλλά σε κάθε περίπτωση με μια κάποια διαστήμη. Από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω τώρα τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είναι θέμα χρόνου μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αξίζει να σας πω ότι όσο το περιστατικό ήταν στο ξεκίνημά του, ακούστηκαν και 3-4 τουλάχιστον εγώ μικροεκρήξεις μέσα από τη χώρα του συνεργείου. Είδαμε και τις πλώσεις να πάνε τα παράθυρα ουσιαστικά και να προσπαθούν να εκτεθούν στον πρώτο όροφο, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί επιτηρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το χώρο όπως είναι φυσιολογικό, βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί μιλάμε για μια τεχνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μάλλον η ποσότητα του καπνού που έγινε από το συνεργείο ήταν αυτή που του ανησύχησε και κάθε περίπτωση περισσότερο τους κατοίκους.
2: Δημήτρη, βλέπεις τον ιδιοκτήτη? Βλέπεις τον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει στο σημείο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων?
3: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάπως λίγο πιο μακριά, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα ιδίως να μην φτάσουμε ακριβώς κάτω από και απέναντι από το συνεργείο. Υπάρχουν πάντως αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μιλάει ιδιοκτήτη, ο οποίος να δίνει, φαντάζομαι, θα δώσει σε δεύτερο χρόνο κατάσταση και οι εργαζόμενοι. Αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι ότι μέσα στη δουλειά τουλάχιστον δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί κάτι να χαρακτηρίσει ως θετικό σε όλη αυτή την, την ιστορία και την κατάσταση σε κάθε περίπτωση της ανεκτήτητας. Βλέπετε την εσέση με ειδικές στολές με μάσκες, οι οποίοι προφανώς θα μπουν στο χώρο για να κάνουν τις απαραίτητες ελέγχες, όπως και στην, στην πολυκατοικία. Επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να πούμε το, το θετικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει και η συνυποφύγηση να προσεγγίσει το χώρο ασθενοφόρο.
1: Και αυτό ευχόμαστε, να μείνουν μόνο υλικές ζημίες. Ναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, και οι ακροατές μας, επειδή συμμετάσχουν σε αυτό, μας λέγανε και μας στέλνανε και μηνύματα ότι βλέπανε φωτιά και από πριν στην περιοχή Εζώνων και μέχρι λέει και στην Ερτρία από κάτω.
3: Ναι, τα παιδιά ήταν πάρα πάρα πολύ έντονος και πυκνός ο μαύρος καπνός.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό.
3: Προφανώς εξαιτίας των υλικών που υπήρχε μέσα, μέσα στο συνεργείο, ήταν πάρα πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Όταν με το καλό τερματίστηκε το περιστατικό και η συνεργατική προχωρή στην πλήρη κατάσταση, η εικόνα της πολυκατοικίας, η οποία απολευθεί το χρώμα της κόκκινης, θα έχει μεταφερθεί σε, σε μαύρη, ουσιαστικά θα είναι ο, ο απόλυτος μάρτυρας αυτό που λένε. Τώρα που λέει ότι ο καπνός έχει χρώμα στο πλαισίο, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πλέον και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά του, του καμένου, αλλά είναι, είναι πάρα πολύ κοντά οι πολυκατοικίες και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, οπότε τα συμβάνια αυτή τη πυρκαγιά θα απέναντι για, για αρκετές μέρες ακόμα. Να επαναλάβω λίγο το σημείο, είναι στην οδό Ζώνων στο νούμερο 10, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή του οδού Ζώνων με την Σπάρτη, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικής, της Θεσσαλονίκης και του Δημαρχείου. Πόλεις με τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 10 πυροσβεστικά από ό,τι βλέπω εδώ να επιχειρούν για την, για την κατάσταση. Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας προχωρούν και διευθετήσεις και υπάρχει και αρκετός κόσμος εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του γεγονός ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά φυσικοκατοικημένη περιοχή της, της πόλης. Δεν βλέπω στην επίμαση πολυκατοικία η οποία στεγάζει το συνεργείο κόσμο στα μπαλκόνια. Μάλλον και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στα θετικά, που σημαίνει ότι όσοι ήταν κάτοικοι κατάφεραν και εν γέρος την, την εγκατέλειψαν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να μας ξεκινήσει τη βασικά η διαδικασία. Στις ενημέρωσεις μας από την κοινωνική υπηρεσία θα σας θα ρωτήσω και πιο εκεί για το πότε θα δώσουν λήψη του συγκεκριμένου περιστατικού. Ήταν πάντως για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά οι κλόγες έκαιγαν. Και έκαιγαν με πολύ μεγάλη ένταση για μια πυρκαγιά μέσα σε στον αστικό ασφαλιστικό ιστό. Επίσης και στα παράξενα είναι ότι παρά το γεγονός ότι ακούσαμε όλοι τις πυρκές και τις εκρήξεις, δεν φαίνεται να πτωήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στη σημεία και παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάβλησης. Θα λέγαμε ενδεχομένως και πολύ κοντά κάποιοι από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι το να μπορέσει η λογιστική να ολοκληρώσει το κομμάτι της, της εργασίας της. Βλέπω πυροσβέστες οι οποίοι εξακολουθούν με μπουκάλες, εξυγχρόνους και με ειδικές μάσκες να μπαίνουν μέσα στο χώρο και να τον ελέγχουν. Λόγοι πλέον δεν βλέπουμε, εκκλήσεις πλέον δεν ακούμε και είναι ένα προσωπικό σε εξέλιξη. Να επαναλάβω απλά και μόνο για τους φίλους οδηγούς από την πλευρά του πληροφόρου στρατού. Για λοιπόν, σε τούτο που κατεβαίνουν οι εξόρων μέχρι και βασιλιά του διεργείου, οι εξόρων είναι κλειστοί. Όπως επίσης είναι κλειστές και οι κάμπες, όπως είναι η Σπάρτη και η Καραταφόρη. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει κίνηση, αν υπάρχει πρόθεση μάλλον κίνηση σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν να επιλεχθούν κεντρικές πολιτικές αρχηρίες και όχι τα στενά για να γίνει ευκολότερη και η δουλειά της πυροσβεστικής. Και τούτο να σας πω ότι ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο λαμβάνεται, υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων. Μόλις τώρα έχουν ανοίξει τα ρολά, προφανώς κάποιοι διευθύντες που ανησυχούν για τα δικά τους οχήματα δεν έχουν περάσει τους λόγους, δεν έχει περάσει η πυρκαγιά στο διπλανό πάρκινγκ, το οποίο είναι, έχει και κάτω όροφο, έχει και ιστόριο από ό,τι βλέπω εδώ και ουσιαστικά τώρα γίνεται και ένας έλεγχος για το αν και κατά πού έχουν περάσει οι πλόγες. Ο σταθμός πλέον είναι λευκός. και αναμένουμε την πλήρη κατάσταση. Δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο από εδώ.
1: Πάντως βλέπω αυτό που είπες τώρα ότι πυκνώνει η κίνηση, γιατί και εγώ μιλάω για την κίνηση μέσα από αυτή την εκπομπή και σε εκείνο το σημείο. Οπότε να επαναλάβουμε και να πούμε να αποφεύγουμε εκείνο το σημείο της Λεωφόρου Στρατού και τα Πέριξ. Και να μείνουμε στο ότι το μεν είναι σοκαριστικό αυτό το γεγονός, το δε είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση και ότι μένουμε προς το παρόν στις υλικές ζημίες. Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την προσπάθεια να προσεγγίσει το ελεγχιακό δυναμικό του ΕΚΑΒ, είτε με μοτοσυκλέτες, είτε με ασθενοφόρο. Τώρα κάποιοι ανησυχούνται και οδηγοί ενημερώνονται προφανώς από την κυβερνητική ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από το πάρκινγκ για να φύγουν. Οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από τα κυβερνητικά οχήματα.
4: Δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
4: Δημήτρη, δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα πλησίων.
3: Όχι. Αυτή τη στιγμή γίνεται κατάσβεση. Πέφτει νερό και γίνεται έλεγχο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κλείσανε και οι πόρτες. Δεν ξέραμε τον πρόβλημα στην αρχή στο κίνητο, αλλά ακόμα και πρόβλημα στην αρχή από το πάρκινγκ αυτό ξεχάστηκε γρήγορα και ανακατεύτηκαν τα ρολά και κλείσανε την εισβέση στην κατάσβεση. Γιατί το να έγινε ένα αυτοκίνητο εδώ θα προκαλούσε το αφήσει το χάρο και θα αφήσει το πανικό. Είναι που είναι μικρή εδώ σε ζώνη και με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Τα 3 εκ αυτών, ειδικά και είναι από φόρα και όλα, δεν είναι να καταλάβει κανεί το πόσο έτσι κρυμμωστά θα μπορούσαμε να πούμε. Εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν και διοικητικές της ομάδας βίας, οι οποίοι προφανώς κάνουν διακίνηση του προσωπικού στο κομμάτι και των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, αλλά και της κίνησης των οχημάτων. Τώρα βλέπω από μακριά και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι έχει και μία μηχανή του ΕΚΑΜ, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΕΚΑΜ δείχνει σε συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι προφανώς για λόγους ασφαλείας εδώ. Και θα ακολουθούν οι πυροσβέστες με τις μάσκες, με τις σκάλες και με διάφορους και με άλλη λιθοθετική υποδομή να μπαίνουν στο συνεργείο. Το οποίο εξακολουθεί να καρμίσει, όχι με την ένταση που είχαμε στις πρώτες στιγμές, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μια πολύ σημαντική αντίθεση σε κάποιες επικίνδυνες στις οποίες θα αναπαθυμάσουμε στις πράξεις και δεν απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε ότι οι ανθρώποι να φοράνε με μάσκες, βλέπουμε και την εξωτερία η οποία προσπαθεί να διώξει τις
5: ωραία,
3: επιτρέποντα λοιπόν και αυτό θα έχει μεταλλευτεί και δείτε τηλεοπτικά την αιστεία. Μέσα στο συνεργείο από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι
5: βλέπω, Δημήτρη.
3: Το οποίο έχει πάρει φωτιά, αλλά εγώ διακρίνω και...
5: Δημήτρη μου, Δημήτρη Κουγιουμτζόπλη.
3: Και νομίζω ότι το σημάδι για το σημάδι και κατάλληλα.
1: Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε και πολύ καλή σύνδεση, θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Έγινε, ευχαριστώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές, μένουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή, μένουμε στο γεγονός σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν είχαμε και πολύ καλή ηχητική ανταπόκριση, αλλά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα ενημερωθείτε εδώ από τον 102. Μένουμε και στο γεγονός, Βασίλη, αν θέλεις, ότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το καλοκαίρι αυτές τις εικόνες, αλλά το γεγονός να συμβαίνει μέσα στην πόλη και στην οικοδομή σου είναι, αν μη τι άλλο, όχι τρομακτικό. Και σοκαριστικό. Και τώρα το να ψάχνουμε ποιος φταίει, τι φταίει κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση και κίνηση. Συνιστούμε υπομονή, ψυχραιμία. Ευελπιστούμε να μείνουν με όνο στα υλικά. Να γίνει κατάσβεση, όπως μας είπε ο Δημήτρης Κουγιουντζόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, άμεσα. Και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο, εννοείται θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μασούρα. Να είσαι καλά.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Nirvana, About a Girl, από το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού grand συγκροτήματος των Nirvana με τίτλο Bleach. Αυτό το άλμπουμ δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, Nevermind, όλοι το θυμόμαστε, το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχουν ηχογραφήσει οι Nirvana και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια το άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3, σε ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το συναργερμό που σήμανε σήμερα απόγευμα Δευτέρας στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, δεν τον ακούγαμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ Ιωταχή, ενώ για την κατάσβεσή της αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 οχήματα. Μένουμε στο θετικό της κατάστασης, ότι είμαστε σε καλό δρόμο αναφορικά με την κατάσβεση, το μεν, και το δε ότι παραμένουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε υλικές ζημιές. Εννοείται, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την ενημέρωση, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας ενημερώνετε. Εσείς μας είπατε και για τη φωτιά R3, λέει πιο κάτω, μας είπε ο φίλος μας ο Τάσος, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εννοείται, θα πάμε σε ειδήσεις για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, σε εκείνο το σημείο βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι λίγο διαφορετική σήμερα, όπως όλοι το καταλαβαίνετε, λόγω των έκτακτων γεγονότων που τα ακούτε εδώ στον 102. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα των Κάνσας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1951 ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Steve Walsh γεννήθηκε σαν σήμερα, σβήνει τα 75 κερά και είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Κάνσας από το 1970. Φυσικά το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του 5ου του άλμπουμ, το Point of No Return, το οποίο περιείχε τη μεγάλη επιτυχία, το Dust in the Wind, το οποίο τώρα θα το ακούσουμε από live ηχογράφηση, υπέροχο τραγούδι, πάντα με συγκινεί όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε λοιπόν σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο 102.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη στην οδό Ευζώνων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Ένικοι των πολυκατοικιών που μένουν στην περιοχή έχουν βγει από τα διαμερίσματά τους, ενώ έντονη είναι η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για επέκταση της πυρκαγιάς στα γύρω διαμερίσματα ή αναφορές για τραυματισμούς. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο στο πρώτο μας θέμα για περισσότερες πληροφορίες. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συζήτησης. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την πέμπτη θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει πλέον η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, όπου θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από την οδό Ευζώνων, όπου σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία την πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο νούμερο 10 της οδού Ευζώνων. Μια πυρκαγιά η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την οικοδομή που βρισκόταν το συνεργείο, αλλά και την ακριβώς δίπλα και απέναντι. Και ουσιαστικά να ακούγονται και 3 με 4 μικροεκρήξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση ολοκληρωτικά στο χώρο του συνεργείου. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, υπάρχει όμως μία άνεση με την οποία τα στελέχη της πυροσβεστικής μπαίνουν και βγαίνουν από το χώρο, οπότε εικάζουμε πως είναι σε καλό σημείο. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η υπηρεσία και η διαδικασία, με συγχωρείτε, ελέγχου της πολυκατοικίας ακριβώς από πάνω. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα άτομα έχουν βγει από την πολυκατοικία και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες για θύματα. Επίσης να σας πω ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 15 με 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν Έξι οχήματα της πυροσβεστικής εδώ με διορθώνει συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται στο σημείο με πάνω από 10 με 15 πυροσβέστες οι οποίοι είναι
0: επικοινωνικοί. 20 πυροσβέστες εμείς διαβάζουμε.
3: 20. Ενδεικτικό της κατάστασης επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή ακριβώς κάτω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και δίπλα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι επίσης ισχυρή, η οποία φροντίζει πλέον για τον χώρο. Η παρουσία του ΕΚΑΒ είναι επίσης διακριτική. Ευτυχώς δεν έχουν χρειαστεί ακόμα διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν πλησιάσει. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, γιατί ακριβώς δίπλα στο συνεργείο που λαμπάδιασε υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων, ο οποίος ελέγχθηκε και από ό,τι φαίνεται τα οχήματα εκεί πέρα μέσα είναι ασφαλή. Δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή, γιατί ο οδός Ευζώνων είναι μικρή, αλλά δεν έχουν περάσει και οι φλόγες στο συνεργείο. Και ανάμεσα στο συνεργείο και σε αυτό το σταθμό υπάρχει και ένα πάρκινγκ μίας θέσεως, το οποίο μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε μετατρέψει και ως σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά τον είδαμε, κατάφερε και βγήκε από το πάρκινγκ σπίτι το οποίο διατηρούσε και είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω νωρίτερα βεβαίως ότι εκτυλίχθηκαν και κάποιες συγκινητικές στιγμές με τους ενίκους της πολυκατοικίας να κατεβαίνουν και τους γονείς και τα παιδιά των ενίκων να τους αναζητούν. Συγκεκριμένα δύο κόρες είδαν τον μπαμπά τους και ξέσπασαν σε κλάματα. Προφανώς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και δεν τα κατάφεραν, από ό,τι έμαθαν για το περιστατικό. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνός λευκός καπνός, ο οποίος σκεπάζει την οδό Ευζώνων, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς και η οδός Ευζώνων, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ένα μικρό στενό, παραμένει κλειστή. Το ίδιο είναι και στη συμβολή της με τη Σπάρτη, σε γενικές γραμμές για τις οδούς Ναπολέοντος, Ζέρβα, Σπάρτης, Ευζώνων. Καλό θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει προγραμματίσει κίνηση να μην κινηθεί και να επιλέξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Λεωφόρος Στρατού. Από ό,τι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ, μάλλον επειδή πρόκειται για συνεργείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είχε μέσα και τι ακριβώς έχει πάρει φωτιά, η διαδικασία της κατάσβεσης ενδεχομένως να κρατήσει για αρκετή ώρα. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε ότι μέσα στο συνεργείο έχει καεί, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον ένα γιοταχή από ό,τι βλέπω εδώ, με την πυροσβεστική να αποκτά πρόσβαση στον πάνω όροφο του συνεργείου μόλις πριν από μερικά λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται μόνο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός και έχει ζητηθεί και από εμάς να έτσι απομακρυνθούμε λίγο από το σημείο. Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανησυχήσει, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο έφτιασε φωτιά δεν εκενώθηκε. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε, γιατί είδαμε κάποιους ενίκους δειλά-δειλά να κατεβάζουν τα πατζούρια στα σπίτια τους. Δεν έβγαιναν βεβαίως. Ευτυχώς, δηλαδή δεν βγήκανε στα μπαλκόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία, επαναλαμβάνω, για θύματα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού από την πολυκατοικία στην οποία βρισκόταν το συνεργείο και δίπλα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
1: Ούτε ακούστηκαν άλλες εκρήξεις, Δημήτρη.
3: Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, υπήρξαν άλλες εκρήξεις μετά τις πρώτες 3-4, όπως.
3: Όχι, μετά
1: προανέφερες.
3: Την έλευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει νερό στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ακούστηκαν άλλες εκρήξεις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που ουσιαστικά το περιστατικό ήταν στην αρχή του, ναι. Και ήταν και εξαιτίας των εκρήξεων που έσπασε και η Νταμαρία. Η Νταμαρία στον ημιόροφο, κάπως έτσι να το πούμε, στον ημιόροφο, στον πρώτο όροφο του συνεργείου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί δεν εμποδίζεται η διαδικασία
0: της
3: κατάσβεσης, αλλά και πυκνός καπνός ο οποίος είναι και εξακολουθεί ουσιαστικά να βγαίνει από το χώρο της πυρκαγιάς. Εξαιτίας των υλικών που εικάζεται ότι υπάρχουν μέσα, μπορεί, επαναλαμβάνω, για να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία, η διαδικασία της κατάσβεσης να διαρκέσει αρκετά. Επίσης να σας πω ότι ήδη κάποιοι ένικοι ρωτάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διαδικασία, για το πότε και πώς μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία νομικών μέτρων και μέτρων εναντίον της επιχείρησης για να πάρουν την απάντηση τόσο από στελέχη της αστυνομίας όσο και από στελέχη της πυροσβεστικής ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να γίνει η καταγραφή από την πυροσβεστική και από αύριο ουσιαστικά να προχωρήσουν αν θέλουν την κατάθεση της οποιασδήποτε μήνυσης ή τη χρησιμοποίηση των όποιων ένδικων μέσων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι
0: στιγμή.
3: Ένα περιστατικό το οποίο ναι, μεν παραμένει σε εξέλιξη, καλώς εγώ των πραγμάτων όμως, βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του με μοναδικό κόστος, ευτυχώς να πούμε εμείς,
0: υλικές
3: ζημιές.
0: Δημήτρη, κατάμε τα θετικά της υπόθεσης ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σιγά σιγά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η κατάσβεση, ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα, όπως θα βρούμε και σε δεύτερους και τρίτους χρόνους τι συνέβη ακριβώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή, να πούμε, δεν υπάρχει κίνηση.
0: Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει κίνηση προσέγγισης ασθενοφόρου.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαδικασία προσέγγισης ασθενοφόρου. Το οποίο το εικάζουμε γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε τώρα να μπλεκόμαστε και στα πόδια της πυροσβεστικής, το οποίο εικάζουμε ότι είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε ότι μέσα στο συνεργείο οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή κατάφεραν και το εγκατέλειψαν. Όσοι υπήρχαν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Όπως επίσης αυτό που έχω επιβεβαιώσει είναι ότι και ο τελευταίος ένικος, ένας
0: πολυκατοικίας,
3: κατάφερε και βγήκε έξω και την εγκατέλειψε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Το θετικό το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και είναι και εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή οι πυροσβέστες επικυρούν φορώντας προστατευτικές μάσκες οξυγόνο τόσο από την κεντρική είσοδο που είναι στο ισόγειο όσο και από τον ημιόροφο που είναι λίγο πιο ψηλά χρησιμοποιώντας κλίμακα, χρησιμοποιώντας σκάλα.
1: Λογικό, γιατί θα υπήρχαν και έφλεκτα υλικά για να ακούστηκαν και εκρήξεις προφανώς εντός του συνεργείου.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη σύνδεση, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
3: Θέλω λίγο να δω αν η σιρήνα η οποία ακούγεται. Ναι, οι σιρήνες είναι τις πυροσβεστικές.
0: Της πυροσβεστικής.
3: Νομίζω ότι σιγά σιγά ένα-ένα τα οχήματα της πυροσβεστικής μπορεί είτε να γίνεται αναδιάταξη είτε να αποχωρούν, το μεγάλο ας πούμε να αποχωρεί.
0: Είπαμε ότι
3: ναι,
0: υπάρχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα στην περιοχή, οδεύουμε προς την κατάσβεση. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε και εσύ δηλαδή, εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στους τίτλους
1: ειδήσεων.
0: Σε λίγα λεπτά.
1: Σε 15 λεπτά.
0: Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Σήμερα είναι λίγο επεισοδιακή ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Το ξέρετε κι εσείς. Και όσοι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μας στείλατε και μηνύματα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι πολύ σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι σαν σήμερα το 1994, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Οπότε θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days, while Jerry watched from a

come on. This world will never change.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι. Take me out. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στο Δημήτρη στη Λάρισα, στο Γιώργο στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας μιλούσαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος επί της οδού Ευζώνων. Λέγαμε όμως για το καλό της ημέρας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία πλήρους κατάσβεσης και αφενός αυτό είναι ένα γεγονός και αφετέρου ότι δεν έχουμε καθόλου, έχουμε μόνο υλικές ζημίες προς το παρόν, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Επίσης να πούμε ότι υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης και αυτό είναι το καλό. Προσπαθούμε να σας τα λέμε πρώτα έτσι τα καλά και μετά να φέρουμε τα άσχημα όσο μπορούμε και άλλο κακό να μην μας βρει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αρχίσαμε φέτος πάλι καλοκαίρι 2026, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον 102, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, κάθε Δευτέρα σας παρουσιάζουμε το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα έχει καταπιεί την επιτυχία, βρίσκεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάρα πολλές εβδομάδες είναι εκεί και όχι μόνο αυτό, η Taylor Swift ξαναγράφει ιστορία διότι γίνεται η νεότερη γυναίκα που μπαίνει στο Songwriters Hall of Fame κατά τη διάρκεια μάλιστα συγκινητικής της ομιλίας εκεί στη Νέα Υόρκη, διάρκειας 21 λεπτών, δηλαδή πόση ώρα μιλούσε, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Steven Spielberg. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά η Taylor Swift ιστορία το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, καθώς σε ηλικία 36 μόλις ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame, στην αίθουσα δηλαδή της δόξας των τραγουδοποιών, για να τα λέμε και τα ελληνικά ελληνικά. Είπαμε, μίλησε 21 λεπτά, έκανε αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε εννοείται η Taylor Swift την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσιβάλια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει τα πρώτα της βήματα και νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε κανένας από όλους αυτούς. Σύμφωνα πάλι με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Taylor Swift εντάχθηκαν και η Alanis Morissette, Kenny Loggins και διάφοροι πολλοί άλλοι. πολύ. Μεταξύ άλλων, αν κάνετε έτσι στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, αναζήτηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα δείτε, ανάτη και η Αθηνά στην παρέα μας στο Viber, θα δείτε ότι είναι αφιερωμένο το Google της Doodle. Έχεις Αθηνά χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο και η Αθηνά χαιρετάει επίσης τον Κωνσταντίνο. Έτσι είμαστε εδώ, μια οικογένεια, μια παρέα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο τεχνικός, η Αθηνά η ακροάτρια και πλέον έχουμε τέτοια επαφή. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το Doodle της Google στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να λέω Μουντιάλ, διότι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι και η καρδιά του φυσικά χτυπάει στην ΕΡΤ. Η αυλαία ήδη ξεκίνησε από την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική και συνεχίζεται έως και στις 10 Ιουλίου. Η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας αυτής ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης και οι αναμετρήσεις με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά και από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1, καθώς φυσικά και τις πλατφόρμες του ΕΡΤΦΛΙΞ. Και διάβαζα σε σχέση με αυτό ότι βρήκαν, λέει, την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν. Δεν ξέρω εσείς αν θα το κάνατε αυτό. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δούνε όλους τους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εσείς θα καθόσασταν να δείτε όλους τους αγώνες και να σας δώσουν και 50.000 δολάρια. Νομίζω ότι θα το κάνατε αυτό. Οι δύο αυτοί τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 σε έναν διαμορφωμένο ειδικό χώρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη και αν τα καταφέρουν θα λάβουν, δεν είναι και λίγα, αμοιβή 43.000 ευρώ. Δηλαδή 50.000 δολάρια, 43.000 ευρώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Taylor Swift οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για να μας πει ό,τι νεότερο ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μασούρας. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοιχτή από σήμερα και ως τις 31 Αυγούστου η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026 για την επιλεξιμότητα δικαιούχων.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να καλησπερίσουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Μας λέει επεισοδιακή Δευτέρα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας επί της οδού Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση σιγά σιγά η διαδικασία της κατάσβεσης και ευτυχώς, όπως λέει πολύ σωστά η φίλη μου Αθηνά, δεν υπάρχουν θύματα και έχουμε μείνει μόνο στις υλικές ζημίες. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε κινησούλα λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια εθιμοτυπικά, λίγο στην Εγνατία από ό,τι βλέπω, και γύρω εδώ από την Γκελάκη και λίγο στην Εθνικής Αμήνης. 2-313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Είναι όντως πάρα πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη σήμερα, διότι ναι, μεν έχουμε όλοι λίγο πολύ δυστυχώς εξοικειωθεί με τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά το να συμβαίνει μέσα σε μία πόλη, να ακούς εκρήξεις, να βλέπεις μαύρους καπνούς και να μην ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος είναι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά στέλνουμε έτσι την αγάπη μας και την αγκαλιά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαιρόμαστε που βγήκαν από την πολυκατοικία. Είναι όλοι σόοι και αυλαβείς, από όσο, εξ όσων γνωρίζουμε, και μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές και αυτές να είναι, και είπαμε άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, Άνεση, μας ακούς σήμερα, έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Gary Lightbody, ο οποίος, άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα το Snow Patrol. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας του alternative rock συγκροτήματος των Snow Patrol. Αναφέρομαι στον Gary Lightbody, γίνεται ακριβώς 50 χρονών σήμερα. Το συγκρότημα, αξίζει να σημειώσω, δημιουργήθηκε το 1994. Αρχικά έφερε άλλο όνομα, αλλά τελικά ονομάστηκαν Snow Patrol. Έχουν και κερδίσει και κυκλοφορήσει μάλλον 6 studio album και έχουν κερδίσει αντίστοιχα ένα βραβείο Ivor Novello για το album Final Straw και 6 Meteor Music Awards, Ιρλανδικά δηλαδή μουσικά βραβεία, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, πάρα πολλά. Νάτος και ο Στάθης ο φίλος μας. Καλησπέρα, λέει, από το άμαξο Στάθησιο. Ακούμε, να είσαι καλά φίλε Στάθη. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και μια ωραία εικόνα, έτσι μια θαλασσίτσα λίγο να ξελαμπικάρουμε. 6930-078-228 και για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Gary Lightbody, τον Snow Patrol, πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα Cold Out in the Dark. This is your time, this is your... Ναι, έλα πες το. This is your living, this is your time. Θα το θυμηθώ που θα πάει, αλλά θα το ακούσετε ούτως ή άλλως για τη συνέχεια.

This is your life, this is your time. Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε να δεις τον 102.3. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. 15 του Ιούνιου είναι μια έτσι επεισοδιακή Δευτέρα. Και επειδή δεν μου αρέσει η γκρίνια, θα πω συγχαρητήρια στους 830 ανθρώπους, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, που χθες συγκεντρώθηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι όπως προανέφερα, 830 άνθρωποι από Ελλάδα, από εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού Μία Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή είδα το βίντεο, πραγματικά τους συγχαίρω και για το συγχρονισμό τους, αλλά και από άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και η Αμερική, κατόρθωσαν με τις πολύ συντονισμένες κινήσεις, εκπληκτικό, να σπάσουν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 830 εμείς φτάσαμε στον αριθμό χθες. Εντυπωσιακές είναι και οι αεροφωτογραφίες, έτσι από την γεμάτη με κόσμο χορευτές στην πλατεία Αριστοτέλους από χθες, και φυσικά κατέκλυσαν και τα social media, και εμείς επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες, διότι έχουν και πολύ καλό σκοπό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Weekend, όχι με ζεϊμπέκικο, με μια πολύ ωραία έτσι σύμπραξη με την Dua Lipa. Έτσι, έτσι. Μου αρέσουν αυτά τα αστιάκια. Λέω, θα συνεχίσουμε με Weekend, και μου λέει ο φίλος μου ο τεχνικός, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ, που λέει, μου λέει, τι λέει, Δευτέρα είναι ακόμα, τι Weekend? Γιατί ο Weekend είναι ο Σαββατοκύρκος. Δεν είναι Σαββατοκύριακος ακριβώς, είναι Weekend. Είναι λίγο κομμένος.

I don't feel it anymore, I feel nothing. Τα πάντα νιώσαμε σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, αγαπημένη, φοβερά υπερταλαντούχο κορίτσι και με έτσι φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο. Και φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Ξεκινήσαμε τώρα, καλοκαιράκι 2026. Λέει, βρήκα δωμάτιο στην Άξο με 25 ευρώ τη βραδιά. Έλα ρε, πότε θα πάτε? Το Φεβρουάριο. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να πούμε και καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Το δράμα, λέει, δεν είναι να αποτύχεις τις πανελλήνιες. Το δράμα είναι οι πανελλήνιες να είναι η τελευταία επιτυχία στη ζωή σου. Γενικότερα, είναι μία απλή εξέταση και φυσικά τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Η ζωή μετά ξεκινάει. Άσε που πρέπει μετά στη ζωή σου, την πραγματική εκεί έξω, να δείχνεις κάθε μέρα ότι αξίζεις να βρίσκεσαι στη δουλειά που βρίσκεσαι. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που νομίζω ότι μας γουστάρουν περισσότερο από όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Pix Lux, όχι για τελευταία συναυλία. Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου, φυσικά σε ένα πολύ γνώριμο χώρο για αυτούς, το Θέατρο Γης. Φορτωμένοι με όλα όσα τους έφεραν εδώ, με ροκ παλμό, με ηλεκτρισμό, με αλήθεια, με τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Η βραδιά υπόσχεται ένταση, υπόσχεται ιστορία. Και άλλη ένταση φτάνει για σήμερα με κλασικές επιτυχίες όπως το Μοναξιά μου όλα, το Γιατί, Ανόητες Αγάπες. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει παλαιότερα, όχι τώρα, σε όλες τις συναυλίες των Big Slacks και ήξερα το πρόγραμμα ακριβώς απ' έξω και ανακατοτά και ήξερα και ακριβώς πότε θα κάνουν, τι ακριβώς και θα συμβεί κτλ. Τώρα το έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναυλία αυτή ανοίγει και το επόμενο κεφάλαιο για τους Big Slacks, το νέο τους άλμπουμ, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φέρνει 10 καινούργια τραγούδια στη σκηνή με τη μεθυσμένη καρδιά, τα καράβια που περάσατε να δίνουν ήδη τον τόνο. Δίπλα στους Pix Lux θα είναι ο Ρέστης ο Ντάντος, πάντα ανατρεπτικός, με βαθιές μελωδίες, με ξηραφένιους στίχους, πολύ μου αρέσει αυτό, που παίρνουν τη σκητάλη αυτής πάντα.

Μουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται οι ειδήσεις εδώ στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με φωτεινές ειδήσεις και χαρούμενες από εδώ και πέρα. Φτάνει με τους πυκνούς μαυρούς καπνούς και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Σοβικόπουλος με μία ακόμα ιστορία και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και αν πάτε στους Pixlax ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση έχει προκλήθει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένουν στο σημείο 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Επίσης συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Υπό πλήρη έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετίου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το βασικό θέμα συζήτησης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρσιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η περιοχή είχε παραχωρηθεί στην Hellenic Energy, η οποία μεταβιβάζει το 70% της παραχώρησης στις Ευρών, η οποία αναλαμβάνει και το ρόλο του διαχειριστή της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων ανοίγει ο δρόμος για την οριστική ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδε. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

1993, τώρα όλα αυτά που σας λέω, φίλες και φίλοι, λέω του αδελφού μου, θα με πάσει φράγκον, θέλω να πάρω μια γραφομηχανή στα λατινικά. Να σε πάρει, ποιο να σε πάρει, απαντάει τώρα αυτός, βαριότανε τάχα μου. Καλέ πάντα το παιδί, κρίμα, έξω χειμώνας είναι, πετάγε τη μαμά. Όχι πως δεν θα με πήγαινε ο Λάκης, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι εμείς στο σπίτι τζερτζελές να γίνεται. Πάμε εκεί, η δουλειά μου δεν έγινε, δεν πειράζει. Μπαίνουμε σε ένα δισκάδικο εμείς, ναι. Καθότι την εποχή εκείνη μελετούσα το έργο του Αντώνιου Βιβάλτη. Ευγενέστατος ο δισκάς, μου δίσκει που έχει Αντώνιο και εγώ πάω να τσεκάρω τα βινίλια. Άκουγα όμως τον αδελφό μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ο οποίος μιλούσε με τον δισκοπόλη, που του λέει σε κάποια φάση. Και βέβαια το φέραμε το δίσκο, κύριε, αλλά να ξέρετε, δεν είναι σε πολλά κομμάτια. Τι ανακάλυψε πάλι ο άτομος, σκέφτηκα. Και συνέχισα το ψάξιμο στην πτέρυγα του Βιβάλτη. Άλλα χρόνια τότε υπήρχε ευγένεια στα μαγαζιά και κυρίως υπήρχε δοκιμή. Ο αδελφός μου παρακάλεσε τον άνθρωπο να του φέρει το δίσκο για τον οποίο μιλούσαν και να το βάλει στο pick-up, έτσι μια στάλα, να πάρει μια ιδέα. Με βλάβει ο δισκοπόλης, βγάζει το δίσκο από το κάλυμα, τον τοποθετεί στο pick-up, βάζει την βελόνα και ξαφνικά ακούω αυτό που ακούμε συντροφιά αυτή τη στιγμή όλοι μαζί ως μουσικό χαλί.

γέμισα μνήμες, μόνο μνήμες. Κι ήρθαν γάμοι στην ψυχή μου, βαφτίσια. Κι ήρθαν και ψυχές που είχαν φύγει. Η καρδιά μου πέτρα γινόταν τη μια, ζυμάρι την άλλη. Ήξερα το γιατί. Άρχισα να δακρύζω πάνω από το Βιβάλντι, ναι, όπως σας το λέω. Γιατί ξέρετε, για να γίνει πέτρα ζυμάρι και τούμπαλιν, νερό θέλει. Του έδωκα ραντεβού του αγαπημένου μου Βενετσιάνου για μια άλλη φορά και κατευθυνόμενος προς τον μπάγκο δίνω παράδοση στον αδελφό μου και λέω: «Πλήρωσε τον άνθρωπο, αδελφέ μου. Αυτό που ακούγεται θα πάρουμε».

Με έναν ασυνήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφήνοντας ουσιαστικά και ως μουσικό διάλειμμα το χαλί με το οποίο ξεκινήσαμε, μυρολόγια και γυρίσματα από έναν δίσκο της χρονιάς εκείνης λοιπόν, του 1993, του μεγάλου Πετρολούκα Χαλκιά. FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Διηγήσεις, συνεντεύσεις, παλιά αφιερώματα, αυτά είναι τα κομμάτια μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και έτσι θα πλάσουμε την ιστορία μας. Στην Καστάνιανη της Ηπείρου γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στις 27 Ιουλίου του 1934. Όλο το σόι κλαριτζίδες. Και από του πατέρα, αλλά και από της μάνας το σόι, βλέπετε, οι χαρισάδιδες ήταν τρανά κλαρίνα. Το από πάπου προς πάπου κλαριτζίδες ίσχυε και με το παραπάνω λοιπόν εδώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πετρολούκας, σόν και καλά, θα πέσει με την πρώτη κάτω από τη μηλιά. Διότι και να ήθελε αυτός, που ήθελε βέβαια, δεν ήθελε ο πατέρας του, που ήταν μέγας δεξιοτέχνης. Ο κύριος Περικλής θέλει το παιδί του να μάθει μια τέχνη και τον πάει, που λέτε, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στα Γιάννηνα. Σαν ήρθε ο χειμώνας, ο πατέρας φεύγει και πάει στην Αθήνα για δουλειά. Και ο 11χρονος τότε Πέτρος αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό. Μια νέγνια έχει, το κλαρίνο. Τόσο μεγάλη έγνοια εκείνη που θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο, κάτι σαν κλαρίνο με τα χέρια του. Τον άκουσε λοιπόν ο παππούς του, από τις μάνας του την πλευρά, ο Λουκάς Χαρισιάδης, που παίζε λαγούτο, και πήρε την απόφαση να τον πάει στο μεγάλο δάσκαλο τότε, τον Φίλιππο Ρούντα, στα Δολιανά. Ο Ρούντας, φίλες και φίλοι, τέτοιο κλαρίνο δεν είχε στο Ζαγόρι τότε. Συγγενής κι αυτός, από τις μάνας του το σόι. Του φέρνει και ένα κανονικό κλαρίνο ο παππούς από τα Γιάννενα και όλα καλά. Ο Ρούντας ως δάσκαλος έχει το εξής σύστημα. Θα δείχνω, λέει, και όποιος ταρπάζει πιο γρήγορα θα το δείχνει στους άλλους. Και αυτός που τάρπαζε πιο γρήγορα είναι ο άνθρωπος της εκπομπής μας. Ο Ρούντας τα χρόνια εκείνα έπαιζε δίπλα στον Τάκη τον Καψάλη στη θρυλική κομπανία Τακούτσα. Ένας κι ένας. Όλοι. Χωρίς τραγουδιστή όμως, διότι τότε τα τραγούδια τα έλεγαν όλοι μαζί οι οργανοπαίχτες. Όλα τα τραγούδια ο Ρούντας τα έδειξε στον Χαλκιά, που τα άμαθα απόξω και ανακατοτά. Η ώρα του, χωρίς να το ξέρει, ήταν κοντά. Και η ώρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ήταν ένας γάμος στα Δολιανά, όπου ο δάσκαλος Ρούντας, ανθρώπινο βρέδερφε, ήπιε παραπάνω άνθρωπος και ζάρωσε. Αμάν καλά εσύ ήπιες, δάσκαλα, ποιος θα παίξει κλαρίνο στο γάμο? Πάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκουν τον Πέτρο και του λένε, έλα να σώει στο γάμο. Αυτό ήταν. Όλοι μιλούσαν για το μικρό, που την επομένη κοιμήθηκε το παιδί στο θρανίο, αλλά και τι να κάνεις. Τον μάλωσε ο δάσκαλος, το είπε και στην μάνα του, ως εκεί. Και όπως αναδημοσιεύει το Athens Voice, τριζόμενος τον Κωνσταντίνο Θέμελη και το βιβλίο του με κέντημα δικό του «Μια μπάντα για τον Πετρολούκα Χαλκιά», αυτό που θα συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζωή του. Κάποια στιγμή γίνεται ένας άλλος γάμος, υπηρετικός, αλλά στην Αθήνα. Τα νέα για την μπάντα με ένα πιτσερικά που παίζει φοβερό κλαρίνο έχουν μαθευτεί. Τι νομίζετε ότι ήταν κάποτε τα κτέλ? Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος, έφερνε και χαμπέργια, που λένε. Εκεί όλα μαθεύονταν. Η δουλειά θα κλείσει. Ο μικρός με τους άλλους μουσικούς κατεβαίνουν στην Αθήνα, χωρίς όμως να το ξέρει ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη εκεί.

Την άκρη-άκρη πήγαινα, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παλιό, παραδοσιακό, της Υπήρου. Όλα τα τραγούδια και τα μουσικά χαλιά φέρουν την υπογραφή του Πετρολούκα Χαλκιά. Εδώ ερμήνευσε ο Χρήστος Τζιτζιμίκας. Ένα τραγούδι που περιγράφει, όπως καταλάβετε, την απώλεια, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίζεται ο λόγος της. Ο Νάσος Νασούλας βρήκε το θάνατο μαχόμενος για την πατρίδα ή χάθηκε στην ξενιτιά όπου πήγε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Πάει λοιπόν ο Πετρολούκας, φίλες και φίλοι, και παίζει μια χαρά στο γάμο. Και ένας εκεί, σχετικός, θα τον πάρει το χέρι και θα τον πάει στη ραδιοφωνία. Ο εκφωνητής τον προλογίζει. Κυριακή μεσημέρι όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα ο πατέρας βρισκόταν σε ένα καφενείο και παίρνει και την ώρα του παίζοντας χαρτιά. Λέει ο εκφωνητής: ο μικρός Πέτρος Χαλκιάς, το παιδί θαύμα που είναι 11 στα 12 και είναι γιος του Περικλή Χαλκιά. Του φύγαν του κ. Περικλή τα χαρτιά από τα χέρια. Πάει και ο καφές, πάνε όλα. Φεύγει άρον-άρον ο άνθρωπος με ένα ταξί ίσα-ίσα για την ΕΡΤ και περιμένει απόξω. Ο μικρός, που τον είχε σέβαστο τον πατέρα, άμα τον είδε βγαίνοντας φοβήθηκε. Σου λέει θα μου τις βρέξει. Τότε τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: σου είχα πει να κοιτάξεις να μάθεις ένα επάγγελμα να ζήσει η οικογένειά σου. Αφού τα αποφάσισες, την επιθυμία των παππούδων σου, την ευχή μου δίνω να γίνεις ο καλύτερος ιδάλλως αν δεν γίνεις παράτατα. Και ο Πετρολούκας έγινε πραγματικά πολύ μεγάλος. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο πλευρό ενός άλλου χαλκιά, του Τάσου. Θα παίξει με τον τραγουδιστή Αλέκο Κιτσάκη και το 63 ηχογραφούν για την Όντεον Πάρλαφων το άσπρο τριαντάφυλλο κρατό που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πια στην εποχή των λεγόμενων νεοϋπηρώτικων. Είναι τραγούδια που σαφώς κινούνται μουσικά στις παραδοσιακές φόρμες, αλλά οι στίχοι είναι σύγχρονοι. Εκεί λοιπόν έγινε λάθος στην εκτύπωση και θα γραφτεί ως Αλφα Χαλκιάς. Όλοι σκέφτηκαν πως είναι ο Μπαρμπατάσος, Αναστάσιος δηλαδή. Στην Όντεον όμως, ο Σπύρος Περιστέρης είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά και το συμβουλεύει να κάνει κάτι με το όνομά του, έτσι ώστε στο μέλλον να μην γίνονται παρόμοια μπερδέματα. Να βάλω και του παππού μου, Πέτρο Λουκάς. Όχι, λέει ο Περιστέρης, Πετρολούκας, μια και έξω. Και έτσι βγήκε. Και κάπως έτσι θα τον βρείτε σε ετικέτες παλιών δίσκων, πότε Πετρολούκας, σε παρένθεση Χαλκιάς, πότε Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Και εμείς πάμε εκεί στο όριο, φίλες και φίλοι, στην άκρα, εκεί που ανταμώνει η επαρχία Βοΐου, στο τέλος δυτικά του νομού Κοζάνης με την Ήπειρο, εκεί όπου το Καραπατάκι είναι χορός λατρευτός, κάτι σαν εθνικός ύμνος της περιοχής. Είπαμε, Κλαρίνο, Πετρολούκας Χαλκιάς, συντροφιά με το ιδιόμελο Β'.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τρίαδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ η γυναίκα του βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος, με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ολοκληρώθηκαν τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε ένα αφιέρωμα σε έναν εκ των μεγαλυτέρων του κλαρίνου, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Απ' την Κρήτη ο Κωνσταντίνος, το λέγει το επίθετο, Μανουσάκης. Αλλά θεριό, όλα τα ξέρει τα άσματα. Δεν κάνει διαχωρισμούς τοπικούς δηλαδή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη ανταπόκριση, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, σήμερα στον μεγάλο αυτό δεξιοτέχνη. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη νωρίς, στην Τατιάνα, στην Πελαγία, στο Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στο Γιώργο, το στρατηγέλη που είναι στα ξένα, την Μάρθα, συνάδελφος, από εκεί πάνω είναι η Μάρσα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Στη Μαρία, το Μάκη και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο, στη Νεάπολη, την Ελένη, την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Στα 17 το Πετρολούκα θα γνωρίσει τη Μαρία επιστρέφοντας στο χωριό από ένα πανηγύρι και θα την πάρει, που λέγαμε παλιά. Νύφη δηλαδή. Τρία παιδιά θα αποκτήσουν, τον Γιάννη, τον γιατρό, τον Μπάμπη, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στο κλαρίνο, αλλά πέθανε το 2018, και την Ολυμπία. Στο μεταξύ, ο μεγάλος ο Τάσος Χαλκιάς θα τον καλέσει να συμμετάσχει στην τριήμερη συναυλία αφιέρωμα στα 125 χρόνια Χαλκιάδες. Το Χαλκιάς ουσιαστικά δεν είναι κανονικό επίθετο, είναι επαγγελματική ιδιότητα. Το δεύτερο επάγγελμα του μουσικού. Δεν είναι συγγενείς οι δυο τους, απλή συνωνυμία. Ουσιαστικά όμως τι γινόταν, ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς με το κάλεσμα εκείνο ο Τάσος Χαλκιάς του δίνε την ευχή του για τη χρήση του ονόματος. Και αρχίζει λοιπόν ο Πετρολούκας να εργάζεται σε κέντρα στην Αθήνα και κυρίως στην Ομόνια, όπου αντάμωναν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας στα δικά τους στέκια. Ήταν μια υπέροχη γεωγραφία τα μαγαζιά εκείνα στις συγκεκριμένες δεκαετίες της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 1961 τον καλεί από την Αμερική μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων να ηχογραφήσει ένα δίσκο long play. Του κάνουν τα εισιτήρια, του πληρώνουν το ξενοδοχείο και $1,000 από πάνω. Θα πάει ο Πετρολούκας. Το σχέδιο ήταν να μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Τελικά η μια εβδομάδα έγινε 20 ολάκερα χρόνια.

χρόνια γεμάτα εμπειρίες, βλέπετε, ο Χαλκιάς πρωτοστατούσε στα γλέντια της ομογένειας, αλλά ταυτοχρόνως διεύρυνε τους ορίζοντες της τέχνης του, καθώς γνώρισε και έπαιξε με κορυφαίους μουσικούς από όλες τις φυλές και τα μουσικά είδη στα διάφορα μαγαζιά της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, έπαιξε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Οι καλύτεροι είναι εκεί. Θα βρει τους ομότεχνούς του. Το Βασίλη τον Σαλέα, τον παλιό. Το Φίλιππο τον Ρούντα, τον δάσκαλό του, και τον γίγαντα Βασίλη Μπατζή. Όμως, σε εκείνα τα ανταμώματα με τις μουσικές του κόσμου, ο Χαλκιάς κρατά την πεντατονική κλίμακα στον πυρήνα των τραγουδιών, τα οποία είναι υποχρεωμένος να παίξει σε διάφορα κέντρα. Το 1979 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην εδώ δουλειά που λέμε, αλλά η εδώ δουλειά έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα παίξηματα. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Θα βρει τραγουδιστή να ταιριάξει. Ένα τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να επικοινωνήσει με το κοινό και θα τον βρει στο πρόσωπο του μεγάλου Αντώνη Κυρίτσι, με τον οποίο θα γίνουν ένα θρυλικό για το ελληνικό πεντάγραμμα ντουέτο. Με δίσκους όπως «Τα Μυρολόγια και Γυρίσματα», στον οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή, «Το Δρόμο της Ψυχής» και τόσους άλλους, ο Πετρολούκας Χαλκιάς φέρνει την ηπειρωτική μουσική στο επίκεντρο της ελληνικής δισκογραφίας. Την εποχή που η παραδοσιακή μουσική στο σύνολό της διεκδικούσε εκ νέου τη θέση που της άξιζε και της αξίζει στη δημόσια σφαίρα. Μια θέση, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, που την είχε χάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν η υπερβολική χρήση της από πλευρά της Χούντας προκειμένου να υπογραμμιστεί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, την είχαν κάνει μέχρι και αντιπαθητική. Έτσι και αλλιώς, ο Χαλκιάς φυσούσε αλλιώς. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο ύφος και τη λιτότητα της υπηρετικής παράδοσης, συνδυασμένο όλα αυτά με μια μοναδική εκφραστικότητα που απογείωνε κάθε μυρολόι, κάθε σκάρο, κάθε πανηγυριώτικο σκοπό, σαν και αυτό που έχουμε για παράδειγμα συντροφιά.

Το παίξιμό του δεν ήταν μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά βαθιά βιωματικό, βγαλμένο μέσα από τον ίδιο τον τόπο του και βέβαια τους ανθρώπους του. Ένας από τους ανθρώπους εκείνους, φίλες και φίλοι, ήταν ο Παπαναστάσης. Παπάς ήταν ο άνθρωπος. Εξαιρετική φωνή, δεινός ψάλτης. Κάποια στιγμή ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποφασίζει να παρουσιάσει τον Παπαναστάση και κάνουν μαζί έναν δίσκο. Από το δίσκο εκείνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Εκτός από δεξιοτέχνης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δίδαξε δεκάδες νεότερους μουσικούς, μεταφέροντας όχι μόνο την τεχνική, αλλά και τη φιλοσοφία της υπηρετικής μουσικής, που βασίζεται στη λιτότητα, τη συγκίνηση και το βίωμα. Και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στο πλευρό του αδελφός του Αχιλέα, στο βιολί. Αν τύχει να ακούσετε για παράδειγμα σκάρο, διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα, σίγουρα θα καταλάβετε. Ο ένας τα σκυλιά που βιώνουν το μαντρί και ο άλλος τα ειδόνια πάνω στα κλαριά. Ο ένας το σφύριγμα της καρδιάς που κλαίει ο άλλος την παρηγοριά. Άνθρωποι που δεν πήγαν στο οδείο, πιο οδείο στα χρόνια εκείνα, και πού, τέρμα Θεού, πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο το κοινό. Το 1989 σε τροχαίο σκοτώνει τη Μαρία Χαλκιά, σύζυγός του, και τραυματίζεται ο ίδιος. Την αποχαιρετά σπαρακτικά, παίζοντας κλαρίνο πάνω στο μνήμα της. Θα χάσει και τον ένα του γιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλονίζεται, αλλά βρίσκει παρηγοριά στο κλαρίνο. Και με ποιον δεν συνεργάστηκε και ποιον δεν εγωίτευσε. Η Καραΐνδρου, μεγάλη Ελένη Καραΐνδρου, τον καλεί στο στούντιο και τον αφήνει να παίξει ό,τι θέλει πάνω στη μουσική της. Και ο άνθρωπος με ταυτή έχει την αίσθηση και παίζει σαν να είχε γράψει αυτό στην παρτιτούρα. Ο Τάγκης Μπαρμπέρης θέλει να συνεργαστούν, έχει θέματα στο μυαλό του. Τα φαντάζεται όλα με τον Πετρολούκα. Θα έρθουν σε επαφή, θα ξεκινήσει μια διερευνητική συνεργασία. Ο Πετρολούκας εντάσσεται με τη μια στο κλίμα και αυτοσχεδιάζει σαν να ήταν έτοιμος από χρόνια. Το 2000 θα συμπράξει σε μια τολμηρή συνεργασία που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα και θα δισκογραφηθεί Έλληνες και Ινδοί. Ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Ροζ Νταλή, ο Γρηγόρης Καψάλης, Ντάγια Σανκάρ, Ρακές Σουρασίν, Σουμπ Κανκάρ Μπαντζερί. Μεγάλα ονόματα της Ινδικής μουσικής. Θα θαυμάσει το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά η δικιά μας μουσική γλώσσα με την Ινδική. Είναι αυτή η πεντατονία. Θα απορρίσει, όπως θα πει και ο ίδιος, που οι Ινδοί τις ίδιες μουσικές τις έχουν ως ιερά, ενώ εμείς με αυτές χορεύουμε και γλεντάμε. Ο Τούρκος πολυοργανίστας, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπλιλέκ, θα τον θαυμάσει. Το 2009 το Τμήμα Μουσικής και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του λέκτορα Μάνου Αχαλινοτόπουλου, θα τον τιμήσει με διημερίδα. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα απόφυτο του Berkeley Global Jazz Institute, τον Βασίλη Κώστα. Ένας φοβερός αυτοσχεδιαστικός διάλογος που αναβαθμίζει το λαγούτο. Το 2019 μάλιστα θα περιοδεύσει με τον Βασίλη στην Αμερική, παρουσιάζοντας τον πρώτο τους δίσκο που είχε τίτλο «The Soul of Epirus», «Η καρδιά της, η ψυχή της Ηπείρου». Ο όρος ξεχωρίσματα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν στα ξένα, αλλά είναι και η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν για πάντα. Ζυγώνουμε σιγά σιγά. Στα ξεχωρίσματα, ο Χρήστος Τζιτζιμίκας.

Είχε έρθει και η δικιά του η σειρά για δύο. Τίμια, ωραία. Και όπως έλεγε και η μαμά μου, δόξαση. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε για πάντα σε ηλικία 91 χρόνων στις 15 Ιουνίου του 2025, να και η ημερομηνία μας. Στο αντίο στην Αθήνα που τον έψαλαν, δεκάδες κλαριτζίδες μαζεύτηκαν απόξω από την εκκλησιά, λαουτιέριδες, έτσι άξιζε να του πούν αντίο. Και στο χωριό σαν έφτασε σωρός πάλι με όργανα, έτσι γίνηκαν τα ξεχωρίσματα. Και γίνηκαν με το παρακάτω το τελευταίο μας τραγούδι κατά πως έπρεπε. Το ακούμε σε μια υπέροχη ηχογράφηση που είχε κάνει ο Πετρολούκας Χαλκιάς με τον αγαπημένο του Αντώνη Κυρίτση. Σήκω Μαριόλα.

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το σύμβαν τραυματιστήκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η πυκνή καπνή και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά, ωστόσο, τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τραγωδία στη Δράμα, όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογράφηκε ψηφιακά χθες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ η τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. «Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία μας με το Ιράν, θα δώσουμε το πλήρες κείμενο μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει, διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν την χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία

0: Θα κοιμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Μπορείτε κάτω. Este largo río, ¿no?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αστυνομικός περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα επίσης εντοπίστηκε και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί

0: με περιοριστικούς όρους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για την διαζώσης υπογραφή της συμφωνία την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς στέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούσας συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα. Νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η πυκνή καπνή και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναρρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσιση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να

0: φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

15 Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του μήνα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και εμείς εδώ στη νυχτερινή βάρδια έχουμε σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα στον ήχο. Μπείτε και εσείς στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πήγατε σε κάποια παράλια, κολυμπήσατε. Πάντως εγώ που βρέθηκα στη Χαλκιδική δεν θύμιζε σε τίποτα Ιούνιο, πολύ μειωμένη κίνηση, ειδικά προς στο τέλος του πρώτου ποδιού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και οι ελάχιστοι που ήταν όλοι ξένοι. Αυτό το βρίσκω άκρος ανησυχητικό. Μίλησα και με κάποιους από την εστίαση στη Σκιώνη συγκεκριμένα και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι Έλληνες, δηλαδή τα δύο Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν ήταν, λέει, σαν να μην δουλέψαμε. Οπότε περιμένουν και ελπίζουν σε καλύτερη κίνηση και σε καλύτερο καιρό, βέβαια, δηλαδή περιμένουν τους καύσονες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Χθες ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου και εμείς σαν νυχτερινή βάρδια δεν είχαμε εκπομπή, γι' αυτό και θα αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στην παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου, του Αργύρη Καμπούρη, που πριν 39 χρόνια μας έκαναν όλους εθνικά υπερήφανους. Όλοι εκείνοι οι ήρωες που δεν φοβήθηκαν τα μεγαθέρια της εποχής, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, τους κοίταξαν στα μάτια και κατέκτησαν το Ευρωμπάσκετ του 1987, ανοίγοντας το δρόμο όχι μόνο για να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός. Χωρίς αυτούς και φυσικά χωρίς την ομάδα του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, δεν θα ξέραμε καν πώς παίζεται το μπάσκετ. Ήταν η πρώτη φορά που πιστέψαμε πως οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στον αθλητισμό. Φυσικά ακολούθησε και η Βούλα Μπατουλίδου και ο Πύρος Δήμας στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης και έκτοτε η Ελλάδα εκτοξεύτηκε σε όλα τα αθλήματα. Δόξα και τιμή λοιπόν στους ανθρώπους που μας έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουμε το 1987 και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ταυτίστηκε με αυτή την επιτυχία, το Final Countdown των Europe. Ένα τραγούδι που το ακούμε και κατευθείαν μας έρχονται οι εικόνες του Αργύρη Καμπούρη να σκοράρουν τις τελευταίες βολές και να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο γήπεδο.

Λοιπόν, το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος έχει ξεκινήσει και μπορείτε να το δείτε στο R2 Sport και μόλις, αν δεν το βλέπετε, μόλις χάσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμής, ίσως το ωραιότερο, στο φετινό Μουντιάλ. Το έβαλε η Αίγυπτος και προηγείται με 0-1 του Βελγίου. Φυσικά καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει γάμοι, μας καλούν σε τουλάχιστον 4-5 γάμους μέσω όρο σε κάθε καλοκαίρι. Συνήθως γίνονται Σαββατοκύριακο, έτσι για να μας χαλάσουν τις δυο μέρες που δεν δουλεύουμε και μπορούμε να πάμε κάπου, να πρέπει να μείνουμε στην πόλη και να πάμε στην τελετή. Και στην Ξάνθη θα σας πάω, όπου ένας γαμπρός είχε καλέσει τους φίλους του, ξέρετε, για να κάνουν αυτά τα προεόρτια πριν το γάμο, που και καλά τον ξυρίζουν, τον ντύνουν, τον χορεύουν κτλ. Τα λέω με τέτοιο τρόπο γιατί εγώ τα πεχθάνω με αυτά και συνήθως βρίσκω κάποιες δικαιολογίες για να τα αποφεύγω. Πήγαν λοιπόν όλοι οι φίλοι του γαμπρού σε ένα διαμέρισμα, τον χορέψανε, τον ξυρίσανε, τον ντύσανε, τον χτενίσανε, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά είχαν τη φαϊνή ιδέα να μπουν σε ένα σανσέρ 6 άτομα μαζί και φυσικά το ασανσέρ δεν άντεξε και έμεινε ανάμεσα σε ορόφους. Η ώρα περνούσε, καλέσαν την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, δυσκολεύτηκε να επαναφέρει τη λειτουργία του ασανσέρ και να τους απεγκλωβίσει. Αφού είχε περάσει αρκετή ώρα και η νύφη ξεροστάλιαζε με καύσωνα έξω από την εκκλησία, κατάφεραν λοιπόν να τον βγάλουν τον γαμπρό. Ο γαμπρός και ο κουμπάρος έφυγαν κακήν κακός, είχαν αργήσει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες, όλα αυτά στην Ξάνθη επαναλαμβάνω. Η νύφη όμως ήταν εκεί, τον περίμενε, δεν τη γλίτωσε. Δεν ξέρω αν ήταν στημένο όλο αυτό για να τον γλιτώσει το γάμο. Ήταν χαμογελαστή και ευχάριστη, λένε οι παρευρισκόμενοι. Δεν ξέρω τι ακολούθησε μετά το γάμο. Η τελετή έγινε, παντρεύτηκαν. Τους ευχόμαστε μέσα από καρδιάς βίων ανθόσπαρτων και ό,τι επιθυμούν να είναι ευτυχισμένοι και ξανά να μην κλειστούν σε ασανσέρ, ειδικά μα είναι κλειστοφοβικοί.

Let's let you know. Θα σας πάω στο Παγκράτη, όπου δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, που προσποιήθηκαν ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και μπήκανε σε ένα ταξί, λύσεψαν τον οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού. Ζήτησαν να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή από το Παγκράτη μέχρι το Γάλλο. Αφού άρχισαν τις ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο ταξί, κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και λίγο πριν φτάσουν στο τελικό προορισμό, του έβγαλαν ένα μαχαίρι και του απέσπασαν 500 ευρώ και το κινητό του. Και τη λέμε αυτή την είδηση, όχι γιατί δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά γιατί τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει καταγραφεί στη δυτική, κυρίως Θεσσαλονίκη, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν το Βαρδάρι, άτομα να προσποιούνται, συνήθως άντρας με γυναίκα, ότι καυγαδίζουν, ότι μαλώνουν, και οι περαστικοί που σταματούν για να βοηθήσουν προφανώς την κοπέλα ή να δουν τι συμβαίνει, πέφτουν θύματα ληστείας. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά ώστε να το τονίσουμε, να το πούμε στον αέρα για να έχετε κι εσείς το νου σας. Δυτικά της πόλης λοιπόν, αν δείτε δύο ανθρώπους να μαλώνουν, δεν λέμε να μην βοηθήσετε, απλά να είστε προσεκτικοί, να έχετε το νου σας, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, πάτε να τους χωρίσετε, πετιέται κάποιος τρίτος μέλος της παρέας, της συμμορίας, και σας ληστεύουν. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είστε από την πλευρά του δρόμου, λένε η αστυνομία, που φαίνεστε, όχι από την πλευρά του πεζοδρομίου μέσα σκοτεινά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γάδα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Σογιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
2: Στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης που είχαμε ήταν από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη, που κρατούσε περίπου 18,5 ώρες χωρίς καμία στάση. Η εταιρεία Qantas ανακοίνωσε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ θα γίνεται περίπου σε 20 ώρες, λίγο περισσότερο από 20 ώρες, χωρίς στάση, και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιβάτες θα προλαβαίνουν να δουν, λέει, δύο ανατολές. Απίστευτο. Έχω ταξιδέψει, το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει χωρίς στάση ήταν από εδώ στην Ινδία, 15 ώρες. Πραγματικά δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, έφαγα, κοιμήθηκα, ξαναέφαγα, είδα ταινίες, διάβασα βιβλίο και δεν περνάει η ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ανθρώπους που ζορίζονται πάνω στα αεροπλάνα ή φοβούνται, ακόμα χειρότερο. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, και γι' αυτό την ανακοινώνει. Μέχρι τώρα η πτήση γινόταν με δύο στάσεις, η μία στο Λονδίνο και η μία στη Ντόχα. Ήδη οι προκρατήσεις για εισιτήρια, λέει, κυμαίνονται στο 90% των θέσεων του αεροπλάνου. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να το δει, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο απλά θα το καφιούνται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα σας πάω στο Τέξας, όπου η Taylor Parker θα είναι η πρώτη θανατοποινήτης η οποία δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα που μπορούν να παραγγείλουν ό,τι θέλουν να φάνε το βράδυ πριν γίνει η εκτέλεση. Γιατί θα γίνει αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα όμως μάθουμε γιατί η Parker καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Οκτώβριο του 2020 λοιπόν δολοφόνησε τη Regan Simmons Hancock, μια 29χρονη μητέρα, η οποία βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Αφού σκότωσε τη Regan, αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που θα γεννιόταν σε λίγες εβδομάδες, και το πήρε για δικό της. Κατά τη διάρκεια της, αφού έφυγε με το αυτοκίνητό της, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Εκεί εξετυλίχθηκε όλο το νήμα της υπόθεσης, αφού τους είπε ότι μόλις είχε γεννήσει, αλλά τίποτα πάνω της δεν έδειχνε ότι ερχόταν από γένα. Δεν είχε δείγμα αίματος πάνω της, αντιθέτως το παιδί ήταν μέσα στα αίματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι να γίνει αυτή την περίοδο η εκτέλεσή της. Αλλά δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ο κυβερνήτης του Τέξας απαγόρευσε από εδώ και πέρα να λαμβάνουν θανατοποινήτες το τελευταίο τους γεύμα, με αφορμή τον Brower, έναν άλλον θανατοποινήτη, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν εκτελεστεί είχε ζητήσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες κοτόπουλου, κέτσαπ, ομελέτες με τυριά, μπιφτέκια, χαλαπένιος, πιπεριές, όλα τα καλά του κόσμου, άμα δείτε, πίτσες κτλ. Τα ετοίμασαν όλα, του τα πήγανε και αυτός προκλητικά είπε «δεν πεινάω» και τα πέταξε. Έκτοτε λοιπόν ο κυβερνήτης του Τέξας είναι ο ίδιος, αν έχετε την απορία, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα οι θανατοποινήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του τελευταίου γεύματος, κάτι που συνηθίζεται σε όλες τις ΗΠΑ. Είναι εθιμοτυπικό τους δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα θανατοποινήτη που θα εκτελεστεί με άδειο στομάχι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Η Μαρίνα μας λέει καλή εβδομάδα με πάρα πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Πράγματι, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Κήπου, που φέτος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του και στα social media του Θέατρου Κήπου, να δείτε ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και η Δέσποινα μας λέει ότι έχει ένα δίλημα. Την Πέμπτη έχει γενέθλια, λέει η κολλητή της, και αυτή έχει αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία και είναι σε δίλημα πού να πάει. Δεν υπάρχει δίλημα. Θα πάρεις μαζί σου τη φίλη σου στη συναυλία ή θα πας στα γενέθλια της φίλης σου και θα ξεχάσεις τη συναυλία. Να τα συνδυάσεις λίγο δύσκολο, δεν βρίσκω τρόπο, εκτός αν βγει η φίλη σας, έχει κανονίσει κάτι για πολύ αργότερα. Σημασία έχει να περνάς καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι συναυλίες γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή εκτός σπανίων περιπτώσεων, χτυπάμε ξύλο, μην χαθεί κάποιος καλλιτέχνης, θα τον δεις ξανά του χρόνου. Πάμε σε κάτι που είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις αεροπορικές εταιρείες και έχουν ζητήσει αποζημιώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και δεν τις πήραν ποτέ, ή ακόμα και αν τις πήραν, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έφαγαν χρόνο να προσπαθούν να συνεννοηθούν σε ατελείωτα τηλέφωνα. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Μπαίνουν νέοι κανόνες στο παιχνίδι για όλες τις εταιρείες. Ξεχάστε τα ψηλά γράμματα κάποιων εταιρεών. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποια εννοούμε. Όποια αεροπορική εταιρεία πετάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σέβεται τους κανόνες που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί? Από εδώ και πέρα, λοιπόν, αν μια πτήση καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό που έπρεπε, σε μεγαλύτερη καθυστέρηση των 3 ωρών, θα δικαιούμαστε αποζημίωση. Αν μια πτήση ακυρώνεται και σας ενημερώ σε μέρες λιγότερο από 14 πριν την αναχώρηση, πάλι δικαιούμαστε αποζημίωση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτήσεις από 1500 έως 3.500 χιλιόμετρα, και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες σε mail ή σε μηνύματα στο κινητό σας για τα δικαιώματα σας εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να σας απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι στόχος τους ήταν να σας κάνουν να βαρεθείτε να κυνηγάτε το δίκαιο. Και πολλές φορές το καταφέρναν. Γιατί αν κάποιος σε ανάγκαζε να πρέπει να πάρει τηλέφωνο 20 συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή έλεγες ότι για μια αποζημίωση 200 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους κανόνες της. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολλήωρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά και νερό κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, δηλαδή θα δικαιούστε ένα γεύμα. Στη συνέχεια, ανά 5 ώρες θα δικαιούστε και επιπλέον γεύμα. Θα δικαιούστε πρόσβαση σε διαδίκτυο, 2 ώρες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε κάποιο smartphone. Σε περίπτωση που απαιτείται διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά τα ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες. Πολύ ωραία είδηση, πραγματικά. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, να μην χρειαστεί δηλαδή κι άλλος χρόνος να γραφτούν οι νόμοι, να σταλούν σε αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια, να γίνει τσακ μπαμ για να προλάβουμε και αυτήν την τουριστική περίοδο.

Όσο καιρό παρακολουθώ εγώ δηλαδή Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Εθνική Τινησίαση. Η Εθνική Τινησίαση ιτήθηκε με 5-1 από την Σουηδία. Μια βαριά ήττα, ομολογουμένως, γιατί και η Σουηδία δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι η ομάδα της φόβητρο. Και αμέσως απολύθηκε ο προπονητής της, ο Σάμπρι Λαμουσί. Δεν έχει ξανασυμβεί σίγουρα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια, ένας προπονητής να απολυθεί μετά από την πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο. Η Ομοσπονδία μάλιστα της Τινησίας έκανε έκτακτη συνεδρίαση, ανακοίνωσε την απόφασή της. Προσωρινά στον επόμενο αγώνα θα κάτσει στο μπάγκο ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Τινησίας και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί ο καινούργιος προπονητής που θα οδηγήσει για ένα και μόνο μάτς, δηλαδή αν δεν προκριθεί η Τινησία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που

0: διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες μέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κόλτσιβε. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.

Προσπάθησα να το καθυστερήσω όσο γινόταν, αλλά δεν γίνεται άλλο. Στη Δράμα θα σας πάω, που ένας αστυνομικός με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του, και αυτή η αστυνομικός επίσης, και τις αρχές και το ασθενοφόρο ειδοποίησε το παιδί του. Η άτυχη γυναίκα, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σοκ λοιπόν, ένα νέο σοκ. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα να έχουμε και μια γυναικοκτονία, όπου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε φορά είναι και πιο σοκαριστικό το έγκλημα. Ναι, και οι δύο. Ο αστυνομικός φυσικά δεν συνελήφθη, αυτοπυροβολήθηκε, είναι νεκρός και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο. Ελπίζουμε αυτές οι ειδήσεις να περάσουν, να είναι πια αρχιακές, να μην ξαναέχουμε καμία τέτοια είδηση μέχρι να φύγει αυτό το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εξαλειφθούν εντελώς. Φωνάζουν συνέχεια οι οργανώσεις για να αυξηθούν οι ποινές στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αυξηθεί η ποινή ειδικά για τις γυναικοκτονίες, αλλά και μόνο που ο όρος γυναικοκτονία έχει μπει στη συζήτηση είναι μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Θα σας πω και στα αθλητικά που έγιναν στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό και με 3-2 σκορ στέφθηκε πρωτοαθλητής για τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν ασχολήθηκε με την ποιότητα ούτε με το αποτέλεσμα, αφού την παράσταση έκλεψαν αρνητικά ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι τσακώθηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή ο Ναν έσπρωξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζόουνς έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στο γήπεδο. Αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, και συνεχίστηκε ο καυγάς μέσα στα αποδυτήρια, όπου κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο που έδειχνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν, και λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο βίντεο που έδειχνε ότι είχε προηγηθεί ένα χτύπημα του Ναν στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πραγματικά λυπηρά τα όσα είδαμε. Πάρα πολύ τοξική αυτή η τελική. Χαρήκαμε όλοι που τελειώσανε. Δεν ασχοληθήκαμε καν με το παιχνίδι. Δηλαδή καταφέραν και κάναν ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τον μπάσκετ ανάμεσά τους και εμένα. Δηλαδή εγώ μπορεί να κάτσω να δω αγώνα Β' ΕΚΑΣΤ, για να καταλάβετε, εφηβικό μπάσκετ, και να περιμένω 40 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπόρεσα να αντέξω να τα δω 40 λεπτά. Συνέχεια διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές, δηλώσεις απίστευτες και από τους δύο, που υποκινούσαν βία. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή μην ξαφνιαστούμε αν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες δούμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φιλάθλους να σκοτώνονται στο ξύλο, γιατί από κάπου πηγάζουν όλα αυτά, έτσι. Ελπίζουμε η καινούργια σεζόν που μπαίνει δυναμικά, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα πούμε σε λίγο τα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη για την ΚΑΕ Άρης, όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί μπαίνουν καινούργιοι παίχτες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζουμε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα.

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βλέπετε το σημερινό μάτς. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι 0-1, κερδίζει η Αίγυπτος στο Βέλγιο, αλλά οι φάσεις εκατέρων θα είναι πάρα πολλές. Χθες η Γερμανία κέρδισε την εθνική Κουρακάου με 7-1. Δεν έχει καμία σημασία. Οι φίλαθλοι του Κουρακάου το διασκέδασαν, το ζήσαν. Είχαν κάνει μια φανταστική κερκίδα. Πραγματικά τους χαιρόσουν να τους βλέπεις. Και όταν μπήκε το γκολ τους, πανηγύρισαν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία ήταν επίσης καταπληκτικό. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφαρίστηκε με ένα υπέροχο γκολ από την Ιαπωνία. Ξαναπροηγήθηκε η Ολλανδία και τελικό σκορ 2-2. Και οι δύο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, επιθετικές αρετές, όχι τόσο καλή στην άμυνα, αλλά οι τηλεθεατές χαιρόμαστε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. 5-1, όπως είπαμε, η Σουηδία την Τινησία. 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα βάλει 5 και 6 γκολ στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, αλλά το 0 κρατήθηκε από τον τερματοφύλακα της εθνικής του πράσινου ακροτηρίου και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι παιχνίδια θα δείτε τις επόμενες ώρες? Στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία υποδέχεται την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Δόνη, έτσι, ο προπονητής είναι ο δικός μας ο Δόνης. Στις 4 το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 10 ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Να πούμε ότι οι Νίξ κάνανε την τέταρτη νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους Σαν Αντώνιο Σπέρς και η Νέα Υόρκη πήρε φωτιά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, 49 χρόνια. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Knicks έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο NBA. Πραγματικά μείνανε στους δρόμους, λέει, οι φιλάθλοι των Knicks περισσότερο από 12 ώρες στη Νέα Υόρκη και το γιορτάσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία σειρά τελικών, πολύ ωραία παιχνίδια. Καταπληκτικό το επίπεδο φέτος στο NBA. Ήταν 6-7 ομάδες που μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος το πήραν οι Knicks. Για τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει ο Νίκ Καλάθης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Σημαντικότατη προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ έμπειρος. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος. Το μπάσκετ δεν παίζεται 40 λεπτά πλέον. Ένας παίχτης μπορεί να προσφέρει 10-15 λεπτά και να κάνει την διαφορά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.

0: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και θα κλείσουμε με ακόμη δύο αθλητικές ειδήσεις. Τέλος από τον παρελθόν ο κύριος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Καινούργια εποχή ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βρει καινούργιο προπονητή. Ήδη φυσικά για ακόμη μια χρονιά ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Το μόνο που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Αταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποχαιρετιστήκανε με πολύ αγάπη και με πολύ ωραία λόγια και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τον κύριο Αταμάν δεν τον σήκωνε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει πολύ αιχμηρές δηλώσεις. Μεγάλη μερίδα του Παναθηναϊκού του χρέωνε τη φετινή κακή αγωνιστική κατάστασή του. Οπότε καλύτερο ήταν που χωρίσαν οι δρόμοι του. Πάμε τώρα στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, όπου μια καινούργια μέρα ξημερώνει για αυτόν. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα σχέδιά του για την καινούργια χρονιά. Μίλησε για την επιλογή του, πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον Άρη. Τον ρωτήσανε αν έχει άγχος, γιατί η φανέλα του Άρη είναι βαριά, και είπε ότι μόνο άγχος δεν έχει. Είναι ευλογία να μπαίνει στο γήπεδο που έχουν αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τόσο άλλοι σπουδαίοι παίχτες. Φάνηκε έτοιμος, ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Νίκο Ζήση, τον general manager του Άρη, ώρες ατελείωτες για τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από τη σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, λέει, τα βράδια. Μιλάνε, λέει, συνήθως εκείνες τις ώρες. Είπε ότι για τη EuroLeague που τον ρώτησαν, είπε ότι δεν πρέπει να βιαστούν και να γίνουν σημαντικά και σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γνωρίστηκαν με τον Βασίλη Σπανούλη. Φαντάζομαι δεν ξέρει ο κύριος Σιάο ποιος είναι ο Βασίλης Πανούλης, δηλαδή το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα οι μεταξύ τους κουβέντες. Για τους Αντετοκούμπο είπε ότι ο Κώστας θέλει να μείνει στην ομάδα του Άρη. Το θέμα είναι αν θα του το επιτρέψει ο Ολυμπιακός, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το Θανάση, αν δεν βρεθεί κάποιο συμβόλαιο στο NBA, κατά 99% θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Θα γίνουν σίγουρα άλλες 4 με 5 μεγάλες μεταγραφές για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΕ Άρης, για να συμπληρωθεί δηλαδή το ρόστερ. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Οι καλοί παίχτες είναι ακριβή αυτή την περίοδο, αλλά πέφτουν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους εκεί γύρω στις αρχές του Αυγούστου. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Άρης και να κάνει τα περσινά λάθη που έκανε. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Χθες μόνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε ο Βασίλης Πανούλης, ήταν περίπου 5 με 6.000 κόσμος για να τον υποδεχτούν, να φωνάξουν συνθήματα για την ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Θυμίζει εποχές αρχές 90 και τέλη 90. Πραγματικά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να ξαναρθεί εδώ όπως του αξίζει.

προλαβαίνουμε να ευχηθούμε στον Ιερώνυμο, τον Αυγουστίνο και τη Μόνικα. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Σαν σήμερα το 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορα του Νέστορα. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σημαντική στιγμή για την ελληνική αρχαιολογία. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Τζόνι Χάλιντεϊ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Έλβις Πρίσλεϊ. Μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος, φυσικά διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως στη δεκαετία του 70. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ακούστε την. Έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές τότε της Χεζμπολάχ τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επόμενη ημέρα και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες. 5 μέρες αργότερα. Τον αναγνώρισαν ποιος ήταν και επειδή ήξεραν τα τραγούδια του και από πού ήταν, από την Ελλάδα, τον αφήσαν ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Το 1994 χάνουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα. Παγκοσμίως, πραγματικά τεράστια επιτυχία. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το Like a Rolling Stone που συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και σας πάω στο 1667, ένας γιατρός του Λουδοβίκου, της αυλής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενίς, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο τότε αγόρι. Το αγόρι πέθανε, αλλά αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1667.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία είδηση, με μια ευχάριστη και ενθαρρυντική είδηση. Ο Δήμος Σερβίων εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Δεν πρόλαβα πριν να σας πω τις ειδήσεις που έψαξα και βρήκα σήμερα. Η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία γέννηση ενός νέου παιδιού. Θα τα πούμε αύριο, τις έχω συγκεντρώσει και θα σας πω περισσότερο. Αλλά σήμερα λοιπόν η Δημοτική Αρχή των Σερβίων ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάτης παρέχεται βοήθημα 10.000 ευρώ αναγέννηση. 4 νέα ζευγάρια από τον Δήμο παρέλαβαν πρόσφατα την οικονομική ενίσχυση και ήταν εκεί και βγήκαν φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και υποστήριξαν ότι πραγματικά ήταν ένα κίνητρο που τους άλλαξε τη ζωή και που τους βοήθησε να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το οικονομικό πρόβλημα είναι το βασικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια δεν προχωράνε στην απόκτηση ενός παιδιού και το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Είναι τεράστιο το άγχος και τεράστια η ευθύνη να μεγαλώσεις ένα παιδί και πολλοί δεν νιώθουν έτοιμοι και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτά που πρέπει. Λοιπόν, η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων ήταν η εξής: η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και σήμερα έχουμε τη χαρά να απονέμουμε το πρώτο βοήθημα σε 4 νέα ζευγάρια με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη αυτής της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να την απολαύσατε και να είστε και αύριο εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, Συνοδεία Αστυνομικής Δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορίδαλου μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορία.

0: εμπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 1, 2, 3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Και θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια.